0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6.

καταπληκτική εκτέλεση του Love and Happiness από τον David Sanborn για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Και με αφορμή το ημερολόγιο της ημέρας, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2024 αυτός ο μεγάλος Αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz. Έχει συνεργαστεί με πολλούς διάσημους: Stevie Wonder, David Bowie, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Sting, Eric Clapton. Είναι ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς σαξοφωνίστες της jazz, γνωστός για αυτό το ιδιαίτερο έντονο στυλ του. Έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy, έχει κυκλοφορήσει πάνω από 25 άλμπουμ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα 8 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, καλημέρα είπαμε. Σας πήραμε τα μουσικά από την αρχή. Καλημέρα λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτη Χρονοπούλου. Θα υπενθυμίσω Viber για την επικοινωνία μας, social media και 210-6066-429. Joe Jackson στον αέρα μας. Is you or is you ain't my baby. Καλημέρα και πάλι.

in the street. Τι ωραία να έρχονται τα μηνύματά σας πρωί-πρωί με καλημέρες. Μας δίνουν χαρά, μας δίνουν έμπνευση, μας δίνουν αέρα στα πανιά μας, που θα έλεγε και η γιαγιά μου. Μιλώντας για αέρα στα πανιά μας, για να δούμε για τον καιρό σήμερα. Θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Νεφώσεις κατά τόπους στα βόρεια κυρίως και σποραδικές βροχές εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 29 βαθμούς, αρχίζουμε και ανεβαίνουμε, στην Ήπειρο μέχρι 25 βαθμούς, Δυτική Στερεά θα φτάσουμε μέχρι 26 βαθμούς και πάμε Ανατολική Στερεά μέχρι 33 βαθμούς, στην Πελοπόννησο μέχρι 29 και στην Κρήτη θα φτάσουμε μέχρι τους 32 βαθμούς. Στον νομό Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία εκεί μέχρι τους 28 βαθμούς και στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και εδώ η θερμοκρασία θα ανέβει, διαβάζω, μέχρι τους 32 βαθμούς. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και στην Αττική. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Γενικά ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ ζεστός. Από αύριο θα υπάρχει μια ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας και θα έχουμε τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα βόρεια, η οποία θα επηρεάσουν από την Πέμπτη και τις πιο νότιες περιοχές. Από το ημερολόγιο της ημέρας, Περικόμο φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2001, πάνω από 150 επιτυχίες στα αμερικανικά charts. Εδώ στο It's Impossible.

πολλά πράγματα στο ημερολόγιο της ημέρας σήμερα. Έτσι, ας πούμε μερικά. 1902 ιδρύεται στο Πειραιά από τον Νικόλαο και τον Ανδρέα Χατζικυριάκο το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο, ονομάζεται Τιτάν, η πρώτη μονάδα παραγωγής που εκαθίσταται στην Ελευσίνα. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1932 κάνει το τεπούτο του ο Diby Dog. Ο Diby Dog είναι ο γνωστός ως Goofy, το διάσημο καρτούν της Disney. 1938 κάνει πρεμιέρα στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης η ταινία «Οι περιπέτειες του Ρομπέρτον Δασόν» με τον Errol Flynn. Το 2000 ανοίγει στο Λονδίνο το Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, το Tate Modern. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο καινούριο. Μόλις το 2000 άνοιξε η Tate Modern, λοιπόν. Και το 2001 ήταν τότε που διεξήχθη ο 4ος-6ος διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision στην Δανία και η Ελλάδα συμμετείχε με το τραγούδι Die For You με τους Antique, Έλενα Παπαρίζου και Νίκος Παναγιωτίδης, και τότε καταλαμβάνει την τρίτη θέση και πω πω πως χαιρόμαστε όλοι μαζί που επιτέλους πήραμε, νομίζω τότε, μέχρι τότε ήταν η ψηλότερη θέση που είχαμε πάρει στη Eurovision. Σαν σήμερα 1965, Wilson Pickett ηχογραφεί αυτό εδώ το αριστούργημα In the Midnight Hour.

στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Αυτό πρέπει να ξέρετε, σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ για λογοτεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6, αυτά που πάνε πικροδάφνη Σύνταγμα, από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση Fix και θα εκτελούν τη διαδρομή πικροδάφνη Fix πικροδάφνη. Επίσης, τα δρομολόγια της γραμμής 7, Ασκληπείο, Βούλας, Ακτύπωση, Δόνος, Πειραιά, έως και την Τετάρτη θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης ΣΕΦ και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπείο, Βούλας, ΣΕΦ, Ασκληπείο, Βούλας. Να το ξέρετε, αν χρησιμοποιείτε το τραμ, υπάρχουν κάποιες αλλαγές εκεί. Επίσης, να ξέρετε ότι έχουμε στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιορτάζει, είναι η Διεθνής Μέρα Μουσείων και έχει θέμα φέτος τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Κυριακή 17 Μαΐου και τη Δευτέρα 18 Μαΐου έχει ετοιμάσει διάφορες δράσεις το Μουσείο της Ακρόπολης. Σημειώστε ότι την Δευτέρα 18 ΜαΊου το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. Και πάμε λίγο και στα μουσικά για να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας έρχεται από το μουσικό ημερολόγιο. Σαν σήμερα 12 Μαΐου 1928 γεννιέται ο Μπερτ Μπάκαρα, αυτός ο εμβληματικός Αμερικανός συνθέτης, τραγουδοποιός, πιανίστας, παραγωγός που έχει καθορίσει την pop μουσική των δεκαετιών 1960-1980, γνωστός για τις περίπλοκες μελωδίες του, τα ασυνήθιστα αυτά ρυθμικά σχήματα. Συνεργασία του με τον Χαρτ Ντέιβιντ, έχει γράψει εκατοντάδες επιτυχίες, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συνθέτες και παραγωγούς της pop μουσικής του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή το 2023. Εδώ θα ακούσουμε το Walk On By, όπως το ερμηνεύει η Ορνέλα Βανόνη.

Διάβασα ένα άρθρο που νομίζω πολύ θα ταυτιστείτε για αυτά τα θρυλικά άλμπουμ με αυτοκόλλητα με τους ποδοσφαιριστές, κυρίως τα αγοράκια, νομίζω θα το θυμόσαστε. Αυτά τα άλμπουμ της Πανίνη που έψαχνες να βρεις τους παίκτες και να τους κολλήσεις μέσα στο άλμπουμ. Ανακοίνωσε λοιπόν η Πανίνη ότι θα σταματήσουν αυτά τα άλμπουμ μετά το Μουντιάλ του 2030, γιατί έχει ανακοινώσει μια νέα μακροχρόνια συνεργασία με κάποια άλλη εταιρεία. Είναι μια συνεργασία της FIFA Panini που κράτησε από το 1970, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο άλμπουμ για το Μουντιάλ του Μεξικού, και για δεκαετίες τα αυτοκόλλητα αυτά ήταν κομμάτι της ποδοσφαιρικής κουλτούρας, της παιδικής νοσταλγίας αν θέλετε παγκοσμίως. Το τελευταίο επίσημο άλμπουμ θα είναι εκείνο του επετειακού Μουντιάλ του 2030, που θα σηματοδοτεί και 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, και διαβάζω ότι έχει γίνει, λέει, ακριβό χόμπι πλέον το άλμπουμ αυτό. Εγώ το θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, διάφορα και αγοράκια μαζεύαν, τώρα έχω καιρό να το δω, αλλά δεν στήχιζε και τόσο πολύ. Αλλά διαβάζω ότι το άλμπουμ του Μουντιάλ του 2026 τώρα θα χρειάζεται 980, λέει, διαφορετικά αυτοκόλλητα, και θεωρητικά μπορεί να κοστίσει κοντά στις 1000 λίρες για να συμπληρωθεί πλήρως. Βέβαια, αν το συμπληρώσετε, να έχετε υπόψη σας ότι ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ του 70 πουλήθηκε για πάνω από 10.000 λίρες το 2017, είναι δηλαδή και κάπως συλλεκτικά, πόσο μάλλον τώρα που θα αποσυρθούν τελείως. Να πάμε και στα δικά μας. Υπενθυμίζω, έχουμε το πάρτι μας, Cosmos Jazz Party, 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Έχουμε ένα εκρηκτικό live εκεί από την Ρουζάνα Μάιλαν και την 11μελή ορχήστρα της. Θα έχουμε τους παραγωγούς του Cosmos που θα αναλάβουν τα decks για να φτιάξουν τη διάθεση. Μπορείτε να το θυμάστε και από πέρσι το πάρτι, είχαμε πολύ διάθεση, πολύ χορό. Θυμαστείτε λοιπόν, save the date, Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 στο Gazarte, με είσοδο ελεύθερη.

στα γενέθλια της ημέρας, γιατί έχουμε και αυτά από το μουσικό ημερολόγιο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Steve Winwood, γίνεται 78 ετών. Είχε ένας μεγάλος καλλιτέχνης, θρυλικός Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, μέλος των Spencer Davis Group, Traffic, Blind Faith, και με μεγάλη solo καριέρα. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως παιδί θαύμα, μπαίνοντας στους Spencer Davis Group σε ηλικία μόλις 14 ετών. Έχει γνωρίσει όμως και μεγάλη επιτυχία με τη solo καριέρα του, έχει κερδίσει Grammy, έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από τον Stevie Winwood είναι και αυτό εδώ, το Roll With It.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μια μέρα θα πάρω το κλειδί, θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω έξω. Η παρέλαση. Το συγκλονιστικό αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. 24, 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Βλυσίδη στα Χανιά. Εισιτήρια στο Ticket Services.
3: Χορηγός επικοινωνία.

0: Νίας Ερτ Χανίων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Δεν τις έχει διασταυρώσει και λέω ότι δεν είναι σε θέση να τις διασταυρώσει. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις φυσικά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν ξέρουμε δηλαδή. Πάντως είναι άλλη μία ψηφίδα σε αυτό το puzzle του τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω μόνο ότι σας λέγαμε τότε, όταν εξαπολύονταν οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι ένας από τους στόχους ήταν η οικονομική ευμάρεια της χώρας και η εικόνα που είχε ως ασφαλούς προορισμού. Γι' αυτό και οι στόχοι δεν ήταν μόνο αμερικανικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά ήταν πολυκατοικίες, ουρανοξύστες, ακόμη πλησίαζαν ή έφταναν drones και στα εμβληματικά κτίρια που έχουν στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σας το θυμίζω αυτό, έτσι φρεσκάρω την μνήμη σας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην περιοχή. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εκτός όμως από την περιοχή αυτή, υπάρχει πρόβλημα σε μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια, στη Βρετανία. Νέα κρίση. Ο Στάρμερ λέει ότι θα μείνει, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ο Υπουργός των Εσωτερικών του είπε ότι πρέπει να βάλει ένα χρονοδιάγραμμα. Συνεδρίασε το Υπουργικό σήμερα.
1: Να το πάρουμε λίγο. Να σε πάω δύο βήματα πριν. Δύο βήματα πριν. Είχαν εκλογές
2: και
1: οι εργατικοί υπέστησαν ήττα στις περισσότερες περιοχές με κυρίαρχο αυτό το κόμμα του Φάραντζ, το οποίο πρωτοστάτησε και για το Brexit. Αυτοί είναι οι νικητές μέχρι τώρα των εκλογών και μετά από αυτό ξέσπασε κρίση στους εργατικούς.
2: Τέλος πάντων, και είναι πολύ άσχημα τα πράγματα για τον Στάρμερ, γιατί υπάρχουν και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου εκτός από την συγκεκριμένη, την Υπουργό Εσωτερικών, η οποία του λέει: θες χρονοδιάγραμμα, πες σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, δεν ξέρω εγώ πότε θα φύγω. Υπάρχουν άλλοι υπουργοί, είναι διχασμένο δηλαδή.
1: Ο Στάρμερ πάντως λέει ότι είναι χρέος μου να πείσω τους πολίτες ότι δεν έχω κάνει λάθος στην πολιτική μου. Αυτό λέει ο ίδιος. Και με αυτόν τον τρόπο, τι λέει, δεν φεύγω. Αυτό λέει.
2: Ναι.
1: Δεν φεύγω επί της ουσίας.
2: Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι περίεργα και στη Βρετανία.
1: Και στην Ουκρανία είναι επίσης περίεργα, διότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Τέλειωσαν αυτά τα εντός εισαγωγικών
2: εκεχηρίες
1: που δεν υπήρξε ποτέ εκεχηρία επί της ουσίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έκανε την παρέλαση του κύριος Πούτιν. Για τον κύριο Πούτιν, όπου πάρα πολλοί παρατηρητές πρόσεξαν το εξής, ενώ το 2022, το 2023, το 2024, το 2025 ο κύριος Ζελένσκι ήταν για τον Πούτιν η συμμορία των αρκομανών ναζιστών που ελέγχουν την Ουκρανία, στην τελευταία του ομιλία την ημέρα της παρέλασης και μετά μιλώντας με δημοσιογράφους ήταν ο κύριος Ζελένσκι. Κάποιοι πρόσεξαν αυτήν την λεπτομέρεια, λέγοντας μάλιστα και βγάζοντας το συμπέρασμα ότι για να φτάνει ο Πούτιν να λέει κύριο Ζελένσκι τον Ζελένσκι, ναι, φαίνεται ότι έχει αρχίσει και αυτός να οριμάζει μέσα του η σκέψη ότι κάτι πρέπει να γίνει. Να τελειώνει ο πόλεμος.
2: Δηλαδή,
1: ναι, γιατί είμαστε στον πέμπτο χρόνο τώρα.
2: Να οριμάσει, πότε περιμένουν να οριμάσει, δηλαδή. Δηλαδή πια. Μας έχουν γονατίσει πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, πόλεμος δεξιά, πόλεμος αριστερά, δηλαδή εντάξει. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται. Πάντως, εγώ επιστρέφω στη Βρετανία γιατί πάντα μου κάνει εντύπωση αυτό. Ναι. Αν δεις τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα στη Βρετανία, είναι δραματικά έτσι. Δηλαδή, έχουν τη φάτσα του Στάρμερ όλα. Και ότι είναι στην κόψη του ξεραφιού, ότι του λένε φύγε. Δεν είναι δύσκολο. Αυτοί τις έχουν, τις αλλάζουν και αυτοί τις κυβερνήσεις και τους πρωθυπουργούς. Θυμάσαι ένα φεγγάρι.
1: Ναι.
2: Πώς τους αλλάζανε.
1: Δεν θυμάσαι, παιδί μου, που βάζανε την Λίζα Τρας δίπλα σε ένα. Στο
2: λάχανο.
1: Ένα λάχανο και λέγανε ποιο θα μαραζώσει πιο γρήγορα το λάχανο ή θα παραιτηθεί η Λίζα Τρας. Παραιτήθηκε πριν μαραζώσει το λάχανο.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Και πόσους έχουμε αλλάξει, πόσους έχουμε ορκίσει. Αυτό το 10 της Downing Street. Τέλος πάντων. Εμείς θα φύγουμε από τη Βρετανία και θα πάμε στη Γαλλία. Θα πάμε να τις αντίσουμε την αγαπημένη μας τη Θωμαϊδα του Παπαϊωάννου.
1: Έχουν χανταϊό.
2: Έχουν πρώτον. Δεν είναι μόνη βέβαια.
1: Όχι, δεν είναι,
2: είναι μόνη. Δηλαδή στην Ισπανία τι να πούνε. Αλλά...
1: Ναι, αλλά στην Γαλλία είχαμε χθες και επιδείνωση της κατάστασης υγείας του ασθενούς που παρουσίασε.
2: Είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι, ενώ έχει περάσει η ανθρωπότητα, ας πούμε, τον κορονοϊό που δεν συγκρίνεται.
1: Ναι.
2: Έτσι. Άρα ξέρει από πρωτόκολλα, ξέρει από μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
2: Ας πούμε στην Ισπανία. Τους έχουν και κυκλοφορούν και χωρίς μάσκες μέσα στα νοσοκομεία. Κάνουν στο νοσοκομείο κανονικά τους τα μέλη του.
1: Ναι.
2: Τους άνθρωπους που ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Και έχει γίνει χαμός εκεί. Τέλος πάντων.
1: Πάμε να δούμε.
2: Πάμε Γαλλία.
1: Πάμε Γαλλία. Θωμαής, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Καταρχήν, τι καιρό έχετε στο Παρίσι? Γιατί το τσεκάρω. Γιατί ας πούμε στις Βρυξέλλες θες είχε 5 βαθμούς.
1: Εδώ έχει 19 αυτή την ώρα.
3: Καλά καθούμενα. Ναι. Ενώ έκανε 20 βαθμούς πριν από 3 μέρες. Τώρα κάνει 9, 8. Είναι. Ναι,
2: σε λάθος χώρα ζει ο
1: Διονύσης. Ωραία, ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί. Με 8 βαθμούς, πολύ.
3: καλά.
2: Σκοτώνει και τα μικρόβια όμως το Μαΐς.
1: Και δεν βγαίνουν και τα κουνούπια ακόμα, καταλάβες. Γιατί εδώ ήδη έχουν βγει τα κουνούπια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με το Χανταϊό? Έχει σημάνει συναγερμό στη χώρα?
3: Όχι, δεν έχει συναδεί. Όχι, γιατί δεν είναι κοροναϊός, έτσι. Ο κόσμος δεν πανικοβάλλεται, έχει δει τα χειρότερα. Αλλά απλώς υπάρχει μια αναστάτωση γενικά για το. Ανησυχία περισσότερο, όπως και σε άλλες χώρες, για το πώς θα χειριστούμε αυτή την κατάσταση τώρα. Και κυρίως πόσο θα κοστίσει. Γιατί ο κοροναϊός κόστησε και καταλαβαίνετε ότι αμέσως όλοι θεωρούν μήπως υπάρξουν επιπτώσεις γενικότερα στην καθημερινότητα των ανθρώπων μετά από αυτή την πετρελαϊκή κρίση που έχουμε. Να έχουμε και μια υγειονομική κρίση θα είναι το ωραιότερο. Αλλά όχι, δεν υπάρχει αυτή η ανησυχία η μεγάλη στη Γαλλία, γιατί υπάρχουν πλέον πρωτόκολλα τα οποία αυτοματοποιούνται με το που ανοίγει μια τέτοια οικονομική κρίση. Χθες ο Γάλλος Πρωθυπουργός που παρακολουθεί την κατάσταση από την αρχή έστειλε μια νέα ανάρτηση όπου ανακοίνωσε ότι όλοι όσοι έχουν να κάνουν και ακόμα και με επαφές θα κλειστούν σε υγειονομικό περιβάλλον, δηλαδή θα πάνε σε νοσοκομεία και θα περάσουν την καραντίνα τους στα νοσοκομεία για να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να παραβιάσουν το πρωτόκολλο που είναι να μείνουν στα σπίτια
2: τους. Καλά, ναι.
3: Για να μπορέσουν να περιορίσουν στο μάξιμο αυτή την κατάσταση. Ξέρουν όλοι ότι δεν μολύνεται κάποιος τόσο εύκολα.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο, ναι. Το λένε όλοι οι ειδικοί αυτό.
3: Ναι. Δεν είναι κοροναϊό, ας πούμε. Ένα φτάρνισμα.
1: Ένα φτάρνισμα μέσα στο λεωφορείο κολούσε όλο το λεωφορείο με τον κοροναϊό. Ναι.
3: Ναι.
1: Εγώ έχω και ένα άλλο δείγμα ότι δεν υπάρχει πανικό στη Γαλλία. Ότι ο πρόεδρος Μακρόν εξακολουθεί και κάνει τα ταξίδια του και είναι στην Αφρική, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, είναι στην Αφρική, αλλά παρακολουθεί και επικοινωνεί συχνά με τον Πρωθυπουργό για να δει την κατάσταση. Γιατί αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά, μάθημα-πάθημα, δεν αφήνουμε να ξεφύγει τίποτα. Όχι για πολιτικές επιπτώσεις, διότι ο Γάλλος πρόεδρος πλέον δεν είναι φοβάται καμία επανεκλογή. Τελειώνει η θητεία του το Μάιο του 2027. Αλλά περισσότερο έχει να κάνει με την να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην γαλλική οικονομία και στη γαλλική κοινωνία γενικότερα. Έρχονται διακοπές το καλοκαίρι, δεν πρέπει να διαταραχθεί ο οικονομικός ρυθμός της χώρας, ο κοινωνικός ρυθμός της χώρας, ζούμε άλλα χειρότερα, λογικό είναι, αλλά ο ίδιος κάνει μια μεγάλη περιοδία στην Αφρική, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη ήπειρος για τη Γαλλία. Και το απολαμβάνει κιόλας κατά κάποιο τρόπο, γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται παγωμένο, και για τον Γάλλο πρόεδρο αυτό που γίνεται στην Αφρική, δυστυχώς, όχι σε ορισμένα σημεία της Αφρικής, δεν είναι ολόκληρα το ίδιο, είναι μια δικαίωση του αυτά που έλεγε πριν από αρκετά χρόνια. Και τώρα η Γαλλία έχει μεγάλη παράδοση από απεικιοκρατία μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
1: Μα ήταν σε αυτές τις χώρες του λεγόμενου Σαχέλ, ήταν σε αυτές τις χώρες.
3: Ναι,
1: χθες το χρησιμοποίησε και ως παράδειγμα. Μας είπατε από το Μαλί να φύγουμε, φύγαμε.
3: Ναι.
1: Και από τότε που φύγαμε, ας πούμε, λόγω του εμφυλίου που έχουν και των ομάδων των διάφορων ενόπλων που υπάρχει, είναι χάος στη χώρα.
3: Τους είπε, τους τα είπε χειρότερα, λίγο τους τα είπε λίγο no offense, λέει, όπως λέμε στα κλασικά γαλλικά no offense. Έχετε κάνει λάθος επιλογές και κυρίως χρησιμοποίησαν και σκοτώθηκαν και Γάλλοι στρατιώτες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι περισσότερο που πονάει τον Γάλλο πρόεδρο. Είναι ότι έχουν σκοτωθεί τόσες δεκαετίες που ήταν παρούσα. Παρόν μάλλον ο γαλλικός στρατός σε ορισμένα σημεία για να καταπολεμήσει τον τζιχαντισμό, έτσι, γιατί αυτό πήγαμε στρατιωτικά εκεί πέρα επίσημα. Τώρα ανεπίσημα, ξέρετε πώς
1: είναι. Εντάξει, είναι και η επικιοκρατία που είπες, είναι τα κατάλοιπα. Η
3: επικιοκρατία δεν θα έλεγα ότι είναι περισσότερο όπως η Αμερικανοκρατία.
1: Αυτό.
3: Δηλαδή, όποια χώρα πάει στην. Η επικιοκρατία τέλειωσε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Είναι οι σφαίρες επιρροής, οι λεγόμενες σφαίρες επιρροής.
3: Μόνο που δυστυχώς θα λένε όλοι, καλά έκανα και τους διώξα τους Γάλλους. Επιτέλους να ελέγχουν τα πράγματα οι ίδιοι. Μάλλον δεν έγινε ακριβώς έτσι, γιατί καλώς ήρθατε στην Αφρική. Με το που έφυγαν οι Γάλλοι, άρχισαν τα πραξικοπήματα. Ένα πραξικοπήμα διαδέχτηκε το άλλο και κυρίως έκαναν την τραγική επιλογή ξανά, γιατί το έχουν κάνει και στο παρελθόν για όσοι έχουν μια ηλικία, θυμούνται. Επανέφεραν τους Ρώσους, πώς λέγονται.
1: Αυτό τους μισθοφόρους. Είχαν νοικιάσει τη Βάγκνερ, για παράδειγμα.
3: Πήρωσαν εκατομμύρια, μάλιστα στο Μαλί, μιλάμε συγκεκριμένα στο Μαλί, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς τον δυστυχισμένο τους πληθυσμό που έχει υποφέρει ο Θεός ξέρει πόσο. Εμφανίστηκαν οι τζιχαντιστές και κυριαρχούν σε ορισμένες περιοχές που είναι τζιχαντιστές και πάνε για την παρελάβουν στην πραγματικότητα προς την πρωτεύουσα. Και το Μαλί έδωσε 900 εκατομμύρια, 900 σχεδόν ένα δισεκατομμύριο για το συμβόλιο με τους μισθοφόρους από τη Ρωσία, που με το που είδαν τους τζιχαντιστές το έβαλαν στα πόδια, εξαφανίστηκαν, πήραν τα ελικόπτερά τους και γύρισαν πίσω στην αγαπημένη τους πατρίδα. Και τώρα έχουν μείνει στην κυριολεξία ανυπεράσπιστοι για να αντιμετωπίσουν τους τζιχαντιστές, οι οποίοι πάντως φυσικά δεν έρχονται με το Γάντι.
1: Όχι, μιλάμε, και όταν μιλάμε για τζιχαντιστές, μιλάμε για ανθρώπους, όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, έστω και αν δεν τους δίνουμε σημασία, που μπαίνουν σε χωριά και απαγάγουν όλα τα παιδιά ή όλες τις γυναίκες, για παράδειγμα, για να τις χρησιμοποιούν ως σκλάβες κτλ. Μιλάμε για αυτές τις για τέτοιες καταστάσεις.
2: Οι απαγωγές είναι το λιγότερο, τους φάζουν τους ανθρώπους.
1: Ναι. Και αυτό.
3: Και το Μαλί δεν το αξίζει αυτό, γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που έχει στην ιστορία της μαρτυρήσει για να μπορέσει να φέρει λίγο μια τάξη στην κατάσταση, και είναι πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει. Είναι τόσο δύσκολο, για να καταλάβετε, και έχασαν τη ζωή τους και Γάλλοι στρατιώτες συχνά, δυστυχώς, γιατί λόγω της συνέχεια της αναταραχής που υπάρχει και φυσικά των διάφορων συνεργασιών που έχουν έτσι με μισοφορικές εταιρείες ή τζιχαντιστές. Μην ξεχνάμε ότι καμία δεν είναι όλα αυτά ιδεολογικά. Φυσικά πίσω από την ιδεολογία κρύβεται η απλή ανάγκη να καταλάβουν την εξουσία όλοι. Ως συνήθως στην Αφρική, το θέμα είναι ότι τώρα αρχίζουν και ανησυχούν και έχουν αισθάνονται λίγο νευρικοί στο Μπουρκίνα Φάσο, που εκεί τα ίδια έκαναν. Η μόνη χώρα στην περιοχή που έχει μια σταθερότητα είναι η ακτή του Ελεφαντοστού, που έχει μια παράδοση να ελέγχει την κατάσταση στη χώρα. Και κυρίως, μάλιστα, δεν είναι τυχαίο που ήταν βάση των Γάλλων η ακτή του Ελεφαντοστού, γιατί ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα. Και γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη δυσπιστία, και κυρίως για τον Γάλλο πρόεδρο είναι μια αναγνώριση του όλα αυτά τους τα είχε πει. Όλα αυτά. Είχε κάνει μια περιοδία και τους είχε πει στην περιοχή. Ο Νίγηρας είναι μια εξαιρετικά προβληματική πλέον χώρα. Να θέλω να υπενθυμίσω, από τον Νίγηρα η Γαλλία αγόραζε το ουράνιο για
1: τα πυρηνικά της
3: και είχαν μια μεγάλη παραδοσιακή συνεργασία. Τους πέταξαν έξω, σταμάτησαν οι αγορές, οι πωλήσεις μάλλον ουρανίου από τον Νίγηρα. Ο Νίγηρας αυτή τη στιγμή έχει βρέθει με μεγάλες ποσότητες ουράνιο, το οποίο αγόρασε η Ρωσία, η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει και πολύ ανάγκη το ουράνιο, διότι η ίδια είναι εξάγει ουράνιο. Το ουράνιο το αγόρασαν άλλες χώρες σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσουν να εξαντλήσουν τα αποθέματα που είχαν αποθηκεύσει. Καταλαβαίνετε τι δημιουργείται πίσω από τέτοιες αποφάσεις.
2: Είναι ένα απίστευτο πράγμα πάντως γενικά.
3: Κυρίως είναι το ουράνιο. Ακριβώς, είναι προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα προϊόντα να κυκλοφορούν έτσι γενικά, και να, αφού δεν βρίσκω αγόραση, θα το πουλήσω σε κάποιον άλλο. Γενικότερα υπάρχει ένα, πάλι ξανά ένα μια ανοργανωσιά, μια αναρχία που έχει δημιουργηθεί σε ορισμένες χώρες της, και σκέφτομαι το Σουδάν.
2: Μα η Αφρική είναι μία από τις πιο πλούσιες υπήρους του πλανήτη μας. Την έχουν απομυζήσει και έχουν ασεργήσει πάνω της πάρα πολλές χώρες του λεγόμενου πολιτισμένου και δυτικού κόσμου. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω αν το βλέπεις κι εσύ. Ακριβώς επειδή τελειώνει η θητεία του Μακρόν το Μάιο του 27 και τον βλέπω πιο απελευθερωμένο.
1: Πιο απελευθερωμένο, ναι.
2: Δηλαδή πέρα από το τζόγκινγκ που κάνει, που το ξέρουμε αυτό. Όπου και να πάει, κάνει τζόγκινγκ, του αρέσει το, να αθλείται. Και χτες έτρεξε με ένα θρύλο πραγματικά
1: μεγάλων αποστάσεων. Ναι.
2: Αλλά πέρα από αυτό, πήγε σε μια εκδήλωση και επειδή γινόταν βαβούρα, πήρε το μικρόφωνο και ανέβηκε πάνω τους, πήρε να κάνουν ησυχία. Δηλαδή,
1: ναι, ότι είναι ασέβεια προς τους ανθρώπους που μιλούσαν για τον πολιτισμό τη Αφρική.
2: Θέλω να πω, είναι τρομερά απελευθερωμένος. Τι κρίμα, ρε παιδί μου, λέω.
1: Να τελειώνει.
2: Ναι.
1: Που
2: ναι,
1: τελειώνει. Ναι.
3: Όταν τελειώνουν, όταν δεν έχουν τίποτα απέναντι.
1: Η οποία Κατερίνα δεν ήταν ποτέ υπέρ του Μακρόν εντωμεταξύ. Τώρα στα τελειώματα έχει αρχίσει να το συμπαθεί, κατάλαβες.
2: Εντάξει, αναγνωρίζει, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα. Αναγνωρίζει κάποια πράγματα γιατί.
3: Και τη χώρα του αρχίζει ξαφνικά και γίνεται συμπαθή, γιατί ξέρει ότι κανένα προφήτη στη χώρα του. Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε έναν Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίο είναι αστέρα στην εξωτερική πολιτική. Όταν βγαίνει εκτό πυλών, είναι εξαιρετικά δημοφιλή. Και όταν επιστρέφει είναι λιγότερο, αλλά ξαφνικά τώρα όλοι αρχίζουν και παραδέχονται ότι είναι πολύ μαέστρος στην εξωτερική πολιτική και κυρίως παίρνει αποφάσεις που είναι πολύ
2: επίμονος
3: και ακριβώς και όρις πολλά πράγματα που έχει πει δυστυχώς επαληθεύονται και διανομένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπετε ακόμα και τώρα δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις και η παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν όσον αφορά την εξωτερική πολιτική θα μας λείψει πάρα πολύ γιατί έχει μια τρομερή εμπειρία και κυρίως ένα
2: θα του δώσουμε μια θέση βρε Θωμαΐς να το δώσουμε σε καμιά θέση να
3: δυστυχώς το λέω αυτό γιατί ο ίδιος το είπε στην Ελλάδα το είχε πει, όχι στην Ελλάδα, στην Κύπρο το είπε, πριν πάει στην Ελλάδα. Στην Κύπρο το επισκέφθηκε το Γαλλοκυπριακό σχολείο και το ρώτησε ένας από τους μαθητές και κύριε πρόεδρε, τι θα κάνετε μετά. Εκείνος απάντησε και έκανε το γύρο του κόσμου ότι δεν ήμουν πολιτικός πριν και δεν θα είμαι πολιτικός μετά. Και οπότε σημαίνει ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει με την
1: θα
3: πολιτική. Αν και είναι που λέγεται πολιτικών ζώων, όπως το
1: μπορεί όπως να το πω, έλεγε ο Αριστοτέλης παλιά.
3: Είναι αδύνατο αυτός ο άνθρωπος να βγει 100% από την πολιτική. Σίγουρα θα περιμένει κάτι. Υπήρχε στο περιβάλλον του πριν από αυτό, σας το λέω έτσι για απλώς άμα θέλετε να κλείσετε, ότι έλεγε στο περιβάλλον του ότι έχει σκάσει από το κακό του που δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη φορά. Θα ήθελε πάρα πολύ ακόμα, γιατί είναι σίγουρος ότι θα είχε ξανά κερδίσει και δυστυχώς ίσως αυτό τον πικραίνει λιγάκι, αλλά είναι αναπόφευκτο, το ήξερε από την αρχή. Τώρα, τι καλύτερο να πάρει, να λάβει αυτός ο άνθρωπος μετά από τη γαλλική προεδρία. Δεν έχω ιδέα, γιατί πραγματικά ήταν ένα αξίωμα που τον άφησε ελεύθερο να ασκήσει τη δική του πολιτική, τις δικές του ιδέες, το όραμα του εξωτερικής πολιτικής. Μεταμόρφωσε τη γαλλική διπλωματία, την έκανε πιο αμερικάνικη, να το πω έτσι, πιο ευέλικτη, λιγότερο γραφειοκρατική, αλλά στο εσωτερικό του ασκείται δρυμύτατη κριτική για πάρα πολλά πράγματα, αν και να σου πω την αλήθεια, όπως σε κάθε εσωτερικό χώρας, κανένας δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη μαεστρία να τα καταφέρνεις και έξω και μέσα, γιατί το έχουμε ξανακούσει και εδώ, έχει μείνει το ρητό ότι έξω πάμε καλά, μέσα πάμε χάλια. Το ίδιο πράγμα, εν πάση περιπτώσει, το έχουν πάρα πολλοί πολιτικοί. Θέλω να πω δημόσια ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σου, Θωμαΐς. Αυτό το απολαμβάνουμε.
2: Χρόνια πολλά, Θωμαΐς. Χρόνια πολλά.
1: Να ζήσεις. Χρόνια πολλά.
2: Το τραγούδι που ακολουθεί
1: στο
2: αφιερώνουμε.
1: Πολύ χρόνο και καλό χρόνο. Να σε καλά.
2: Τα φιλιά μας.
1: Γεια σας.
2: Φιλιά.

0: διάσωση σε τίτλους.
1: Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Al Jazeera. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδος Υπουργών Άμυνας σήμερα από Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. 8 άτομα κρατούνται για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στις 10 από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη. Μας λέει ότι υπάρχουν κάτι προβλήματα στην Τολεμαϊδα, στη συχνότητά μας. Δεν ακούγεται, έχει παράσιτα, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας να το διορθώσουν πάρα αυτά. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Λέει δεν είχαν τι να κάνουν οι Γάλλοι και έδιναν ανιδιοτελώς τη ζωή τους για τις χώρες της Αφρικής. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Η οποία στέλνει και χρόνια πολλά στο Μαϊδά.
1: Βέβαια.
0: Που έχει τα γενέθλιά της σήμερα.
1: Το κορίτσι μας, βέβαια, έχει γενέθλια.
0: Να σου πω.
1: Έλα, τι.
0: Είναι από τα κύρια θέματα, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Και το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό. Μπαίνει, υποτίθεται τάξη κτλ. Θα δούμε τις λεπτομέρειες. Πιάνει όλη την Ελλάδα, πιάνει όλες τις περιοχές. Πιάνει και τη Λευκάδα, γιατί είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Γιατί για τον τρόνο.
0: Είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Εντός, αλλά τέλος πάντων. Μπαίνει μία τάξη. Μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι πολύ καλό για μένα. Δηλαδή εγώ που το διάβαζα και το μελετούσα δεν υπήρχαν κανόνες. Υπήρχαν δηλαδή, αλλά ήταν ξεπερασμένοι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι
1: ήταν
0: το θέμα.
1: Πολύ ξεπερασμένοι.
0: Ότι ας πούμε η Σαντορίνη είχε φτάσει έχει φτάσει σε οριακό σημείο.
1: Υπάρχουν δηλαδή πολλές περιοχές που έχουν φτάσει σε χώρες.
0: Είναι και άλλες.
1: Ναι, πάρα πολλές. Νομίζω 13 περιοχές.
0: Μα βλέπαμε πριν από λίγες ημέρες κάτι εικόνες από την Ιταλία, σε αυτές τις εκεί που λέει η Κατερίνα, τα Αμάλφη και τα τέτοια. Όπου υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν ακινητοποιημένοι σε μια αγορά για να περάσουν ένα πεντάδες ή ένα δεκάδες για να δούνε τη θέα που θέλανε να δούνε, για παράδειγμα.
1: Το έχουμε δει στη Σαντορίνη.
0: Ναι, το έχουμε δει στη Σαντορίνη. Γι' αυτό και στη Σαντορίνη υπήρξε η εμβαλωματική λύση με τις κρουαζιέρες να μην έρχονται όλες μαζί, αλλά να έρχονται συντεταγμένα κτλ. Να μπει ένα φρένο. Αλλά αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές περιοχές και δεν θέλουμε να γίνουμε, ή τουλάχιστον αυτή είναι η ιδέα, όπως είναι στη Βαρκελόνη για να αρχίσουν οι διαδηλώσεις. Δεν θέλουμε τους τουρίστες.
1: Όχι.
0: Γιατί εμείς τους θέλουμε. Τους χρειαζόμαστε τους τουρίστες.
1: Αλλά βασικό τέτοιο του ΑΕΠ μας είναι.
0: Αυτό
1: τέλος
0: το λέω.
1: Πάντων,
0: ναι.
1: Πέρα από αυτό, επειδή εμείς σας τα λέμε λίγο με τον τρόπο μας, ναι. Καλέσαμε τον άνθρωπο που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Τα άκουσε χθες, τα διάβαζε, τα μελέτησε, ρώτησε κιόλας.
0: Η Κατερίνα Χριστοφυλλίδου.
1: Βέβαια. Ναι. Που τα ξέρει καλά και τα λέει και ωραία, να μας τα εξηγήσει λίγο, να δούμε πού πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε.
0: Ναι. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πού βαίνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, πράγματι έχει μια χαρά τα είπατε, ότι υπήρχε ένα χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, αλλά ήταν ξεπερασμένο. Ξεπερασμένο και γιατί κάποιες περιοχές υπερκορέστηκαν, αλλά μην ξεχνάμε και την παράμετρο της κλιματικής κρίσης, έτσι. Η οποία τι φέρνει, φέρνει έλλειψη νερού, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του τουρισμού, ειδικά στα νησιά τα οποία είναι κλιματικά σε νερό. Έπρεπε λοιπόν να μπουν κάποιοι κανόνες για να μπορεί αυτό το τουριστικό προϊόν να συνεχίσει, να έχει ποιότητα και να είναι και βιώσιμο. Το θέμα δεν είναι να έχουμε τουρισμό για άλλα 5 χρόνια και μετά να καταρρεύσει. Θα θυμίσω στη Νότια Ισπανία το αντίστοιχο μαζικό μοντέλο κατέρευσε κάποια στιγμή και έχουν μείνει κάποια κουφάρια σε κάποιες ακτές της Νότιας Ισπανίας από τα τεράστια και ένα ξενοδοχείο που έφτιαχναν χωρίς κανένα σχεδιασμό.
1: Ναι,
2: άρα εδώ είμαστε. Τώρα είναι όντως ξεπερασμένο. Το τελευταία προσπάθεια να γίνει χωροταξικό τουρισμό ήταν το 2009, το οποίο έπεσε από το Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί δεν ήταν αρκετά μελετημένο. Οπότε φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια μετά, η κρίση, η οικονομική, ήρθε ο COVID. Έπεσε και όλα στο τουριστικό προϊόν εκτός συνθηκών.
1: Ναι.
2: Πέρασαν αρκετά χρόνια.
1: Αλήθεια.
2: Μετά ξανά άνθησε ο τουρισμός.
1: Ήρθε η έκρηξη του Airbnb.
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε και νέες παραμέτρους αυτό. Ναι, νέους παράγοντες, ας πούμε, νέους παίκτες.
2: Νέους παίκτες και αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα είναι να βάλει κάποιους περιορισμούς, να βάλει κάποιους κανόνες και στη βραχυχρόνια μίσθωση και περιορισμούς στη δόμηση εκτός σχεδίου, το οποίο είναι μια μάστιγα για την ελληνική περιφέρεια. Το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια διάσπαρτη δόμηση χωρίς κανόνες. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει και αυτό που παρουσιάστηκε χθες είναι ένα γενικό σχέδιο αρχών και κανόνων. Αυτά όλα θα εξειδικευτούν με τα ειδικά σχέδια, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία τώρα ετοιμάζονται για κάθε περιοχή. Ωστόσο έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι έχουν εντοπιστεί, έχει πέσει φως στις πιο χωρισμένες περιοχές. Λοιπόν, χωρίζεται όλη η επικράτεια σε 1035 ενότητες, 1035 χωρικές ενότητες. Τώρα, αυτές κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες. Και έχουμε στην πρώτη κατηγορία είναι οι υπερκορεσμένες περιοχές, αυτές που αναφέρατε, να πω και λίγες ακόμα, είναι όλη η Μύκονος πρώτα απ' όλα.
1: Ναι,
2: όλη
1: ναι.
2: Η Μύκονος. Από τη Σαντορίνη είναι η Ία και η Σύρα, από την Τίνο είναι η Νότια Τίνος, από την Σύρο είναι η Ερμούπολη Και μετά έχει στη Ρόδο και στην Κο επίσης μεγάλες περιοχές κορεσμένες. Από την περιοχή του Ιωνίου έχει στην Κέρκυρα κάποιες περιοχές και στη Ζάκυνθο. Δεν είναι όλα τα Ιόνια υπερπορισμένα. Ναι. Τη Σκιάθο, στην Κρήτη κάποιες περιοχές και από τις τέσσερις περιοχές υπερπορισμένη θεωρείται η παραλία της Πιερίας. Σε αυτές οι κομβαίνουν. Ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι. Έχουμε καιρό να περάσουμε.
1: Είναι αχανής εν τω μεταξύ. Υπάρχει,
0: ναι. Είναι αχανής, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε πριν από λίγο καιρό τουλάχιστον που ήταν η τελευταία φορά που πέρασα, ήταν οικοδομικός οργασμός. Δηλαδή χτίζονταν όλο ξενοδοχεία ή αυτό, καταλήμματα.
2: Έχει και καταλήμματα και έχει πάρα πολύ μεγάλες τουριστικές ροές από τις γειτονικές μας χώρες.
0: Ναι, από τα Βαλκάνια, βέβαια.
2: Αλλά μιλάμε πάρα πολύ μεγάλες ροές. Τώρα τι γίνεται λοιπόν, σε αυτές τις υπερχωρισμένες περιοχές η αρτιότητα για τη δόμηση ανεβαίνει στα 16 στρέμματα. Ξέρουμε όλοι ότι υπήρχε ένας γενικός κανόνας στα 4 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε τετραπλασιάζεται. Για να χτίσει κάποιος, δεν του αρκεί ένα οικόπεδο 4 στρεμμάτων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 στρέμματα. Και εδώ μπαίνει ο κόφτης ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 100 κλίνες ένα στρέμμα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει δεύτερη κατηγορία μετά με άλλες λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, αλλά όχι τόσο κορισμένες. Εκεί είναι 12 στρέμματα η αρτιότητα και 350 κλίνες ανά στρέμμα. Και οι άλλες δύο κατηγορίες είναι οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, οι καθόλου αναπτυγμένες.
0: Όπου δεν υπάρχουν όροι, δεν υπάρχει περιορισμός.
2: Το μόνο που έχει είναι τα 8 στρέμματα αρτιότητα, αλλά χωρίς περιορισμό. Τι θέλει να κάνει το χώρο ταξικό, θέλει να ανοίξει το τουριστικό προϊόν στο χρόνο, δηλαδή να μην είναι μόνο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ναι, αλλά να είναι το δεκάμινο, και θέλει να ανοίξει και νέους τουριστικούς προορισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές περιοχές. Τις οποίες βλέπουμε τώρα τελευταία κιόλας ότι υπάρχει μια διαφορετική εκστρατεία από την πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού που προσπαθεί να φέρει κοντά μας και τον ορεινό τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα που εμφανίζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχουν αναδειχθεί.
0: Εγώ ξέρω έτσι για να τονίσω αυτό που λες, ξέρω γκρουπ που έρχονται τουριστών και ξεκινάνε την περιοδία τους ανά την Ελλάδα, για παράδειγμα, από τα Μετέωρα, την Καλαμπάκα. Γιατί είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα, στην ενδοχώρα, τα οποία αρχίζουν και γίνονται πόλος έλξης, και άρα είναι αυτό που ακριβώς που μας περιγράφεις.
2: Ακριβώς αυτό, και για να πούμε και την αλήθεια, έχει αλλάξει και ο τρόπος που επιλέγουν οι επισκέπτες, είναι πιο ψαγμένοι πια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς. Το ίδιο και θάλασσα είναι λίγο ξεπερασμένο, για να λέμε την αλήθεια. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι στο hot spot της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Ίσως τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηρίξει ένα τουριστικό προϊόν με σαραντάρια από το πρωί μέχρι το βράδυ στις περιοχές που παραδοσιακά είχαν κόσμο. Εδώ λοιπόν μπορείς να αναδείξεις άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν να δείξουν πράγματα και οι οποίες θα είναι και πιο...
1: Και σε άλλες εποχές και όλες του χρόνου.
2: Βέβαια. Οπότε αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Να πούμε κι άλλο ένα το οποίο έχει σημασία, έχει και αξία, είναι ότι απαγορεύεται πλέον να κάνεις οποιαδήποτε κατασκευή, οποιαδήποτε διαμόρφωση στα 25 μέτρα από τη θάλασσα, δηλαδή πάνω στην ακτή.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Εκτός από τις εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Προσβάσεις, βέβαια.
0: Αυτό,
2: βέβαια.
0: Είναι η μόνη εξαίρεση, ναι.
2: Από την άλλη, θα πρέπει όλοι να συνομολογήσουμε ότι έρχεται το χωροταξικό του τουρισμού να τακτοποιήσει μια διαμορφωμένη κατάσταση. Δηλαδή, μην φανταστούμε ότι ξαφνικά θα αλλάξει κάτι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκεί, ας πούμε, που υπάρχουν ήδη παραβιάσεις εκ των υστέρων, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα μπουν μπουλντόζες, ας πούμε, να γκρεμίσουν.
2: Όχι, φυσικά και όχι. Και μάλιστα ο Υπουργός χθες διευκρίνησε, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, ότι όσοι ξενοδόχοι, τέλος πάντων όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τουρισμό, έχουν ήδη προχωρήσει και έχουν κάνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί, δεν πρόκειται να σταματήσει η επένδυση.
0: Θεωρείται όριμο το έργο τους και το σχέδιό τους, εν πάση περιπτώσει, και η εγκατάσταση που θέλουν να κάνουν. Οπότε, αφού θεωρείται όριμη, θα προχωρήσει.
2: Ο κόφτης μπαίνει από εδώ και μετά.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή είπες ότι το 2009, για παράδειγμα, το πρώτο που έγινε, έστω και είναι παροχημένο, σταμάτησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και εδώ θα υπάρξουν, φαντάζομαι, προσφυγές, έτσι.
2: Προσφυγές μπορεί να υπάρξουν. Το θέμα είναι ότι από την πλευρά των συναρμόδων υπουργείων το ζήτημα είναι να έχουν φτιάξει ένα κείμενο το οποίο να είναι θωρακισμένο, το οποίο να είναι αιτιολογημένο.
0: Να στέκει νομικά καταρχήν.
2: Και το οποίο να είναι επιστημονικά μελετημένο. Mm. Αυτό ισχυρίστηκαν χθες και οι δύο υπουργοί. Έχει γίνει μια εξαντλητική διαβούλευση, γιατί αυτό είναι κείμενο του 2024, το οποίο είχε κατατεθεί στη διαβούλευση. Είχαν γίνει, υπήρξαν χιλιάδες σχόλια, επεξεργάστηκαν τα σχόλια, έφτιαξαν το κείμενο αυτό. Και πάλι θα το ξαναβάλουν στη διαβούλευση για ένα δεύτερο γύρο σχολείων μέχρι τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια θα πάει στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και στο Κεντρικό Συμβούλιο. Από εκεί θα γίνει εισήγηση. Πάντως μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε πια ένα έτοιμο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο όπως είπαμε είναι αρχές και κατευθύνσεις. Θα έρθουν μετά λοιπόν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία τώρα είναι σε εξέλιξη, θα ενσωματώσουν αυτές τις παραμέτρους για κάθε μία από τις περιοχές και από εκεί θα δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Πάντως είναι σημαντική παράμετρος η παράμετρος της κλιματικής κρίσης, γιατί αλλάζει άρδιν όλες οι συνθήκες. Είναι το θέμα του νερού, είναι το θέμα της ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι για να παραχθεί νερό στα νησιά μπαίνουν αφαλατώσεις, και αφαλατώσεις είναι ενεργοβόρες. Είναι το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ξέρουμε ότι δεν είναι και πρότυπη η διαχείριση, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στα νησιά. Άρα όποιο κατάλημα, όποιος έχει μια τουριστική επένδυση, κάνει τις σωστές κινήσεις για ορθολογική διαχείριση νερού, ενέργειας και αποβλήτων, έχει επιπλέον κίνητρα με βάση το σχέδιο αυτό, το χωροταξικό σχέδιο.
0: Σημαντική αυτή η παράμετρος που μας λες, γιατί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για παράδειγμα ότι η Αστυπάλεια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω υδροδότησης, επειδή έχει πρόβλημα με το νερό. Είναι πολλά νησιά που έχουν πρόβλημα με το νερό και αν έχουν αυτό, ας πούμε, αυτήν την περίοδο λόγω της αναβροχιάς και πάει λέγοντας, όταν είναι στο πικ της τουριστικής σεζόν, φανταζόμαστε το πρόβλημα θα είναι πολύ πολύ πολύ διεγκωμένο έως αξεπέραστο.
2: Είναι τεράστιο το θέμα του νερού και της ενέργειας, ειδικά στις τουριστικές περιοχές είναι τεράστιο και μην ξεχνάμε ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Επίσης, να πούμε ότι επειδή δεν είναι τουριστικές πιέσεις μόνο από τα επίσημα τουριστικά καταλήμματα, είναι αυτό που είπατε και στην αρχή. Είναι και τα Airbnb. Και εδώ θα μπουν επιπλέον περιορισμοί. Δηλαδή, δεν μπορεί να αφαιθεί και αυτός ο χώρος αρρύθμιστος. Και επίσης, από εκεί και πέρα θα δοθούν πάρα πολλά κίνητρα, όπως είπαμε, να ανοίξουν νέοι προορισμοί οι οποίοι δεν είναι γνωστοί, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά να δώσουν στους επισκέπτες και γενικά θα δώσουν και μια άλλη εικόνα για την Ελλάδα, η οποία όπως είπαμε δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, μουσακάς και σουβλάκι.
0: Καλός και ο μουσακάς, να τα λέμε αυτά.
1: Και
0: εγώ τον προτιμώ χωρίς πατάτες, να το λέμε και αυτό επίσης.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ καλημέρα. Να πούμε
0: συγχαρητήρια στη Στέλλα Μαρεντάκη που πήρε το χρυσό στο Τάικ Βοντό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Μπράβο σου.
0: Να το πω αυτό.
1: Μπράβο σου. Καλά κάνεις, γιατί τα περνάμε στα ψηλά, βλέπουμε μόνο τα δημοφιλή αθλήματα, αλλά σημειώνονται επιτυχίες από πολύ νέα παιδιά και πολύ ταλαντούχα.
0: Τα οποία έχουν καταβάλει κόπο μεγάλο για να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει και χρειάζεται και η αναγνώριση.
1: Ναι.
0: Αυτό χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. Ήλιος, 18 βαθμούς ήδη, λίγη κίνηση, φιλιά στη μαμά και τον αδελφό μου, χαιρετισμού στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην Πτολεμαϊδα. Μας ακούν όλοι αυτοί, έτσι. Ευχαριστώ σας για την παρέα, εμάς.
1: Να είστε καλά. Αυτός που ακούμε είναι ο Μπρους Ντίκινσον, ένα από τους μεγαλύτερους για μένα τραγουδιστές στο χώρο του.
0: Για πες.
1: Τον Iron Maiden, παιδί μου.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι η Iron Maiden.
0: Και είναι σε όλο καριέρα κάνει.
1: Έχει βγάλει και μόνος του.
0: Μόνος του.
1: Ναι, τραγούδια.
0: Έρχονται οι Iron Maiden. 23
1: Μαΐου.
0: Εδώ, ναι.
1: 23 Μαΐου, θα έρθουν στα μέρη σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: πάλι, ναι.
1: Εγώ τους έχω δει στη Μαλακάσα.
0: Να δούμε τι σεισμό θα κάνει και
1: ναι.
0: εκεί.
1: Ναι. Λοιπόν, απόψε όμως έχει Eurovision.
0: Έχει ακύλα τώρα.
1: Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Είναι ο πρώτος ημιτελικός στη Βιέννη. Ναι. Στις 9 ξεκινάει το πρόγραμμα στην Ερτένα με το Eurovision Night. Στις 10 ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός. Εμείς είμαστε τέταρτοι στη σειρά. Εμφανιζόμαστε με τον Ακύλα. Είναι πολύ, πάρα πολύ καλά τα σημάδια, τέλος πάντων. Όχι για να περάσει τον τελικό μόνο, αλλά για να τελειώσει και πάρα πολύ ψηλά, έως και την πρώτη θέση. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ τον Αγγλία.
0: Μη βιάζεσαι.
1: Τον πιστεύω, ρε μάνα μου, λέω.
0: Ναι.
1: Δεν γρουσουζεύω τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν το λέω εύκολα.
0: Ναι.
1: Πέρυσι μ' άκουγες να λέω έτσι, πρόπερσι μ' άκουγες να λέω.
0: Όχι, δεν σ' άκουγα.
1: Με την Ελληνίτσα την Παπαρίζου.
0: Ναι.
1: Το περίμενα.
0: Το περίμενε.
1: Το κορίτσι μου, ναι. Το Λενάκι, δηλαδή φοβερό. Λοιπόν, με το Φέρτο, λοιπόν, ο Ακύλας θα διαγωνιστεί απόψε στον πρώτο ημιτελικό.
0: Έχει κάνει αίσθηση πάντως. Δεν είναι. Κάποιοι λένε το κεντρικό του ντύσιμο ή το ένα το άλλο. Έχει κάνει αίσθηση γιατί δείχνει ότι ο άνθρωπος το χαίρεται,
1: πολύ,
0: το απολαμβάνει,
1: πολύ.
0: Το διασκεδάζει και βγάζει την ψυχή του, η οποία είναι καλή. Αυτό. Το βγάζει οπουδήποτε βρίσκεται. Είτε είναι στο Τυρκουάζ Χαλί, είτε είναι πάνω στη σκηνή, είτε είναι στις πρόβες, είτε οπουδήποτε, είτε στις δηλώσεις και συνεντεύξεις που δίνει. Δείχνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι είναι χαρούμενος, το διασκεδάζει, το ευχαριστιέται και θέλει να περάσει τον κόσμο αυτό.
1: Και εμείς που αγαπάμε πάρα πολύ την Eurovision.
0: Να αγαπάμε.
1: Εγώ πάρα πολύ, δεν ξέρω για σένα.
0: Εγώ όχι
1: τόσο
0: πολύ.
1: Εγώ το ξέρω ότι την αγαπάω,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Εσύ,
1: και
0: όντως,
1: δεν έχω χάσει Eurovision.
0: Όντως, είναι τέτοια.
1: Είμαι φαν πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Τον Ακύλα, εγώ δεν τον ήξερα.
0: Ούτε εγώ.
1: Λίγο πριν συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό, στο διαγωνισμό αυτόν, επειδή χάζευα στα TikTok και στα τέτοια, κάποια στιγμή, πριν τον μάθουμε καν, είδα έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είχε φτιάξει μόνο στο ένα βίντεο κλιπ. Το οποίο αυτό το βίντεο κλιπ που είχε φτιάξει ήταν σε ένα δρόμο πάνω σε μια νησίδα και τραγούδαγε ένα γνωστό τραγούδι, όχι δικό του.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι ταλαντούχο παιδί είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος απλά κάνει το κομμάτι του, ας πούμε. Δεν τον ήξερα, δεν τον είχα. Και όταν τον είδα μετά να εμφανίζεται με το. Με το Φέρτο μου χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος που λες εσύ αυτό το πράγμα, ότι το χαίρεται πάρα πολύ αυτό που κάνει.
0: Είναι η. Δείχνει, δεν ξέρουμε τώρα, αλλά δείχνει να είναι η χαρά της ζωής, ρε παιδί μου. Και η Eurovision, αυτό υποτίθεται ότι θεωρητικά είναι, έτσι. Οπότε είναι με αυτή την έννοια, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα δείξει. Θα δείξει στο τελικό. Αν είναι και η κατάλληλη στιγμή. Είναι και το timing που λέγαμε και από την αρχή.
1: Είναι το μόνο για το οποίο μπορώ πια να αγχώνομαι. Δηλαδή, δεν βλέπω ποδόσφαιρο, δεν βλέπω μπάσκετ. Εννοώ να τσιτωθώ.
0: Ναι.
1: Είναι το μόνο που, εντάξει, γιατί ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι χαρά η Eurovision, που το έχουν πολιτικοποιήσει, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα, πάρα
0: ναι.
1: πολύ. Γιατί θα υπάρξουν χώρες που δεν θα μεταδώσουν τους τελικούς και το τελικό.
0: Ναι, όντως. Ο κύριος Αλέξανδρος θα πάει η Iron Maiden, αλλά όπως πολλοί Μακεδόνες θα πάνε στη Σόφια. Πολλοί Βορειοελλαδίτες. Πολλοί Βορειοελλαδίτες. Λέει θα πάμε στη Σόφια να τους δούμε, όχι στην Αθήνα.
1: Αληθεί, για τη μέση να πάρετε μετά.
0: Γιατί.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω τι ηλικία έχει ο Αλεξανδρός, αλλά.
0: Έχει αυτές τις αληφές που είναι από Έχιδνα, από Οχιά.
1: Βρε, ό,τι και να είναι.
0: Ή από κεντρή μέλισσα.
1: Τέλος πάντων, αμέσως όνθρωπος τόσες ώρες μετά από κάποια ηλικία και μετά αρχίζει τα οπαλάκια τα κάθεσαι. Λοιπόν.
0: Δεν έγραφε το Βατράχη προχθές ότι για τους Μετάλλικα δίνανε και μια αληφή δωρεάν για τη μέση, ας πούμε.
1: Μοιράζανε μετά, γιατί ήταν όλοι τις κλάσεις μας. Τώρα, δεν ξέρω, ο Ακύλας είναι χαρούμενος. Εμείς είμαστε χαρούμενοι. Αυτοί που είναι στους δρόμους δεν είναι πολύ χαρούμενοι.
0: Σε ποιους δρόμους?
1: Ούτε στο Λεκανοπέδιο, ούτε στη Θεσσαλονίκη,
0: από ό,τι
1: είδα. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση φυσικά και σήμερα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών στην άνοδο, από τη μεταμόρφωση στην κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι και εκεί πολύ φορτωμένα τα πράγματα, και στην άνοδο της Συγκρού από το γνωστό σημείο εκεί στον Άγιο Σώστη, και στην Αρδιτού είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση, και στην ανηφορά του Καρέα επίσης, και στην Ηλιοπόλεως και στην Εθνική Αντιστάσεις. Του Βουλιαγμένης δεν είναι ακόμα τόσο. Στην Λεωφόρο Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση σε πάρα πολλά σημεία της, που άμα αρχίσω να τα λέω θα μπούμε στην επόμενη εκπομπή και δεν είναι σωστό. Η Παλαιολόγου επίσης, που τη λένε και Παπανικολή και Δουκής Πλακεντίας, και όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, καταλαβαίνετε ποιος δρόμος είναι. Είναι επίσης σε διάφορα σημεία του με πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω εδώ ότι έχει γίνει ένα ατύχημα στη Μεσογείον, στο ύψος του Χολαργού, στο ρεύμα καθόδου. Οπότε και εκεί είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Πάω και στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Ναι, σου λέει Αλέξανδρος το 71 είναι γεννημένο.
1: Σαν και εμένα, ναι.
0: Αυτό είναι, συνομίλητος.
1: Αλέξανδρε, αληθεί να πάρεις, παιδάκι μου. Οπωσδήποτε, κάνα παυσιπονάκι για μετά και να το ευχαριστηθείς. Και πολύ νερό, πολύ νερό. Λοιπόν, η περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, μπήρα.
1: Όχι, παιδί μου, πήρα.
0: Όχι, πήρα, δεν
1: πήρα. Μια μπυρίτσα μετά για τη δροσιά, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα.
0: Κανονικά νεράκι.
1: Νεράκι.
0: Ναι.
1: Καταψυκτικό.
0: Ειδικά άμα οδηγείτε. Μην το μπλακώσετε.
1: Αυτά τα ισοτονικά είναι πολύ καλά. Αλλά όχι αυτά που πίνει νεολαία, κάτι, αυτά που σου δίνουν ενέργεια. Όχι.
0: Γιατί, για αυτά χώρα πηδά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι για μας αυτά.
0: Α, δεν είναι
1: όχι,
0: για μας.
1: Δεν είναι για μας. Άστο, άστο. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Αυξημένη επίσης η κίνηση σε πάρα πολλά σημεία της Τσιμισκή. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι ακόμα καλή. Η Όλγας, εντάξει, το συζητάμε. Είναι, η Όλγας είναι νίκης. Είναι άνετη. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο της Όλγας.
1: Η Λαγκαδά έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Γιατί έχει δύο ρεύματα από ό,τι βλέπω και δεν με γελάνε τα μάτια μου. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να πω ότι θέλω να προσθέσω κάτι για τον Ακύλα, το οποίο είναι το εξής. Ο Ακύλας είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στη μουσική. Έχει πάει σε μουσικό σχολείο. Έχει σπουδάσει τραγούδι. Δηλαδή είναι ένας καλλιτέχνης από τα γενοφάσκια του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Και ήδη στη δουλειά που γίνεται και από τα μουσικά σχολεία βγαίνουν ταλέντα. Βρίσκουν την κλίση των παιδιών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και από τα Σέρας.
0: Από πού είναι?
1: Από τα Σέρας. Τη Βόρεια Ελλάδα είναι. Από τα Σέρας. Ωραίες Σέρες. Έχω πάει.
0: Σ' αρέσουν, ναι.
1: Έχω πάει στις Σέρες. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Η κυρία Φωτεινή λέει: έχει δίκιο η Κατερίνα. Με αυτά θα πάει η αριθμία σύννεφο. Τα ισοτονικά που λέτε, ναι, αυτά τα που έχουν μέσα.
1: Όχι,
0: τα περίεργα.
1: Α, δηλαδή πίνει η Ελισάβετ. Εντάξει,
0: ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Τα μικρά παιδιά.
1: Ναι, μικρά. Το 2 μπροστά ακόμα.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Μέχρι τα 30. Τοπ. Κορυφή.
1: Και τα 30 δεν είναι πια.
0: Λέω, όχι, για τα ισοτονικά. Μετά άνω των 30 υπάρχουν άλλα ισοτονικά. Καταλαβες.
1: Τι ισοτονικά παλιά.
0: Άλλου τύπου, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων. Με τους αγαπημένους μας Cranberry σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να μείνετε εδώ στο Airbus Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Και θα το πω. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, όπου τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μεταυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη.

0: Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κύριε Γετσακή. Κύριε, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Παντάνασα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η νεαρή μητέρα 4 παιδιών βρέθηκε αιμόφυρτη στον δρόμο υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες τον 30χρονο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, να ισχυρίζεται πως ήταν χαλασμένη η πόρτα του συνοδηγού και πως η σύζυγός του κατά λάθος έπεσε έξω και τραυματίστηκε. Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα ένας 75χρονος άνδρας στην περιοχή του ακροτηρίου. Ο ηλικιωμένος άνδρας αυτοτραυματίστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με πυροβόλο όπλο στην κοιλιακή χώρα με μία σφαίρα. Οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο ώστε να εξαχθεί η σφαίρα, ενώ οι αρχές διερευνούν το συμβάν. Ένα ζευγάρι αλλοδαπών αναζητούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά μετά από ληστεία που φέρεται να διέπραξαν σε κατάστημα πώλησης κοσμημάτων στην περιοχή του Πλατανιά. Το ζευγάρι, ηλικίας πάνω από 50 ετών, μπήκε στο κατάστημα μιλώντας σπαστά αγγλικά και γερμανικά, όπως δήλωσε η πωλήτρια του κοσμηματοπολίου, και παρίστανε τους πελάτες. Η γυναίκα από το ανδρόγυνο απασχολούσε βάσει της γνωστής τακτικής τον υπάλληλο και ο άνδρας αφαιρούσε κοσμήματα δίχως να γίνεται αντιληπτός. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολική αξία των κοσμημάτων να ξεπερνά τις 2.000 ευρώ. Δεν έχουν τελειωμό οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Μια ακόμη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, η έκτη, από χθες ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ ανοιχτά της Γάβδου. Ντρόουν της δύναμης Frontex εντόπισε μια βάρκα με 40 μετανάστες 20 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Γάβδου. Υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Η πίεση που δέχεται η Κρήτη είναι μεγάλη, καθώς μέσα σε 2 μέρες στο νησί έχουν φτάσει 588 μετανάστες. Τραυματισμένοι μετά από πτώση από ηλεκτρονικό πατίνι βρέθηκαν 2 15χρονοι στα Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής σε δρόμο στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι 2 ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι όταν για άγνωστο λόγο έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι στο κατηφορικό τμήμα του δρόμου, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να βγουν εκτός οδοστρώματος. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Στο πλευρό εργαζομένων του ΕΚΑΒ Χανίων που ελέγχονται για τις συνθήκες περιστατικού θανάτου ηλικιωμένη στέκεται το Πανελλήνιο Σωματείο τους. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στην παραλία του Βλητέ το καλοκαίρι του 24. Τότε το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για συμβάν πνιγμού γυναίκας. Αμέσως έσπευσαν στην παραλία 2 διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε παροχή πρώτων βοηθειών, αλλά η γυναίκα δεν κρατήθηκε στη ζωή. Μετά από καταγγελία και μήνυση συγγενών, ξεκίνησε προκατακτική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Ήδη οι 2 διασώστες κατέθεσαν στον ανακριτή το Σεπτέμβριο του 25. Η προανάκριση συνεχίζεται και αναμένεται να καταθέσουν ξανά. Τελευταίο μπάνιο χθες για μια γυναίκα 76 ετών στα Χανιά. Η γυναίκα πήγε για μπάνιο στην παραλία της Χρυσής Ακτής, αλλά ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που κολυμπούσε, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις της. Λουόμενοι την ανέσυραν, ειδοποίησαν λιμενικό και ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν τα κατάφερε. Με 19 κενά καταστήματα να περνούν ταυτόχρονα στη διαδικασία εκμίσθωσης και με τη Δημοτική Αρχή Χανίων να εισέρχεται ουσιαστικά σε μια νέα περίοδο λειτουργίας μετά την ανακατασκευή της, ο Δήμος Χανίων επιχειρεί μέσα από μια μεγάλη δημοπρασία του Ιούνιου να διαμορφώσει το νέο εμπορικό χάρτη του ιστορικού μνημείου. Η διακήρυξη της δημόσιας ανοιχτής προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας δόθηκε στη δημοσιότητα και αφορά την εκμίσθωση 19 κενών καταστημάτων της δημοτικής αγοράς με χρήσεις που εκτείνονται από παραδοσιακά επαγγέλματα τροφίμων μέχρι σύγχρονες μορφές εστίασης και εμπορίου.
Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης 13 Μαΐου στις 10 το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς απευθύνει το Νομαρχιακό Τμήμα Χανίων της ΑΔΔ. Εν τω μεταξύ και η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου, ΕΣΥ, καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση. Οι γιατροί δηλώνουν πως το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στα όρια του και τονίζουν την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των νοσοκομείων με αυξήσεις μισθών και μαζικές προσλήψεις προσωπικού. Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6, στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι, σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 και στο νησί μας έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Τρίτης, φίλες και φίλοι, το 12ο του Μαΐου, αυτό που διανύουμε, 8 και 20 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας εδώ, στην καθημερινή παρέα, είστε συντονισμένοι. Εδώ θα πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε, μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Και για τα Χανιά ο Μάνος Παπαδάκης είναι στα πολλά πολλά κουμπάκια του εκεί. Η Γλυκερία Γρηγορίου στα μας βοηθά, στα πάντα όλα. Και η Μαρίνα Μανδακάκη, και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Με έναν όμορφο ήλιο, 6 και 15 πρώτα λεπτά, μας είπε καλημέρα, θα δεις 20 και 27 ακριβώς. Απολαύστε και προσέχετε τη σημερινή μέρα. Λένε οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα είναι οι πιο ζεστοί από όσες έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Αν σκεφτεί τώρα και κάποιος τα 30, 31, 32, σε κάποιες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης που άγγιξε εχθές το θερμόμετρο. Είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Είναι η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Είναι η ημέρα της Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα. Και θα πούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό και στον Επιφάνιο που γιορτάζουν. Να δούμε λοιπόν και την επικαιρότητα που είναι δύσκολη, όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και τούτη εδώ την ώρα, όπως θα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Είναι η ώρα που ο 30χρονος κατηγορούμενος για εκείνη την υπόθεση με την γυναίκα στην Μπαντάνασα θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί. Η γυναίκα παραμένει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί εκεί λένε ότι η κατάστασή της είναι σταθερή. Είναι στην νευροχειρουργική κλινική. Φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις. Αλλά παρόλα αυτά κρίνουν ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή της. Βεβαίως θα παραμείνει κάποιες μέρες για να την παρακολουθήσουν, αλλά ελπίζουν και πιστεύουν ότι όλα θα πάνε καλά. Εξήγησαν λοιπόν οι γιατροί ότι από την πρώτη στιγμή που πήγε η γυναίκα εκεί παρουσίασε περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμόταν δηλαδή τι ακριβώς είχε συμβεί. Τη ρώτησαν τι έγινε, δεν είπε τίποτα για το ατύχημα. Είχε μια αδυναμία να περιγράψει γεγονότα. Πάντως περιμένουν να δούνε να περάσει και λίγο έτσι, να περάσουν λίγο οι μέρες και μετά η δικιά της κατάθεση θεωρείται βέβαια κλειδί. Έτσι για να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί όπως λένε οι πληροφορίες αυτό το ζευγάρι είχε ξεκινήσει από το σπίτι του στην Παντάνασα που έμενε να πάει στο Ηράκλειο μαζί με τα τρία παιδιά. Τα τρία παιδιά ήταν στο αυτοκίνητο, 4 παιδιά έχει το ζευγάρι. Στη διάρκεια της διαδρομής φέρεται να επέστρεψαν στο σπίτι για να πάρουν κάτι που είχαν ξεχάσει για το μωράκι, αλλά πριν φτάσουν τότε έγινε ό,τι έγινε. Αυτή η γυναίκα βρέθηκε έξω από το όχημα, βρέθηκε τραυματισμένη. Ο σύζυγός της υποστηρίζει ότι ήταν ατύχημα, δηλαδή η πόρτα του συνοδηγού ήταν προβληματική, άνοιξε. Κάποιοι αμφισβητούν βέβαια αυτή την εκδοχή που δίνει ο σύζυγος, γιατί υπάρχουν κάποια σημάδια στο σώμα της γυναίκας και παραπέμπουν σε πιθανή παράσυρση. Αυτά μένει βέβαια να το δούμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το σπουδαιότερο τώρα και το πιο κρίσιμο σε ό,τι έχει συμβεί
σε εκείνο το αυτοκίνητο είναι να καταθέσει η ίδια η γυναίκα και να δούνε τι θα πει. Υπάρχουν και εκείνοι που λένε από το δικό τους περιβάλλον ότι υπήρχαν θεματάκια στη σχέση του ζευγαριού. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, να μην προτρέχουμε. Η κατάσταση, μάλλον η κατάθεση της ίδιας της νεαρής γυναίκας, όταν αυτό μπορέσει να γίνει, θα δώσει και απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν τώρα, δηλαδή τι ακριβώς συνέβη μέσα στο όχημα εκείνο το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. Θα μείνουμε στο Ηράκλειο, διότι εκεί είναι άλλη μια υπόθεση, μια υπόθεση που μας είχε πονέσει όλους. Ο μικρός άγγελος που σήμερα συνεχίζεται η δίκη του για το θάνατό του, το μωρό, το τρίχρονο αγγελούδι που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και το σύντροφό της, σίγουρα το θυμάστε όλοι. Αναμένεται λοιπόν σήμερα να συνεχιστεί η δίκη του, έχει ξεκινήσει από τις 17 Μαρτίου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο θάνατος του παιδιού στις 26 Ιανουαρίου του 2025 προήλθε από τα βασανιστήρια της μητέρας και του πατριού και οι δύο ρίχνουν ο ένας τις ευθύνες στον άλλο για την κακοποίηση του παιδιού. Η μητέρα 26 ετών αρνείται τις κατηγορίες και μεταθέτει τις ευθύνες στον σύντροφό της 44 ετών. Έγινε και το... έχει βγει η ιατροδικαστική εξέταση, το πόρισμα δείχνει το μαρτύριο που υπέστη ο τρίχρονος και η μη αναστρέψιμη κατάστασή του αποδίδεται στα σοβαρά τραύματα από χτυπήματα και έντονο ταρακούνημα. Είχε μόλοπες σε όλο το σωματάκι του και παλαιότερα τραύματα. Θυμάστε τότε πόσο είχαμε πονέσει όλοι με το που έγινε γνωστή αυτή η ιστορία. Η μητέρα και ο σύντροφος φέρεται να προκαλούσαν σε αυτό το μικρό παιδί καθημερινά πόνο και με αυξανόμενη ένταση, και βέβαια θυμάστε ότι ο 44χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε και να φωτογράφιζε αυτό το παιδάκι, αυτό το τρίχρονο αγοράκι που είναι πια πάνω εκεί στον ουρανό, στη γειτονιά των αγγέλων, με το θάνατό του να δίνει ελπίδα για ζωή σε δύο ακόμη ανθρώπους, σε Ελλάδα και Γερμανία. Θυμάστε, σήμερα λοιπόν συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η δίκη για το φρικτό θάνατο του τρίχρονου άγγελου. Κατά τα άλλα, ό,τι μπορούμε κάνουμε, συνεχίζεται το θέμα με τα πατίνια. Με τα πατίνια υπάρχει πρόβλημα, έτσι, για τα δύο παιδιά. Ευτυχώς εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Από την άλλη, από τη μια και από την άλλη, προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Μπήκαν εκείνο το ζευγάρι στον Πλατανιά, καθαρά τουριστική περιοχή βέβαια, με τη μέθοδο της απασχόλησης. Παρίσταναν τους πελάτες, πήραν τα κοσμήματα και γίνανε καπνός.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Πόθεν έσχες Χανιωτών, οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Αποστολόπουλος στο Ισραήλ επεκτείνει τον αποκλεισμό της Γάζας μέχρι την Κρήτη. Πληθαίνουν τα καλέσματα για την πανελλαδική πορεία στη Σούδα. Μαζική κινητοποίηση για τη δίωξη μαθητών του μουσικού σχολείου. Αποκάλυψη από την Κρήτη για τη Μαρία Καριστιανού. Ο κύριος Κουκουράκης για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης και έπεσε τμήμα του τείχους στο Ιτζεδίν. Είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Πάμε Ρέθυμνο, θα βρούμε τα ρεθυμνιώτικα νέα. Η αύξηση της ζήτησης διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των ακινήτων. Τι αναφέρει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ανάδειξη της Κρήτης ως βιώσιμος προορισμός με τη σφραγίδα της UNESCO. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως αναγκαία επένδυση για τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Από την Εκάλη στο Ρέθυμνο, ένα σύγχρονο όχημα για την ενίσχυση της πυροπροστασίας, η επιτομή της αλληλεγγύης από εθελοντή προς εθελοντή. Οι διαστάσεις του εργασιακού εκφοβισμού και η έκθεση των δημοσίων υπαλλήλων, τι αναφέρει στα ρεθυμνιώτικα νέα η πρόεδρος του τμήματος κοινωνιολογίας, η κυρία Κακαρκιουλάφη. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης σήμερα στην πλατεία Μικρασιατών. Χνάρης, εκτεθειμένες οι περιουσίες των ρεθεμιωτών λόγω σφαλμάτων στο κτηματολόγιο, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή. Τα εύθραυστα ίχνη των συμβόλων του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης. Μια αναδρομή στο έργο του αξέχαστου ρεθυμνιώτη Οικαστικού είναι στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ρεθυμνιώτικα Νέα. Μένουμε στο Ρέθυμνο να ξεφυλίσουμε την κριτική επιθεώρηση κτηματολόγιο, αναβρασμός για τα χιλιάδες λάθη και τις παραλήψεις, νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, μη γίνει βία η κανονικότητα της ζωής μας, είναι ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας, η συγκλονιστική παρέμβαση του Μητροπολίτη Ρεθύμνης μετά την τραγωδία, στη μάχη της αντιπυρικής περιόδου το νέο όχημα που παρέλαβε η εθελοντική ομάδα πολιτική προστασίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στα τρία μοναστήρια η τελετή παράδοσης παραλαβής, η περιβαλλοντική εκπαίδευση θεμέλιο για ένα βιώσιμο πλανήτη στο μέλλον είναι τα θέματα που φιλοξενεί η κριτική επιθεώρηση. Πάμε Λασίθι να βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Η θέση του νομού Λασιθίου στο χωροταξικό χάρτη του τουρισμού στη Β' κατηγορία, ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Ανησυχίες για νέες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών και την εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απένταξη των φραγμάτων, διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι έργα προχωρούν. Εργασίες στην Κουνδούρου. Επιτυχίες για τα σωματεία στίβου του Λασιθίου, είναι η 10η αγωνιστική και η εφημερίδα βέβαια έχει πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Πάμε Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Κλείσει μάρτυρα στο σημείο για τη σκηνή του τρόμου. Το μεγαλύτερο από τα 4 παιδιά καλείται να καταθέσει για όσα συνέβησαν στο κινούμενο όχημα με την 28χρονη και τον 30χρονο, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με αμνησία η γυναίκα μετά την πτώση στην άσφαλτο στην Παντάνασα είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Θωμάς Φανουράκης προτίμησε να ζήσει στο Ηράκλειο από την παγκόσμια αναγνώριση της τέχνης του. Στη Μέγγενη η τουριστική ανάπτυξη στη Χερσόνησο, Νέα Κηδονία και Μάλια, αντιδράσει στην Κρήτη για το σφιχτό ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Στην αρένα των πανελλαδικών εξετάσεων 6.785 υποψήφιοι φοιτητές από την Κρήτη, οι 5.263 προέρχονται από τα γενικά λύκεια, οι 1.222 από επαγγελματικά
επαγγελματικά. Βγήκαν στους δρόμους για τη δίωξη μαθητών που συμπαραστάθηκαν στον Πάνο Ρούτσι, εκατοντάδες έξω από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Χανιά. Κουβάρει χιλιάδες περιουσίες στην Κρήτη, άνω κάτω με κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες, ιδιοκτησίες και καταπατημένα. Φεύγουν από τις εφημερίες και πάνε ιδιωτικά για ακτινογραφία για να γλιτώσουν την ουρά. Ένα μηχάνημα για 600 ακτινογραφίες σε κάθε εφημερία και 120.000 το χρόνο στο Βενιζέλιο. Μαζικές αφήξεις μεταναστών ξανά τώρα που άρχισε να καλοκαιρεύει. Περίπου 100 άτομα με εισιτήρια 3.500 ευρώ το κεφάλι στις άπιες βάρκες. Παραβιάστηκαν οι περιοριστικοί όροι το Μάρτιο και χάθηκε το Μάιο ο Νικήτας, δικαστικό θρίλερ εν όψη μετά την απολογία του 21χρονου. Είδαμε τι έγινε στις παραλίες με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, αυτόπτης μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας Πατρίς για μήνυση από συγγενείς νεκρής. Μαχαιρώθηκαν σε γλέντι που έστησαν στον καταβλισμό, αιματηρή κατάληξη και το Σαββατόβραδο για Ρωμά στο Ηράκλειο. Την έκπληξη για νέα υποψηφιότητα δεν την κράτησε για το τέλος ο διετής απολογισμός του Αλέξη Καλοκαιρινού, η δήλωση για τις κάλπες του 2028 και όσα είπαν όλοι μπροστά του. Στα αθλητικά θέματα, Άρη Σόφη 3-1, το ρολόι του χρόνου σταμάτησε στο Βόλο. Κύπελο Έψη, το κύπελο η Χερσόνησος για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Κολύμβηση έλαμψε στο Διεθνές Μίτινγκ Ακρόπολης ή Βασιλάκη. Αυτά είναι τα θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Και πάμε να βρούμε και την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Σοκ για την 28χρονη μητέρα, ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η αμνησία από την οποία υποφέρει η γυναίκα αφού βρέθηκε στο δρόμο από εν κινήσει αυτοκίνητο δεν επιτρέπει την άμεση διελεύκανση της υπόθεσης. Είναι το κεντρικό θέμα της Νέας Κρήτης. Προσπάθειες για λύση, διαμαρτυρίες για τη δίωξη των τριών μαθητών του μουσικού σχολείου. Από Σελέμης, πώς θα μοιραστούν το νερό οι τρεις δήμοι. Καστρί Κερατόκαμπος, πώς θα γίνει η αποκατάσταση της εξαφανισμένης παραλίας. Δήμος Ηρακλείου, αντιδράσεων συνέχεια για τη λογοδοσία καλοκαιρινού. Πόθεν έσχες, ποιοι είναι οι πλουσιότεροι πολιτικοί της Ελλάδας. Και ακόμη, σε όλη την Νότια Κρήτη συνεχιζόμενες αφήξεις μεταναστών. Καλοκαίρια σε απότομα, 34 και νοτιάδες στην Κρήτη εχθές, είναι τα θέματα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Βγαίνει και η άποψη του Νότου σήμερα, η Κρήτη κορυφαία, τουρισμός, ηγετική δύναμη το νησί μας. Αμίγδαλος, Μανώλης Μπικάκης, μια πρωτομή τιμής για τον ήρωα της Κύπρου. Αθλητικά, κύπελο έψη, ο Ρούβας πάλεψε, αλλά το κύπελο το πήρε η Χερσόνησος. Μοίρες, κρούσμα μηνυγκίτιδα στο ΕΠΑΛ Μυρών που έκλεισε στις 11 του Μάη. Βασιλική, μια γιορτή για την επιστροφή του νερού. Μεσαρά, ενοποίηση αρχαιολογικών διαδρομών εδώ στο Νότο. Φύση, υπέροχα αγριολούλουδα από τα αστερούσια όρη, γαστρονομία, ο Γιώργος Χρονάκης σάρωσε ξανά τα βραβεία. Παιδεία, μικροί αστροναύτες της ΝΑΣΑ από τη Μεσαρά και έκθεση Φραγκιαδάκη, αντιδήμαρχος πολιτισμού, μια έκθεση που τιμά τον τόπο μας, λέει χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε και τα χανιώτικα νέα. Μνήμες πανδημίας από τα κρούσματα Χανταϊού, σε καραντίνα στο Αττικόν ο Έλληνας επιβάτης του Κουράς Γερόπλιου, καθιστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Για τον πρωτογενή τομέα στην Κρήτη, καταστροφική η νέα ΚΑΠ, επισημάνσεις Λασί και κριτική στην περιφέρεια Κρήτης. Στη Δημοτική Επιτροπή αντιπαράθεση για τα ενίκια της αγοράς, εγκρίθηκαν οι τιμές έναρξης της δημοπρασίας για τα 19 καταστήματα. Στο σταθμό της ΔΕΗ στα Χανιά, ανεπάρκεια προσωπικού, επίγουσα ανάγκη στελέχωσης εν ώψη καλοκαιριού. Για το άνοιγμα του φαραγγιού της Αμαριάς, αντίστροφη μέτρηση. Πόθεν έσχες, τη δήλωσαν πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί. Διώξεις μαθητών μουσικού σχολείου, όλη η πόλη δίπλα στα παιδιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες με βασικό αίτημα την πάυση κάθε δίωξης. Πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης, χάλκινο μετάλλιο οι χανιώτισσες. Υγεία,
Ακριλαμίδιο στα τρόφιμα, Μέση Ανατολία, διέξοδες συνομιλίες, Βάμος, σχολεία τίμησαν τη μνήμη του Ειρηναίου Γαλανάκη, ποδόσφαιρο αλλαγές στους πάγκους του τοπικού, και στο Φρούριο η Τζεδίν, εικόνες καταστροφής, σωρός από πέτρες πάνω από τα κεφάλια διερχόμενων οδηγών, σιωπή από το Δήμο Χανίων, κατακραυγή από το ΚΚΕ. Και βεβαίως υπάρχουν και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Μουσείο Τυπογραφίας, είναι για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει βέβαια να κοιτάξουν να κλείσουν έγκαιρα το ραντεβού τους.

0: Πάμε και στα ρεπορτάζ μας τώρα, γιατί είδαμε σε αρκετά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για την αντιπυρική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει και για την οποία έχουν δεθεί έτσι και συνεντεύξεις, έχουν χτυπήσει και καμπανάκια για να μην τρέχουμε όλοι μαζί στο τέλος και να βρισκόμαστε μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις. Προημερών η αλήθεια είναι ότι κληθήκαμε και στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Χανίων, ο κύριος Σταύρος Καλογιαννάκης, και μας παρέθεσε τις σκέψεις του, θα πω εγώ, αλλά αφού διευκρίνησε ότι η υπηρεσία είναι επαρκώς στελεχωμένη από προσωπικό φέτος, ότι έχουμε και τα εναέρια μέσα. Δεν έχουμε βέβαια το Έριξον, έτσι να τα λέμε και αυτά που σταθμεύει στην Καλαμάτα. Εν τούτης όμως θα πρέπει οι ίδιοι, ο καθένας ξεχωριστά από μας, να βάλει το δικό του λιθαράκι, διότι λόγω και των κλιματικών συνθήκων θα είναι δύσκολη η φετινή χρονιά, και εκείνοι θα κοιτάξουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν από τη δική της μεριά, όμως θα πρέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να κάνουμε και εμείς, να ακολουθήσουμε και εμείς τα μέτρα που προτείνουν εκείνοι. Απαγορεύεται λοιπόν η καύση ιδιαίτερα τώρα, αλλά όπως είπε και ο διοικητής, η δική του άποψη ήταν χειμώνα-καλοκαίρι, θα πρέπει να απαγορευτεί αυτό, και ότι θα υπάρχει και έλεγχος όλον αυτό τον καιρό, θα υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα για να μήπως μπορούμε να προλάβουμε έτσι τις πυρκαγιές. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, διότι ήταν εκτενέστατος, πρέπει να πω, ο κύριος Σταύρος Καλογιαννάκης, ο διοικητής της υπηρεσίας, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την αντιπυρική περίοδο.
1: Αντιπυρική περίοδο πριν δύο μέρες. Ο καιρός μας βοηθάει ακόμα, μέχρι προχθές είχαμε βροχοπτώσεις, που σημαίνει ότι, όπως λέμε εμείς, η αντιπυρική περίοδος πάει λίγο παραπέρα. Αλλά όλο αυτό θα λειτουργήσει πάλι εις βάρος μας αργότερα, όταν όλη αυτή η βλάση που έχει οριάσει από τις βροχοπτώσεις αλλάξει χρώμα. Όταν έρθουν οι αυξημένες θερμοκρασίες, όταν έρθουν τα μετέλνια κτλ. Οπότε παράκληση δικιά μας είναι, τόσο στους γεωργούς μας όσο και στους πολίτες μας, όσοι είναι να καθαρίσουν γεωργικές καλλιέργειες, οικόπεδα κτλ. Που πλέον με βάση νόμου υποχρεούνται να το κάνουν, ας το κάνουν τώρα που η βλάστηση βοηθάει. Για παράδειγμα, πέρσι είχαμε μια πυρκαγιά στον Καμπανό, στην περιοχή του Καμπανού, όπου κάποιος συμπολίτης μας προσπάθησε να καθαρίσει τις ελιές του με ένα χορτοτοπικό. Το χορτοτοπικό δεν ήταν αρκετά συντηρημένο. Πήρε φωτιά, φοβήθηκε, το πέταξε προς τα κάτω και είχαμε έτσι μια δύσκολη πυρκαγιά, την οποία όμως βέβαια την προλάβαμε. Οπότε παρακαλούμε όλες αυτές τις εργασίες να γίνουν τώρα. Τώρα, όσον αφορά το όνομά μας, θέλω να πω τα εξής. Ότι ο όνομά μας σε σχέση με άλλους νομούς είναι ωφελημένος, τόσο σε έμψυχο υλικό όσο και σε πυροσβεστικό υλικό. Πέρσι, όπως γνωρίζετε, συστήθηκε η ομάδα ΕΜΟΔΕ, που είναι για μας μεγάλη βοήθεια επιχειρησιακά. Η εποχική πάλι ο αριθμός τους αυξήθηκαν και οι ώρες εργασίας τους έχουν παραπάνω μήνες πλέον. Τώρα, μέσω του Αιγής του προγράμματος, ωφελείται όλη η Ελλάδα με πυροσβεστικά οχήματα, πυροσβεστικό εξοπλισμό κτλ. Που εμείς οι παλαιότεροι, όλη αυτή την εισφορά σε πυροσβεστικά οχήματα, σε υδροφόρα, σε μεταφορά προσωπικού, τα βλέπουμε και είμαστε λίγο σαστισμένοι. Γιατί δεν είχαμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι αυτή, σε τόσο πολύ εξοπλισμό. Βέβαια, θα αναρωτήσετε, όλα αυτά είναι αρκούνε? Θα σας πω όχι, δεν αρκούνε, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που θέτει τους κανόνες. Και δυστυχώς θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει πολλές ήττες εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στη χώρα μας, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες πιο βόρεια, οι οποίες την δασική πυρκαγιά δεν την είχαν καν στις σκέψεις τους. Τώρα βλέπουμε και αυτές οι χώρες να κάνουν αιτήματα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, να θέλουν να στήσουν ΚΑΜΠ που να τους βοηθάνε άλλες χώρες, έρχονται στην Ελλάδα και μαθαίνουν τον τόπο τον οποίο το στήσαμε εμείς, εκπαιδεύονται από εμάς και πάνε να στήσουν πλέον στις δικές τους χώρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κλιματική αλλαγή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τις ήττες μας, αλλά κυρίως τις μικρές νίκες που αποκτάμε, να τις κάνουμε, να τις βάζουμε κανόνα και να γινόμαστε καλύτεροι και να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο. Να μείνουμε λίγο και στην ανθρωπογραφία των τοπικά, αυτών των οποίων, με αυτούς τους οποίους προκαλούνται οι πυρκαγιές. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τους παππούδες. Οι παππούδες έχουν μια παλιά αντίληψη. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ούτως ώστε να σταματάνε οι παππούδες να μαζεύουν τα ξερόκοτα σε ένα σωρό και να τους βάζουν φωτιά. Πέρα από αυτούς έχουμε τους εμπριστές, οι οποίοι είναι από δόλο, είναι από οικονομικά συμφέροντα, είναι από εκδίκηση. Πολλές φορές το παρατηρούμε εδώ στην Κρήτη αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι από αμέλεια, μαγειρικά, υπαίθρια μαγειρικά σκεύη, τα οποία είδαμε πέρσι στα Τεμένια μια σημαντική φωτιά, από εστία, μαγειρική εστία εν υπαίθρο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι από αμέλεια, από άλλες υπαίθριες εργασίες, που χρησιμοποιούνται φλόγα κτλ. Μπορούν να αποκριθεί μια φλόγα. Όμως εδώ αντιμετωπίζουμε και ένα άλλο μεγάλο, εξίσου σοβαρό πρόβλημα, τους κτηνοτρόφους. Τις βοσκοφωτιές που λέμε εμείς. Και ειδικά στα Χανιά έχει παραγίνει λίγο το κακό. Θεωρώ ότι σίγουρα θα κάνουμε κάποια ημερίδα που θα τους καλέσουμε να τους ενημερώσουμε ότι καταστρέφουν το βιό τους ουσιαστικά. Και εγώ από κτηνοτροφική οικογένεια προέρχομαι, οπότε γνωρίζω πολύ καλά την κουλτούρα τους και το πώς δρούν αυτοί οι άνθρωποι. Είμαι περήφανος που είμαι από κτηνοτροφική οικογένεια, όμως ένα κομμάτι πρέπει να το αποβάλουμε. Και αυτό το κομμάτι θα πρέπει να τους το επικοινωνήσουμε. Και θα πρέπει όλος ο κόσμος να σταθεί σε αυτή την προσπάθεια, γιατί φαλακραίνοντας τα βουνά μας, θα σταματήσουν να έρθουν οι βροχές, θα σταματήσουν να έρθουν τα χιόνια και θα σταματήσει να ρέει το νερό στα παιδινά. Οπότε μας επηρεάζει όλους. Και πέρα από αυτό είναι και μια περιβαλλοντική καταστροφή. Εγώ είμαι από το νομό Ηρακλείου, όλα μας τα βουνά είναι φαλακρά. Εδώ είστε ευλογημένος τόπος και πρέπει να το σεβαστείτε αυτό και πρέπει να το προστατέψετε. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε βραγεί όλος ο κόσμος. Και τελειώνοντας, θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση που έρχεται από το αρχηγείο, από τη φυσική μας ηγεσία, ότι φέτος θα είναι η χρονιά που θα την αφιερώσουμε στον εμπριστή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελληνική αστυνομία έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την προσπάθειά της στο να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα από την κατανάλωση του αλκοόλ, επέβαλε αυστηρά πρόστιμα, αύξησε πολύ περισσότερο τους ελέγχους της, το επικοινώνησε και τα κατάφερε. Νομίζω ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα κάνουμε κι εμείς. Θα βρούμε τον εμπριστή, θα τον οδηγήσουμε στον εισαγγελέα. Και να σας δώσω και ένα παράδειγμα ότι σε μια πυρκαγιά στην Πάνω Ελλάδα, η οποία επιβάλαμε το ανώτατο πρόστιμο εμείς, πήγε στον εισαγγελέα η υπόθεση, δικάστηκε, επέβαλε ο δικαστής 2,5 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη, όμως επί 40 ευρώ είναι περίπου 30 χιλιάρικα. Οπότε τα πρόστιμα πλέον είναι πάρα πολύ δυνατά και έτσι πρέπει να είναι και κατά την άποψη δικιά μου θα πρέπει να απαγορευτεί πια η καύση, είτε λέγεται χειμώνας, είτε λέγεται αντιπυρική περίοδος. Υπάρχουν τα μηχανήματα, υπάρχουν οι τρόποι πλέον, τα υπολείμματα καλλιέργειας, να καταστραφούν με άλλο τρόπο και να ωφελήσουν και τη γονιμότητα του εδάφους. Και όλα τα υπόλοιπα οργανωμένα πρέπει να μαζεύονται και να πηγαίνουν στις κομματέρες. Αυτά, δεν έχω να πω άλλα πράγματα. Έχω να πω μόνο ότι ζητάμε τη βοήθεια όλων των πολιτών, ζητάμε τη βοήθεια όλων των άλλων φορέων που εμπλέκονται στην δασοκυρόζεση. Την είχαμε πέρσι, πιστεύω θα την έχουμε και φέτος και όλοι μαζί οργανωμένα πλέον θα πάμε στο να προσπαθήσουμε να φέρουμε μικρές νίκες και όσο μας επιτρέπουν οι κυρίες συνθήκες. Αυτό.
2: Και έτσι να μας πείτε λίγο τα εναέρια μέσα πυρόθεσης, από ναι.
1: Τα εναέρια είναι κάτι το οποίο ξεχάσαμε να το αναφέρουμε. Τα εναέρια μέσα θα είναι 2 αυτή τη χρονιά. Θα αναπτυχθούν πλήρως μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Θα είναι ένα ακουσταμπέλ το οποίο θα φέρει 2,5 τόνους νερό. Θα έχει δυνατότητα να μεταφέρει και προσωπικό. Μεταφορά προσωπικού εννοούμε και κάποιες ομάδες του ΕΜΟΔΕ, αν χρειαστεί. Και ένα οκαμόφ το οποίο θα έχει δυνατότητα να μεταφέρει ένα κάδο 5 τόνων.
2: Να σας ρωτήσω, επειδή στην περσινή μεγάλη πυρκαγιά στα Τεμένια που κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, Τα εναέρια μέσα βρέθηκαν εκεί με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί, έπαιρναν τότε άνεμοι άνω των 10 μποφόρ. Τα συγκεκριμένα αφητικά μέσα, με τι καιρικές συνθήκες έχουν δυνατότητα να παρεμβαίνουν,
1: μέχρι
2: πόσα μποφόρ?
1: Τα εναέρια μέσα δεν είναι εργαλείο το οποίο θα φέρει το αποτέλεσμα στην προσπάθειά μας. Ξεκινάμε από αυτό. Στα Τεμένια η πυρκαγιά ήταν μια πυρκαγιά η οποία, όταν εγώ έφτασα εκεί, που είχε καεί το αυτοκίνητο στον οικισμό και εγώ ήταν δύο σπίτια, και μέχρι να δω πώς θα προσεγγίσω το αυτοκίνητο, φοβόμασταν ότι κάποιος θα είναι εκεί μέσα ή να το ψάξουμε, τριγύρω. Με πήρα ένα τηλέφωνο από το αρχείο να τους δώσω εικόνα. Και τότε σήκωσα το κεφάλι μου ψηλά και είχα χάσει τη φωτιά. Δηλαδή η φωτιά είχε περάσει 2-3 βουνά και δεν ξέρω πού έχει πάει η φωτιά. Τώρα απ' όλα, δύο τυχερικές συνθήκες είναι αυτές που δίνουν το OK, πού επιχειρούμε και με ποιο τρόπο επιχειρούμε. Είναι αυτό που είπα, ότι η κλιματική αλλαγή φέρει αποτελέσματα τα οποία ακόμα δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα πρέπει σε αυτά σιγά σιγά να χτίσουμε και όπως χτίζουμε και να πάμε παρακάτω.
3: Κύριε Διοικητά, επειδή και άλλες χρονιές με τα πτυτικά μέσα και ειδικά τα ελικόπτερα έχουν εκφραστεί παράπονα, μήπως μπορεί να μάθει ο κόσμος από την ώρα που θα δοθεί η εντολή στο ελικόπτερο που είναι στο αεροδρόμιο Χανίων να σηκωθεί για να πάει σε μια πυρκαγιά, πόση ώρα χρειάζεται για να μπει το πλήρωμα και να πετάξει στον αέρα?
1: Ωραία, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Παλαιότερα έπρεπε να πάει ένας επικεφαλής να δει το συμβάν, να κρίνει αν χρειάζεται ένα αέριο μέσο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο χρόνο χανόταν το να πάει ο επικεφαλής και να κρίνει. Με το νέο πυροσβεστικό δόγμα, με το που έχουμε έναν από πυρκαγιά, χωρίς να εξετάσουμε τι είναι αυτή η πυρκαγιά, σηκώνεται και το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο πρέπει να πάει πιο μπροστά από τον κεφαλή. Εδώ όμως, Χανίων, δυστυχώς το ανάγλυφο είναι τέτοιο που ένα υδροφόρο αυτοκίνητο για να φτάσει σε οποιοδήποτε σημείο, αυτό και αν είναι δίπλα από το αυτοκίνητο. Γιατί έχουμε μια διασπορά περιπολικών, αλλά σε ένα απομακρυσμένο σημείο για να φτάσει στο όχημα θέλουμε περίπου 20 λεπτά και. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχουμε ακραίες συνθήκες και έχουμε μια άνοση πυρκαγιά και καίει η πυρκαγιά 20 λεπτά μέχρι να φτάσει στο πρώτο όχημα, μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Οπότε όλα είναι σχετικά. Και κυρίως είναι θέμα καιρού, να το πω.
4: Επειδή μιλήσατε για πρόληψη. Ναι, για τα ελικόπτερα ολοκλήρωση, αν είναι.
5: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας εκφράστηκε η δυσαρέσκεια των φορέων και του Αντιπεριφερειάρχη για την απόφαση του Έριξον να δεσμεύσει την Καλαμάτα και επήκε το μια συνάντηση με τον κύριο Κουρνά στο Ηράκλειο που θα το έδωταν αυτό. Έχουμε νεότερα από αυτό.
1: Ωραία. Να είμαστε λίγο ειλικρινεί, γιατί μου άρεσε να είμαι ειλικρινή. Αν ήμουν αυτό εγώ που θα διαχειριζόταν τα εναέρια μέσα, το Έριξον θα το έφυγα εκεί που είναι, στην Καλαμάτα. Τώρα, εμείς εδώ στην Κρήτη, γιατί ο δασικός χάρτης της Κρήτης είναι τέτοιος, ο οποίος βοηθάει στο να γίνει καταπολέμηση των πυρκαγιών με τα εναέρια μέσα που έχουμε. Ειδικά όμως τώρα Χανίων που έχει και δύο εναέρια μέσα, ανατρέξτε σε όλους τους νομούς να δείτε τι εναέρια μέσα έχουν μοιραστεί. Οπότε είμαστε ωφελημένοι. Δεν σημαίνει ότι αρκούν αυτά και δεν σημαίνει ότι με αυτά θα νικήσουμε. Όμως είναι μια σοβαρή και έντιμη προσπάθεια που θα κάνουμε με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε.
4: Κύριε Διοικητά, επειδή μιλήσατε για πρόληψη και ειδικά προβλήματα που υπάρχουν με τους κτηνοτρόφους, ακόμη και μέσα στην αντιπυρική περίοδο, μία βόλτα στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων, να κάνει κανείς το Σαββατοκύριακο, θα δει λευκούς καπνούς από καύση κλαδιών. Έχετε σκοπό και βεβαίως και αν έχετε και το προσωπικό να βγάλετε περιπολίες ώστε να προλαμβάνουμε χειρότερες καταστάσεις?
1: Ήδη από την 1η του Μαΐου τα περιπολικά μας έχουν αναπτυχθεί σε όλο τον νομό. Και πέρα από αυτό, αν πάρετε πληροφορίες από το αναπτυκτικό, θα δείτε ότι τα πρόστιμα πέφτουν με βροχή. Δεν σταματάμε. Το ότι δεν τα λαμβάνετε στις υπόψεις, δεν σημαίνει ότι εμείς σταματάμε. Τα πρόστιμα είναι βροχή. Απλά βλέπεις και ένα παππού, ας πούμε, που πρέπει κάποιος να τον εντοπίσει. Κάθε περίπτωση, όμως σε κάθε περίπτωση θα είμαστε αμήλικτοι. Δηλαδή σε αυτό δεν το συζητάμε πλέον.
5: Κύριε Διοικητά, δεν πρόλαβε ο κόσμος να κάψει λόγω των καιρικών συνθηκών. Αρκετοί δεν προλάβανε να κάψουν. Και τώρα.
1: Νομίζω το είπα και το κάλυψα με την έννοια ότι για μένα θα έπρεπε να έχει απαγορευτεί καύση. Αυτή είναι η προσωπική άποψη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Υπάρχουν πλέον μηχανήματα τα οποία χωρίς να έχουμε καύση μπορούν να καταστρέψουν τη βλάστηση και να την αφήσουν και ως ωφέλεια στο έδαφος πλέον. Οπότε γιατί να πηγαίνουμε στην καύση? Αυτό είναι το καταλαβαίνω.
5: Το κόστος δεν μπορεί να είναι τόσο. Θα μπορούσε η πολιτεία να επιδοτεί αυτές τις λύσεις. Γιατί το ρωτάτε, γιατί?
1: Ωραία, να γίνει και αυτό. Να γίνει και αυτό.
5: Κάτι τελευταίο από μένα, είπατε στην αρχή
6: για ότι έχετε πολύ περισσότερα μέσα και προσωπικό που κάνει και έκπληξη. Αριθμητικά μπορείτε να μας πείτε κάτι, δηλαδή πόσα κλίματα ενδεχομένως εδώ στην υπηρεσία Χανίων είχαμε, πόσα έχουμε τώρα ή πόσους εποχικούς πυροσβέστες είχαμε και πόσους έχουμε τώρα.
1: Ωραία, ενδεικτικά να σας πω ότι φέτος μόνο ήρθανε 8 οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Ήρθανε 4 οχήματα υδροφόρα που θα έχουμε επιπλέον από την περσινή χρονιά. Έχουμε από πέρσι 60 άνθρωπους.
7: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλαιο, αλλά και στην Κηφισία, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα

0: την εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας με 1.200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομή shop.gr.

0: και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
1: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
2: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
8: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σήμερα θα απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά το περιστατικό που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών βρέθηκε αιμόφυρτη στο δρόμο υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τα έως τώρα στη 28χρονη φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις αλλά και κάταγμα στο δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, ενώ η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς. Συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Η ακροματική διαδικασία επανεκκινεί μετά τη διακοπή που είχε αποφασιστεί στις 12 Μαρτίου, έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση του δικαστηρίου, με τη σημερινή μέρα να θεωρείται κρίσιμη. Στο εδόλιο βρίσκονται η 27χρονη μητέρα, ο 45χρονος τότε σύντροφός της, αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα ένας 75χρονος άνδρας από την περιοχή του Ακροτηρίου. Ο ηλικιωμένος άνδρας αυτοτραυματίστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με πυροβόλο όπλο στην κοιλιακή χώρα με μία σφαίρα. Οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο ενώ οι αρχές διερευνούν το συμβάν. Ένα ζευγάρι αλλοδαπών αναζητούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά μετά από ληστεία που φέρεται να διέπραξαν στο κατάστημα πώλησης κοσμημάτων που βρίσκεται σε περιοχή του Πλατανιά το πρωί της Δευτέρας. Το ζευγάρι ηλικίας γύρω στα 50 έτη μπήκε το πρωί στο κατάστημα μιλώντας πάστα αγγλικά και γερμανικά, όπως δήλωσε η πολίτρια του κοσμηματοπολίου και παρίστανε τους πελάτες. Η γυναίκα απασχολούσε βάσει της γνωστής τακτικής την υπάλληλο και ο άντρας αφαιρούσε τα κοσμήματα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολική αξία των κοσμημάτων που ξεπερνά τις 2.000 ευρώ. Δεν έχουν τελειωμό οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Μια ακόμη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, η έκτη για τη χθεσινή ημέρα, ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ ανοιχτά της Γάβδου. Drone της δύναμης Frontex εντόπισε μια ακόμη βάρκα με 40 μετανάστες 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος με καλό καιρό και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Η πίεση που δέχεται η Κρήτη είναι μεγάλη, καθώς μέσα σε 2 ημέρες στο νησί έχουν φτάσει 588 μετανάστες. Τραυματισμένοι από την πτώση από ηλεκτρονικό πατίνι βρέθηκαν 2 15χρονοι στα Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής σε δρόμο στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι δύο ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι όταν για άγνωστο λόγο έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι σε κατηφορικό τμήμα του δρόμου, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να βγει εκτός οδοστρώματος. Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή τους. Στο πλευρό εργαζομένων του ΕΚΑΒ που ελέγχονται για τις συνθήκες περιστατικού θανάτου ηλικιωμένη στέκεται το Πανελλήνιο Σωματείο. Ότι στο περιστατικό είχε σημειωθεί στην παραλία του Βλητέ το καλοκαίρι του 24. Τότε το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για συμβάν πνιγμού γυναίκας. Αμέσως έσπευσαν στην παραλία 2 ναυαγοσώστες οι οποίοι προχώρησαν σε παροχή πρώτων βοηθειών, αλλά η γυναίκα δεν κρατήθηκε στη ζωή. Μετά από καταγγελία και μήνυση συγγενών ξεκίνησε η προκαταρκτική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Ήδη οι δύο διασώστες κατέθεσαν στον ανακριτή το Σεπτέμβριο του 25. Η προανάκριση συνεχίζεται και αναμένεται να καταθέσουν ξανά. Τελευταίο μπάνιο χθες για μια γυναίκα 76 ετών στα Χανιά. Η γυναίκα πήγε για μπάνιο στην περιοχή της Χρυσής Ακτής, αλλά ένιωσε διαθεσία την ώρα που κολυμπούσε, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις της. Λουόμενοι την ανέσυραν στην παραλία, ειδοποιήθηκαν λιμενικό και ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν τα κατάφερε. Παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη. Υπογράφηκε στην Περιφέρεια η σύμβαση έργου για τις λειτουργικές δράσεις της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης. Η Κρήτη της φύσης, του ανθρώπου και του πολιτισμού. Η σύμβαση υπεγράφει από τον πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού σωματείου Διάζωμα και τον πρόεδρο της εταιρείας ΕΤΑΜ ΑΕ.
με 19 κενά καταστήματα να περνούν ταυτόχρονα στη διαδικασία εκμίσθωσης και με τη Δημοτική Αγορά των Χανίων να εισέρχεται ουσιαστικά σε μια νέα περίοδο λειτουργίας μετά την ανακατασκευή της, ο Δήμος Χανίων επιχειρεί μέσα από τη Μεγάλη Δημοπρασία του Ιουνίου να διαμορφώσει το νέο εμπορικό χάρτη του ιστορικού μνημείου. Η διακήρυξη της δημόσιας, ανοιχτής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας δόθηκε στη δημοσιότητα και αφορά την εκμίσθωση 19 κενών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς με χρήσεις που ενεκτείνονται από παραδοσιακά επαγγέλματα τροφίμων μέχρι σύγχρονες μορφές εστίασης και εμπορίου. Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης 13 Μαΐου στις 10 το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς απευθύνει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ. Εν τω μεταξύ και η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας. Οι γιατροί δηλώνουν πως το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στα όρια του και τονίζουν την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των νοσοκομείων με αυξήσεις μισθών και μαζικές προσλήψεις προσωπικού. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κηδονίας 29 με θέμα σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιών το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Χανίων. Και ο καιρός, γενικά έθριος, θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Ανεμιπνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6, στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 και στη νότια Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, 9:24 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας. Earth Hanion τώρα από τους 100,6-104 στα FM. Σταθερά ο Μάνος Παπαδάκης φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 10. Θα πάμε με την ενημέρωση που έχουμε από το δελτίο τύπου της αστυνομίας που κάνει λόγο για δύο ανήλικους που συνελήφθησαν το απόγευμα εχθές για κατοχή ναρκωτικών. Μιλάμε για δύο παιδιά ηλικίας 16 και 17 ετών. Βρέθηκαν να κάνουν διακίνηση, πώς λέτε, με τα πατίνια τους σε περιοχές γύρω από τα Χανιά. Έγινε έλεγχος από την αστυνομία. Βρέθηκαν τα ναρκωτικά, βρέθηκε και μια ζυγαριά ακριβίας. Συνελήφθη και ένας άνδρας, ο άνδρας φέρεται να είναι ο προμηθευτής των ανηλίκων. Συνελήφθησαν βέβαια, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και οι μητέρες των παιδιών. Αυτά λοιπόν τα ωραία πράγματα που έχει και σήμερα. Έτσι το αστυνομικό δελτίο, κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Το ένα είναι αυτό και το άλλο, όπως το είπαμε, τα ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων. Είχαμε τον 30χρονο να αναμένεται σήμερα να περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα εκεί στο Ηράκλειο. Όμως σήμερα συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου αυτή η δίκη, αυτή η πολύκροτη δίκη που αφορά το θάνατο του 3χρονου παιδιού, του Άγγελου. Θυμάστε αυτή την υπόθεση και πώς να ξεχαστεί μια τέτοια υπόθεση. Είχε συγκλονίσει τους πάντες τότε, γιατί ήταν παιδί και γιατί ήταν τόσο άγριες οι πράξεις κακοποίησης που καταγγέλθηκαν σε βάρος πιανού τώρα αυτού του παιδιού. Λοιπόν, είχε 17 Μαρτίου είχε αποφασιστεί η διακοπή της δίκης, είχε γίνει τότε μια πολύωρη συνεδρίαση του δικαστηρίου. Σήμερα θα συνεχιστεί η δίκη, θα εξεταστούν μάρτυρες, θα φωτιστούν ακόμη περισσότερες πτυχές αυτής της υπόθεσης. Η 27χρονη μητέρα, σε εισαγωγικά το μητέρα, και ο 45χρονος τότε σύντροφός της, αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Τι κατηγορίες, έτσι, ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία και βαριά σωματική βλάβη σε ανήλικο. Ο βιολογικός πατέρας διώκεται για προγενέστερη κακοποίηση του παιδιού. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και τη συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών. Όπως λέει το κατηγορητήριο, από τον Νοέμβρη του 24 μέχρι και τον Ιανουάριο του 25, το μικρό παιδί είχε καθημερινή κακοποίηση μέσα στο σπίτι, σε εκείνο το σπίτι, το χάλασμα, γιατί το είδατε και στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας τότε. Ήταν λοιπόν μέσα σε αυτό το σπίτι, το χτυπούσαν συνεχώς και σε όλο του το σώμα και του προκαλούσαν και σοβαρές κακώσεις. Έκανε ιδιαίτερη αίσθηση η αναφορά του κατηγορητηρίου ότι οι κατηγορούμενοι φαίνεται να έδιναν στο παιδί ηρεμιστικά και φαρμακευτικά σκευάσματα για να μην αντιδρά και να μην ακούνε οι γείτονες τα κλάματά του. Ο 45χρονος κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε κιόλας και φωτογράφιζε το παιδί στο πλαίσιο, όπως περιγράφεται, έτσι, εξευτελιστικής μεταχείρισης και πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του. Τότε το μωράκι, το παιδάκι, το 3χρονος άγγελος είχε μεταφερθεί, ήταν Ιανουάριος, τέλη Ιανουαρίου, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ήταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, είχε βαριά εγκεφαλική βλάβη, είχε χαμηλό επίπεδο συνείδησης και εκτεταμένα τραύματα στο σωματάκι του. Έκαναν πάρα πολλές προσπάθειες οι γιατροί, όλοι πάνω του πέσανε, μα τα θυμάστε αυτά τα γεγονότα όπως είχαν εκτυλιχθεί τότε. Το παιδί κατέληξε λίγες μόνο
μόνο μέρες μετά που μπήκε στο πανεπιστημιακό. Μετά το θάνατό του, βέβαια, χάρισε ζωή και σε άλλους ανθρώπους μέσω της δωρεάς των οργάνων. Η καρδιά του μεταμοσχεύτηκε σε ένα τρίχρονο παιδί στο Βερολίνο. Το νεφρό του το έδωσε σε ένα ασθενή 37 ετών. Έγινε λοιπόν η δίκη, πρώτη μέρα της δίκης, το Μάρτι που σας λέω τώρα. Οι συνήγοροι παρουσίασαν τους βασικούς άξονες της υπερασπιστικής τους γραμμής. Η πλευρά της μητέρας, πάλι σε εισαγωγικά βάλτε το, είπε ότι αυτή η μητέρα έχει δείχτη νοημοσύνης κάτω του 63. Έκαναν λόγο δηλαδή για μειωμένο καταλογισμό. Ο συνήγορος του 45χρονου αμφισβήτησε ευθέως τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ζήτησε να καταθέσουν στο δικαστήριο και οι ιατροδικαστής και οι ακτινολόγος που χειρίστηκαν την υπόθεση, υποστήριξε ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του προκάλεσε τα τραύματα με αντικείμενο ή ακόμα ότι άσκησε βία στο παιδί. Ο βιολογικός πατέρας, δηλαδή η υπεράσπιση του, είπε ότι ο εντελέας της εμπλέκεται στην υπόθεση, τόνισε ότι δεν έχει επαφή με το παιδί για μεγάλο διάστημα και πως δεν θα μπορούσε να έχει συμμετοχή σε αυτά τα περιστατικά κακοποίησης που περιγράφονται. Σήμερα θα μιλήσει, θα καταθέσει και ο αστυνομικός που είχε πάει στο νοσοκομείο όταν ο μικρός άγγελος είχε εισαχθεί κιόλας μέσα, είχε πάει εκεί και ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν πολλά εκείνα που βλέπανε, τα στοιχεία που βλέπανε το φως της δημοσιότητας και ήταν και άκρος εξωφρενικά. Λοιπόν, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, για τη σημερινή δίκη, γιατί τώρα πια μπαίνουμε στην ουσία, είναι η δεύτερη φορά, μπαίνουμε στην ουσία της υπόθεσης. Κομβικές θα είναι οι κατηγορίες όλων των μαρτύρων, όλων των ειδικών, όλων των επιστημόνων, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει, που έχει πληγώσει, έτσι, όχι μόνο την κοινωνία της Κρήτης, όλη την κοινωνία.

Να, πριν πάμε στα ρεπορτάζ μας, να πούμε μια είδηση που τη βλέπουμε εδώ στο site της Νέας Κρήτης και αφορά μια υπόθεση που εκτυλίχθηκε σε ξενοδοχείο στο Κολυμπάρι, μια καταγγελία που έγινε, μιλάμε για ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Είναι σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Κολυμβαρίου. Ένας 38χρονος άνδρας από τη Φιλανδία να συλλαμβάνεται από τις αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία που έκανε η 33χρονη σύζυγός του. Οι πληροφορίες λένε ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής που μας πέρασε, γύρω στις 9.30 μέσα στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο ήταν το ζευγάρι και τα 4 ανήλικα παιδιά του. Είχαν έρθει εδώ, ήρθαν να κάνουν διακοπές στο νησί μας. Η 33χρονη φέρεται να κατήγγειλε ότι δέχτηκε επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στο πρόσωπο, αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αναφέρονται επίσης μόλοπες, κλωτσιές, προξήματα και απειλές μέσα στο δωμάτιο και όλα αυτά μπροστά στα παιδιά. Από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων η γυναίκα φέρεται να έχασε ένα δόντι. Οι πληροφορίες λένε ότι η 33χρονη παρά την καταγγελία δεν προχώρησε σε μήνυση, ούτε ζήτησε ιατρική βοήθεια ή φροντίδα για τους τραυματισμούς που υπέστη στη διάρκεια του περιστατικού. Η καταγγελία στις αρχές έγινε αργά τη νύχτα, περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, όταν η 33χρονη πήγε και ανέφερε το περιστατικό και βέβαια κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Συνελήφθη ο 38χρονος, σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Η υπόθεση είναι υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Είναι ένα περιστατικό που πάλι προβληματίζει, έτσι. Και προβληματίζει, γιατί βλέπουμε τώρα τις τελευταίες, υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που βρίσκονται ανήλικα παιδιά, όπως αυτό της Παντάνασας τώρα, μέσα στο ίδιο περιβάλλον που γίνεται όποιος τσακωμός ή διαδραματίζεται το όποιο συμβάν. Και βέβαια αυτό το περιστατικό, η παρουσία δηλαδή των παιδιών, είναι άλλη διάσταση στην όποια υπόθεση έτσι εμπλέκονται. Αυτή λοιπόν την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έχουμε και εδώ στα Χανιά.

0: Πάμε τώρα στα ρεπορτάζ μας, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε έτσι όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Χθες βρεθήκαμε στο κτίριο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Ήταν πολλά τα καλέσματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα για συμμετοχή και ήταν μεγάλη η συμμετοχή για να συμπαραστατούν στους τρεις διοκόμενους τελίτσες, βάλτε, μαθητές παρακαλώ, του Μουσικού Σχολείου Χανίων για κατάληψη. Ήταν πολλοί οι γονείς που βρέθηκαν εκεί, ήταν οι καθηγητές, ήταν και κόσμος που βρέθηκαν εκεί και όλοι μαζί κάνανε λόγο για μια απαράδεκτη μεταχείριση της κατάστασης και από την πλευρά του σχολείου και από την πλευρά της δικαιοσύνης. Ήταν πολλά τα παιδιά εκείνα που είπαν το παραπονό τους, δηλαδή για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, εξήγησαν πώς έγινε το περιστατικό, το λόγο που ήταν ήδη γνωστός για το οποίο κάνανε κατάληψη τα παιδιά, μια μαθητική κοινότητα που είναι σοκαρισμένη γιατί δεν είναι σύνηθες το γεγονός να κάνεις μια κατάληψη για να στηρίζεις ένα συνάνθρωπό μας εμπροκειμένο, τον Πάνο Ρούτσι, και μετά να σέρνεις, όπως χαρακτηριστικά είπαν, τα παιδιά έτσι για να δώσουν κατάθεση να τα σέρνεις στην αστυνομική διεύθυνση. Για να ακούσουμε τι είπε ένα παιδί.
1: Πάρα πολύ σοκαρισμένοι, είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας αυτό. Εμείς με όλη την καλή πρόθεση θέλαμε να κάνουμε μια κατάληψη, να στηρίξουμε τον συνάνθρωπό μας, τον κύριο Πάνο Ρούτσι, στο δικαίωμά του να ξέρει από τι πέθανε το παιδί του. Δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί έτσι η κατάσταση. Ένας γονιός μας κατήγγειλε, ένας διευθυντής αποποιήθηκε του παιδαγωγικού του ρόλου και σήμερα βρισκόμαστε εδώ και διαμαρτυρόμαστε με ελπίδα ότι καταρχάς θα εξακοστούμε και δεν θα προχωρήσει η διαδικασία και κατά δεύτερον δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο και πάρα πολύ άδικο για τα παιδιά αυτά.
2: Εσείς κληθήκατε στον εισαγγελέα, τι σας βρήκε, είπατε?
1: Δεν έχουμε πάει ακόμα, δεν έχει γίνει ακόμα η κατάθεση. Ελπίζουμε να σταματήσει η διαδικασία πριν χρειαστεί να πάμε.
0: Και αυτό ελπίζουν όλοι, θέλω να σας πω, διότι εκεί ήταν και ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Ψαράκης, που είπε ο άνθρωπος τι ενέργειες έχει κάνει για να παγώσει το θέμα μέχρι τις εξετάσεις. Γιατί κοιτάξτε τώρα, δύο από τους μαθητές δίνουν πανελλήνιες και κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν μπορούν αντί να διαβάζουν να πηγαίνουν στην αστυνομική διεύθυνση να δίνουν καταθέσεις από τη μία. Μια φοβερή έκπληξη το ότι κλήθηκαν μέσα σε τόσα προβλήματα θεσμικά και κοινωνικά οι μαθητές μας να καταθέσουν ως ύποπτοι, είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Μουσικού Σχολείου, ο κύριος Βαγγέλης Πασιπουλαρίδης, που βεβαίως ήταν εκεί. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δήμου Χανίων, ο κύριος Σταμάτης Μαμάκας, ο οποίος κατήγγειλε την απαράδεκτη στάση να σέρνονται τα παιδιά μας στην αστυνομία. Η καταστολή και η βία δεν θα περάσει, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Εκεί και ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων, ο κύριος Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι αν προχωρήσουν οι διώξεις θα δηλητηριαστούν οι σχέσεις μεταξύ γονέων των παιδιών, των μαθητών και της διεύθυνσης του σχολείου. Ήταν πολλοί οι εκπαιδευτικοί που βρέθηκαν κοντά στους μαθητές και με είπαν ότι όλο αυτό ήταν μια απαράδεκτη διαδικασία. Μαζί στις κινητοποιήσεις στο παρόν ήταν και ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Συντιχάκης, και ήταν πάρα πολλά τα καλέσματα, σας λέω, και από το εργατικό κέντρο, από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών, όλοι, από το Σύλλογο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση του Νομού Χανίων, δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον, όλοι μαζί λένε ότι είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες πρακτικές θα σπείρουν το φόβο και την τρομοκρατία. Σας είπα, ήταν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο κ. Σιτιχάκης, τον οποίο και θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε την άποψη του Πρόεδρου της Ελμεχανίων, του κ. Μπέλμπα. Θα ακούσουμε το τι είπε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Μουσικού Σχολείου, ο κ. Πάση Πουλαρίδης, τι βιώνουν έτσι τα παιδιά και τι είπε ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δημοχανίων, ο κ. Σταμάτης Μαμάκας.
3: Τη συνήθη πρακτική της κυβέρνησης. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Η καταστολή, ο φόβος και η τρομοκρατία. Αυτό συνιστά η εισαγγελική κλίση τριών μαθητών, επειδή πρωτοστάτησαν στα πλαίσια αποφάσεων του σχολείου και της Γενικής Συνέλευσης να πάρουν την απόφαση για κατάληψη του σχολείου τους τη μέρα που ο Πάνος Ρούτσι βρισκόταν σε απεργία πείνας, με αυτόν τον τρόπο δείχνοντας το πείσμα και τη θέληση των γονέων έτσι ώστε να φτάσει η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών μέχρι το τέλος. Είναι όμως ακόμα χειρότερη η πράξη να καταδίδουμε τους μαθητές, και επιτρέψτε μου θα το πω ευθέως, δεν επιτελούν σωστά το ρόλο τους. Γονείς ή γονέας για την ακρίβεια ή διευθυντής του σχολείου να δίνει, να παραδίδει στην αστυνομία και στις υγειαλικές αρχές μαθητές. Δεν επιτελούν το ρόλο τους, το λειτουργήμα που τους έχει αναθέσει όχι γενικά η πολιτεία, τους έχει εμπιστευθεί ο λαός. Οι γονείς δεν μπορεί να μιλάνε και να πράττουν στο όνομα του συνόλου των γονέων και των εκπαιδευτικών, αγνοώντας τα συλλογικά τους όργανα, είτε των γονέων είτε των εκπαιδευτικών. Από την πλευρά μας ως ΚΚΕ, όλες τις προηγούμενες μέρες, τις 2-3 τελευταίες ημέρες, κάναμε μια αγωνιώδη προσπάθεια επικοινωνίας με τους υπουργούς, τους αρμόδιους υπουργούς. Η αλήθεια είναι ότι επικοινώνησα τηλεφωνικά και με την Υπουργό Παιδείας, αντίστοιχα με τον Υφυπουργό Παιδείας τον κύριο Βλάση, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, καθώς επίσης και με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, έτσι ώστε σε συνεννόηση και σε άμεσο συντονισμό μεταξύ τους να γίνει άρση της εισαγγελικής κλίσης, να σταματήσει αυτός ο εμπεγμός, αυτός ο φόβος και αυτή η τρομοκρατία από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν θα περάσει η τρομοκρατία. Στο όνομα των μαθητών που αγωνίζονται βλέπουμε τον αγώνα ενός λαού. Στο όνομα των αγροτών που σήμερα στέλνονται ακόμα και στα αγροτοδικεία βλέπουμε τον αγώνα όλων των αγροτών. Στο όνομα των εκπαιδευτικών που στέλνονται στα πειθαρχικά και στα δικαστήρια γιατί διαφωνούν με την αξιολόγηση της κυβέρνησης, βλέπουμε όλους τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς. Συνολικά βλέπουμε στο πρόσωπό τους τον λαό και την νεολαία μας. Αυτή η πολιτική, η πολιτική της κυβέρνησης θα γκρεμιστεί, θα σπάσει η βιτρίνα της, και συνολικά αυτή η πολιτική που υπηρετείται από όποια πολιτική και αν εμφανίζεται με οποιοδήποτε χρώμα ή άλλο πρόσωπο στο μέλλον θα εμφανιστεί. Οι υπουργοί ευνηδιάστηκαν, δεν ξέρω εάν πράγματι το ήξεραν ή δεν το ήξεραν. Σε κάθε περίπτωση όμως, από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας που μιλούσε στο όνομα της ίδιας της Υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, υπήρχε η ρητή διαβεβαίωση ότι να σταματήσουν αυτές οι βλακίες και άμεσα θα γίνει άρση της αγγελικής κλίσης. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, στην πράξη να το δούμε. Να αποδειχτεί δηλαδή ότι όντως θα γίνει αυτή η άρση, αλλά και δημόσια.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα, για μια απαράδεκτη κατά τη γνώμη μας διαδικασία, όπου διώκονται μαθητές μας για μια κατάληψη. Καταλήψεις στα σχολεία των Χανίων είναι συχνές. Γίνονται πάνω από 50 καταλήψεις το χρόνο σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και τα ζητήματα είναι γνωστά, τα έχουμε κοινοποιήσει και εμείς πάρα πολλές φορές. Θυμίζω ότι τελειώνει η σχολική χρονιά σε 4 μέρες και πάνω από 100 εκπαιδευτικοί δεν είναι στη θέση τους. θυμίζω ότι πριν δύο εβδομάδες έσπασε αγωγός μέσα στο γελακροτηρίου και πλημμύρισε το γραφείο των καθηγητών. Και φυσικά έχουμε και το ζήτημα του Τεμπών, όπου οι μαθητές από τότε που έγινε, δηλαδή από τις 28 Φλεβάρι του 23, δείχνουν πολύ πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση για το συγκεκριμένο ζήτημα και κατηβαίνουν μαζικά σε διαμαρτυρίες. Γράψαμε και στην ανακοίνωσή μας το εξής. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε το σχολείο έχει κατάληψη είτε δεν έχει. Δεν απαντιούνται αυτά τα ζητήματα με αυταρχισμό και τρομοκρατία. Εάν προχωρήσουν οι καταστάσεις όπως προχώρησε δυστυχώς το Μουσικό Σχολείο Χανίων, θα δηλητηριαστούν οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών, μεταξύ των μαθητών και των γονιών, μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών και της διεύθυνσης του σχολείου. Δεν λειτουργούν έτσι τα σχολεία. Η υπόθεση πρέπει να σταματήσει εδώ, να μπει όχι στο αρχείο, να βγει ως μη γενόμενη και να τελειώσει εδώ. Φυσικά η λογική είναι ίδια. Σε εμάς τους εκπαιδευτικούς, θυμάστε, έχουμε κάνει δεκάδες κινητοποιήσεις γιατί έχουν μοιράσει 1500 πειθαρχικά παράνομα σε απεργούς. Στους φοιτητές, με μία απλή καταγγελία, χάνεις τη φοιτητική σου ιδιότητα. Σε εμάς τους δημοσίους υπαλλήλους, το νέο πειθαρχικό λέει ότι αν έχεις καταδικαστεί για μία εξύβριση, βγαίνεις εκτός υπηρεσίας και παίρνεις 5% του μισθού. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Δεν θα προχωρήσουμε όμως έτσι. Το σχολείο είναι χώρος δημοκρατίας και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Να τα ξεχάσουν αυτοί που κάνουν αυτά τα σχέδια. Δεν είναι μέλος της ΕΛΜΕ, δεν είναι μέλος της ΕΛΜΕ. Όχι, δεν είναι μέλος της σωματείου. Ο διευθυντής σωματείου δεν είναι μέλος ΕΛΜΕ, δεν ξέρω αν ήταν και ποτέ.
5: Τρεις μαθητές μας λάβανε κλίση για να καταθέσουν ως ύποπτοι σε σχέση με μια κατάληψη που είχε γίνει στις 3 και 6 Οκτωβρίου στο Μουσικό Σχολείο στα Χανιά, σε υποστήριξη του Πάνου Ρούτσι, που τότε έκανε απεργία πείνας για να δικαιωθεί, να ζητώντας δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Ήταν μια φοβερή έκπληξη για μας το ότι κλήθηκαν μέσα σε τόσα προβλήματα θεσμικά και κοινωνικά που υπάρχουν, ότι κλήθηκαν οι μαθητές μας να καταθέσουν ως ύποπτοι για μια τέτοια περίπτωση και μάλιστα τρεις συγκεκριμένοι, ούτε καν το σύνολο της μαθητικής κοινότητας, ούτε καν ολόκληρο το 15μελές, μόνο τρεις, για αυτή την υπόθεση. Είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι και για τη λειτουργία της δικαιοσύνης εμπροκειμένο και για τη στάση που κράτησε η διεύθυνση του σχολείου, η οποία επέλεξε να πάει και να παραδώσει το σύνολο του 15μελούς και να το υποδείξει ότι με πρωτοβουλία δική του έγινε η κατάληψη και ότι με κάποιο τρόπο ευθύνονται αυτοί αποκλειστικά. Και ειδικά να καταθέσει και τρία ονόματα μαθητών, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα, που είναι ένα άτυπο όργανο αυτό του 15 μέλους, έτσι ώστε να κληθούν σε απολογία ως ύποπτοι. Και μάλιστα να συμβεί αυτό 10 μέρες πριν την αρχή των πανελληνίων εξετάσεων. Δύο από τα τρία παιδιά είναι τρίτη λυκείου και ξεκινάνε τις πανελλήνες σε λίγες μέρες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ψυχολογική πίεση που θα υποστούν και αυτοί και τη φορά ολόκληρης της μαθητικής κοινότητας που ετοιμάζεται για αυτό το μεγάλο, γεγονός της ζωής τους. Και ύστερα από όλα τα έξοδα που έχουν κάνει, μάλιστα να το σημειώσουμε γι' αυτό, ύστερα από όλα τα έξοδα που έχουν κάνει οι οικογένειές τους τόσα χρόνια, τελευταία στιγμή να γίνεται αυτή η κλίση και με αυτόν τον τρόπο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς αυτό που λέμε είναι πως δεν θεωρούμε, και αυτό είπαμε στην ανακοίνωσή μας, δεν θεωρούμε νόμιμο τρόπο αντίδρασης της καταλήψης, γιατί δεν είναι νόμιμος τρόπος. Σύμφωνοι. Από εκεί και πέρα όμως υποστηρίζουμε και στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά μας όταν έρχονται και διεκδικούν με πολιτισμένο, κόσμιο τρόπο δίκαια αιτήματα της κοινωνίας που εμπλέκονται με αυτά τα πράγματα και δεν ασχολούνται με χίλια δυο άλλα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας ασχολούνται τα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά το γονέα, είμαστε πολύ προβληματισμένοι με τη στάση του. Έτσι, καταδικάζουμε το γεγονός ότι κάποιος προέβη σε αυτή την καταγγελία. Παρόλα αυτά, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το κύριο, το πιο σοβαρό ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα στάσης της διεύθυνσης, η οποία επέλεξε, έχει ένα θεσμικό ρόλο και επέλεξε να τον υπηρετήσει με αυτόν τον τρόπο, αφενός, και αφετέρου του εισαγγελέα και του αστυνομικού τμήματος που σέρνουν σε απολογίες παιδιά λίγες μέρες πριν τις πανελλήνιες για μια τέτοια αιτία.
6: Κάτω από τα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μας, εμείς οι γονείς, όπου καταγγέλουμε την απαράδεκτη στάση να σέρνονται τα παιδιά μας στην αστυνομία. να πούμε ότι η καταστολή και η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες και άλλων τέτοιων περιστατικών. Όταν την επέτειο, τη μαύρη επέτειο από τα Τέμπη περάσανε αστυνομικές δυνάμεις έξω από όλα τα σχολεία των Χανίων που είχαν τα παιδιά μας καταλήψεις. Να πούμε ότι προφανώς δεν τους ενοχλεί που είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εξετάσεις με εκπαιδευτικά κενά, που στο, ειδικά στο μουσικό γυμνάσιο βλέπουμε τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα κάτω από σκάλες, στην πρώτη βροχή να πλημμυρίζουν οι αίθουσες. Η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσει, θα μας βρουν απέναντί τους μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μας.
7: Ήτανε γονιός όμως αυτός που έκανε.
6: Ήτανε γονιός και να πούμε ότι τέτοια μαθήματα ελπίζουμε να μην περάσουν στη συνείδηση των παιδιών μας, ούτε του εκπαιδευτικού που κατέδωσε τους τρεις μαθητές, ούτε του γονιού που έκανε την καταγγελία. Εμείς παίρνουμε μάθημα από τα παιδιά μας, τα οποία βλέπουμε να βγαίνουν στον δρόμο και να αγωνίζονται και να διεκδικούν δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, να διεκδικούν ζωή με βάση και τα κοινωνικά ζητήματα τα οποία αγωνίζονται και βγαίνουν στον δρόμο.

Προλαβαίνουμε, φίλες και φίλοι, μέσα σε αυτό το τραγούδι να σας ζητήσουμε να προσέχετε στο υπόλοιπο της μέρας. Και ο Μάνος Παπαδάκης και η Μαρίνα Μανδακάκη σας εύχεται ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λίγα λεπτά μετά τις 8 αύριο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα, στη Φθιώτιδα, με 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοίκων ερεύνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της στη Θωρέα εδώ και πολύ καιρό. Πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας που αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση, με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού

0: Ο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνει σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα. Στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής, προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για το οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, ο κύριος Βορύδης σημείωσε πως ό,τι ήθελε να πει δεν το είπε στην προανάκριση, ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Μπαίνοντας στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση, το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία, ανέφερε. Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είπε ότι η γενική εικόνα, τα βασικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Όλα τα κόμματα απορρίπτουν την προοπτική συγκυβέρνησης. Στον ανακριτή Ηρακλή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Όπως είπε, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στην ημία γέφυρα ενημέρωση και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ ένα ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη...

Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, εδώ είμαστε, η Αιρτζιανή σήμερα, η μία και μόνη, σαν το λεμόνι. Αυτή η εκπομπή, δεν είναι, σας το έχω ξαναπεί, δεν επιλέχθηκε τυχαία ο τίτλος, είναι ο Αιρτζιανός, η Αιρτζιανή, πώς λένε τα Αιρτζιανά, ναι, στα Αιρτζιανά είμαστε και μαζί και κατά μόνας, τώρα είμαστε κατά μόνας. Ο Περικλής είναι, θα έρθει λίγο αργότερα, εγώ θα σας κρατήσω συντροφιά εδώ από την ΕΡΤ Χανίων και μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου και μας ακούτε και παντού μέσα από το ΤΕΡΤΕΚΟ και 12 με 11 θα τα πούμε τα νέα, γιατί έχουμε νέα. Καλά, αυτό το αστυνομικό δελτίο, λέγαμε ότι είναι προνόμιο του Ηρακλείου αυτό, γιατί όντως το Ηράκλειο το τελευταίο διάστημα το αστυνομικό δελτίο του δεν έχει τελειωμό. Αλλά τελικά και εμάς εδώ θα σας πω τα νέα τώρα και νέα που κάνουν εντύπωση, τουλάχιστον. Και όταν κάνουν εντύπωση σε εμάς που είμαστε μέσα στις ειδήσεις, πάνε να πει ότι κάτι γίνεται. Έχουν πέσει και κάτι ακουστικά εδώ, ας κάνουμε και μια τακτοποίηση. Συγγνώμη για το θόρυβο. Γιώργο, μη γελάς. Α, καλά, εντάξει, σήμερα είμαστε το έργο είναι τρισδιάστατο. Έχουμε Γιώργο Βλαζάκη στη ρύθμιση των ήχων. Welcome, George. Όταν είναι ο Γιώργος, επειδή ο Γιώργος έχει αυτές τις εκκουμπάρες στο ραδιόφωνο και κάνει όλο αυτό το τα αφιερώματα τα καταπληκτικά, όταν μας κάνει την τιμή, γιατί είναι τιμή να μας φτιάχνει εδώ τους ήχους, χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Γιατί δεν είναι, είναι guest. Κάνει μια guest εμφάνιση. Γιώργο, παρεμπιπτόντως κάνει πολύ ζέστη. Θέλετε να φτιάξετε κάτι? Κάνε κάτι, ρε, εσύ, βάλε λίγο μια δροσούλα. Θα μιλάω εγώ μέχρι να έρθεις, να δροσιστούμε έτσι. Αφού δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε μια βουτιά τώρα που δουλεύουμε, κάνε μια έτσι να παίξεις το κλιματιστικό, την αντλία να μας δροσίσει εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν, από τα Χανιά, Γλυκερία Γρηγορίου, στα... να και το AI που το βλέπουμε τώρα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News. Καταπληκτικό το AI πώς έχει μπει στη ζωή μας. Έχει κάνει γραφικά το AI πώς έγινε η ληστεία στην Τιθωρέα. Τρομερό. Λοιπόν, η Γλυκερία Γρηγορίου λοιπόν στη γραμματιακή υποστήριξη. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Βλέπετε, έτσι έχει μια τρικυμία στο κρανίο. Συμφωνείς, Γιώργο? Βλέπω κουνά στο κεφάλι σου. Το νου σου κακομοίρι μου. Λοιπόν, αν μη τι άλλο γελάμε. Ναι, λίγο να διασκεδάσουμε τα όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Στο Ηράκλειο τώρα, Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης στη ρύθμιση των ήχων και η μάνα του Λόχου, Ελένη Ξυλούρη, για τα πάντα όλα. Ό,τι χρειάζεται είναι απίκο πάνω στο τηλέφωνο να μας εξυπηρετήσει πάντα. Την καλημέρα μας λοιπόν και στο Ηράκλειο. Πλούσια επικαιρότητα. Σήμερα είναι, να πούμε και τι είναι. Σήμερα είναι η μέρα που πληρωνόμαστε. Ωραία μέρα σήμερα, μπράβο. Κάθε μέρα να ήταν τέτοια μέρα. 12 Μαΐου. Τον κουτσοφάγαμε μέχρι τη μέση και το Μάιο, έτσι, πάει. Δε, αυτοί οι πρώτοι μήνες του χρόνου δεν ξέρω πώς έχουν περάσει. Τόσο γρήγορα, με τόσα πράγματα που συμβαίνουν. 12 Μαΐου λοιπόν σήμερα. Είπε η Μαρίνα το πρωί τι διεθνείς ημέρες και ποιοι γιορτάζουν. Δεν θα σας τα ξαναπώ εγώ, είπαμε. Εντάξει, μην το παρακάνουμε με τις γιορτές. Δεν είναι και καμιά πάρα πολύ γνωστή. Κάτι με τα φυτά είναι σήμερα. Είναι. Τα είπε η Μαρίνα, θα ακούτε από το πρωί. Θα μπαίνετε στην Ερτχανία. Θα ακούτε 8 με 10. Μαρίνα Μανδακάκη, Κατερίνα Πολύζου, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Θα τα ακούσετε όλα. Μετά θα έρθουμε εμείς εδώ και θα πούμε τα υπόλοιπα και έτσι πάει. Και μετά, τι είπαμε, είναι σήμερα Τρίτη, μετά καπάκι έρχεται και ο Βασίλης ο Βουντουλάκης με τον καθρέφτη της ενημέρωσης και για τα και αυτά που δεν είπαμε να τα πούμε. Λοιπόν, είπαμε τι μέρα είναι, είπαμε ότι είναι μια γιορτή που δεν είναι πολύ γνωστή, φτάνει. Δεν φτάνει, Γιώργο? Ναι. Είπαμε τους συνεργάτες μας, είπαμε μια όμορφη καλημέρα. Να ακούσουμε, να πάμε έτσι μουσικά να ξεκινήσουμε πάλι και να επιστρέψουμε να σας πω τι έχει γίνει με το αστυνομικό λιτό, γιατί έχουμε δύο ειδήσεις που κάνουν εντύπωση.

0: Γυρίσαμε με παρέα, καθυστερήσαμε γιατί είναι στο ρεπορτάζ. Ας πάρουμε το χαλί και ας φέρουμε λοιπόν τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα, πάμε στο Ηράκλειο, στον Γιώργο Παπαδάκη.
1: Εννοείς το μαγικό χαλί προφανώς.
0: Το μαγικό χαλί, αυτό που μας πήγαινε. Ναι, ναι. Λέω ρε εσύ Γιώργο, με το αστυνομικό δελτίο σε εσάς. Χαμός είχε γίνει αυτές τις μέρες, αλλά και όντως, σε εμάς. Είχαμε, επειδή ασχολείσαι και με το θέμα αν είναι ενδοοικογενειακή βία, είχαμε και εμείς, να σου πω τώρα την είδη στον αέρα να την ακούσουν και οι ακροατές μας, την Δευτέρα, τα ξημερώματα, σε ξενοδοχείο στο Κολυμπάρι, ζευγάρι Φιλανδών. Ο Φιλανδός φέρεται να ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους.
1: Εισαγόμενη δηλαδή η ενδοοικογενειακή, έτσι.
0: Μάλιστα, η γυναίκα το κατήγγειλε στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελλάς τα ξημερώματα. Και δεν ζήτησε όμως ούτε ιατρική βοήθεια, ούτε ήθελε να προχωρήσει περισσότερο να κάνει μήνυση.
1: Κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό για να υπάρχει καταγγελία.
0: Ναι. Τώρα είναι υπό διερεύνηση το περιστατικό.
1: Είναι μέτρο νομικής πίεσης.
0: Ναι,
1: για πες τα δικά σου.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν έχουν πάρει κατάθεση ακόμα από την 27.
1: Όχι, όχι, και αυτό είναι και το πιο κρίσιμο, ευτυχία μου, γιατί η ίδια η κοπέλα θα κρίνει στην ουσία την τύχη του σύζυγου της. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος πάει κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ή για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προς Θεού. Γιατί η κοπέλα είναι ζωντανή, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και περιμένουμε να καταθέσει στην αστυνομία. Ή θα πάει για άλλες κατηγορίες, δηλαδή για πρόκληση σωματικών βλαβών, για απόπειρα, για πρόκληση μάλλον σωματικών βλαβών, είτε εκούσια είτε ακούσια, είτε με ενδεχόμενο δόλο είτε χωρίς δόλο.
0: Σωστό.
1: Αυτά θα τα κρίνει μετά κατόπιν η αστυνομία.
0: Σωστό.
1: Γιατί αν αποδειχθεί ότι την κλώτσε σκεμμένα για να πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια τη χτύπησε το αυτοκίνητο, τότε μιλάμε προφανώς για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μην κάνουμε τους δικαστές, αλλά αυτά είναι το ότι.
0: Έτσι.
1: Η κατηγορία από τον Βαρύνη αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς αυτή, απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αλλά τα πάντα θα εξαρτηθούν από την κατάθεση της 28χρονης, η οποία ευτυχώς έχει επαφή το περιβάλλον, επικοινωνεί. Οι γιατροί αφήνουν ένα περιθώριο για να συνέλθει εντελώς ώστε να έχει πλήρη βαρύτητα η κατάθεση.
0: Γιατί είχε εμφανίσει και αυτή την μερική αμνησία.
1: Μετατραυματική αμνησία, ναι, λογικό. Λογικό. Έλεγε η κοπέλα από την πρώτη στιγμή στον ασθενοφόρο ότι μάλλον με χτύπησε αυτοκίνητο. Κάτι τέτοιο ψέλιζε. Βαριά χτυπημένη στο κεφάλι βέβαια, έτσι. Αλλά δεν μπορούσε να δώσει λεπτομέρειες. Την έθεσαν οι γιατροί σε μερική καταστολή για να μην υπάρξει είδημα στον εγκέφαλο. Ήταν σοβαρό το χτύπημα στο κεφάλι. Συνήλθε όμως η κοπέλα. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει. Το κρατάμε αυτό. Και από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί από την ίδια η τύχη του συζύγου της. Τώρα, το ότι είναι ενδοοικογενειακό επεισόδιο είναι. Γιατί προφανέστατα τσακώνονταν το ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητο. Αλλά
0: δεν ξέραμε αν έγινε σκεμμένα αυτό ή
1: αυτό,
0: από ατύχημα.
1: Αυτό πρέπει να διερευνηθεί πια. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Τώρα, τότε το οικογενειακό επεισόδιο είχε αυτήν την κατάληξη δεδομένο. Αλλά είχε ο δράστης πρόθεση να της κάνει κακό ή πάνω στον καυγά έγινε κάτι που μπορεί να θεωρηθεί και ατύχημα, ας το πούμε. Αυτά θα τα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένεται να έρθει γύρω στις 12 εδώ να μεταχθεί μέσα στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Αλλά όπως και είπε και ο συνήγορος του κύριος Βέρας, θα ζητήσει την προθεσμία, θα ζητήσει την προθεσμία που δικαιούται και βάσει του νόμου, ώστε να υπάρξει και η κατάθεση, να μεσολαβήσει δηλαδή η κατάθεση της κοπέλας.
0: Μάλιστα.
1: Για να κριθεί με πλήρη πλέον το φάκελο της δικογραφίας από τον ακριτή.
0: Βέβαια. Οπότε και πάλι δεν μπορεί να υπάρχει. Πρέπει πρώτα εκείνη θα καθορίσει το πώς.
1: Που είπαμε από την αρχή.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Και σήμερα επίσης πανεκκινή υπόθεση της διαδικασίας, άλλη φρικτή υπόθεση που είχαμε πριν 2 χρόνια στο Ηράκλειο με τον μικρό Άγγελο, το θυμόμαστε όλοι. Την περίπτωση, έτσι, σκοτώσαν το παιδί στο ξύλο κυριολεκτικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ποιος το χτύπησε στο κεφαλάκι του με ένα σπασμένο πόδι τραπεζιού, θα αποδειχθεί στην ακροματική διαδικασία. Εάν ήταν η μητέρα, εάν ήταν ο φίλος της μητέρας. Στο εδόλιο βρίσκεται και ο φυσιβιολογικός του πατέρας, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από την μητέρα ότι σε προγενέστερο χώρο το ξυλοκοπούσε
0: Το παιδάκι αυτό γεννήθηκε.
1: Φοβερή
0: για να...
1: ιστορία. Εντάξει. Η δίκη θα ξεκινήσει σήμερα. Μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε ακροματική διαδικασία. Μετά θα έχουν πάλι διακοπή και θα επανέλθουν πάλι ύστερα από 2 εβδομάδες. Και αυτό γιατί έχει να κάνει με την καταλληλότητα των αιθουσών, γιατί μιλάμε για πληθώρα μαρτύρων, πάνω από 50 μαρτύρες.
0: Στο θέμα αυτό,
1: Ναι. Μην ξεχνούμε ότι είναι κατηγορούμενος και ο πατέρας, ο βιολογικός, καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ο οποίος βέβαια δεν κρατείται.
0: Ναι,
1: δεν έχουν απαγγείλει όμως κατηγορίες, αλλά κάθεται στο εδόλιο μαζί με τον σύντροφο της μάνας και τη μάνα, η οποία κατηγορούνται για, σε βαθμό κακουργήματος.
0: Ναι.
1: Για την ανθρωποκτόνο πρόθεση. Και τα βασανιστήρια τα προγενέστερα, γιατί στην οικογραφία περιλαμβάνονται. Έτσι.
0: Ναι,
1: τα
0: βέβαια.
1: Τα βασανιστήρια που είχε υποστεί αυτό το παιδάκι. Και θα δούμε τι θα γίνει και μας την υπόθεση που και αυτή είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
0: Εντάξει, είναι αυτή κι αν ήταν, γιατί πάντα, ρε Γιώργο, όταν πρόκειται για παιδιά, όλοι βαραίνει πολύ μια τέτοια είδηση. Πώς να διαχειριστείς, πώς να πεις, πώς να μιλήσεις για ανθρώπους που κακοποιούν παιδιά. Δηλαδή, είναι νομίζω οι πιο βαριές ειδήσεις που καλούμαστε πάντα να χειριστούμε αυτές.
1: Ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Από μετανάστες σήμερα πώς πάμε, για να ρωτήσω κι εγώ.
0: Έβαλε καιρό και κοίτα που φτάσαμε να λέμε ότι έβαλε καιρό και καλύτερα που έχει καιρό και δεν έχουμε αφήξεις.
1: Μην έχουμε άλλα δράματα όμως, γιατί αν είχαν φύγει βάρκες με καιρό.
0: Κοίτα, ξέρουν αυτοί που στέλνουν, ξέρεις, ξέρουν. 588 σε δύο μέρες, έτσι.
1: Ξέρουν, αλλά συμβαίνουν και ατυχήματα. Και τα έχουμε δει, έτσι.
0: Ναι.
1: Είπαμε 580, 600, δηλαδή σε δύο μέρες.
0: Σε δύο μέρες, ναι. Μόλις έφτιαξε ο καιρός, δηλαδή τι θα έχουμε το καλοκαίρι. Που ο καιρός συνήθως είναι
1: καλός.
0: Και εδώ
1: καλός. Δεν έχουμε εδώ μία ακόμη έτοιμη, στην Αγία έτοιμη.
0: Καλά, εσάς εκεί τώρα στο Ηράκλειο, στο ψυγείο είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι είναι τρομερό.
1: Είναι κάποιοι στην Ιερά Πέτρα.
0: Ναι. Γι' αυτό τους πάνε εκεί, για να ελαφρύνουν λίγο.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και κάποιοι στο ψυγείο, ναι. Το θέμα, μέχρι στιγμής υπάρχει μια καλή ροή προς τις δομές της υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να φρακάρει πάλι το σύστημα, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
0: Παναγία μου. Εδώ το καλοκαίρι είναι, θυμάσαι πέρυσι το καλοκαίρι, δεν το ξεχνάει κανείς αυτό. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Υπάρχει βέβαια τώρα η πείρα, γίνονται όλα γρήγορα.
1: Βέβαια.
0: Το θέμα είναι εμάς.
1: Η τεχνογνωσία, έτσι. Κοίτα, έχει ενισχυθεί για το λιμενικό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν αρκούν αυτά. Αν δεν υπάρξει μια δομή, γιατί ακόμη και με ενισχυμένο το λιμενικό, οι λιμενοφύλακες εξουδενώνονται.
0: Μα τι λες τώρα, παιδί μου, το ένα συμβάν πίσω από το άλλο. Εδώ τώρα σε εμάς που έχουν γίνει ενέργειες στην Αγιά, τα κρεβάτια, οι τουαλέτες κτλ. Δεν έχει παραδοθεί όμως ακόμη. Οπότε και πάλι έχουμε το παλιό καθεστώς. Δεν είναι ότι αν παραδοθεί. Τη Αγία Γαλήνη θα έρχεται εδώ, δεν θα πηγαίνει στην Κυτρένωση. Κατάλαβες, θα γίνει αλλιώς η διαδικασία. Ναι. Αλλά ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ας ελπίσουμε λοιπόν να παραδοθεί δική μας και να φτιαχτεί δική σας. Να πάμε έτσι. Μάλιστα, Γιώργο, την καλημέρα μας στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα,
0: και,
1: καλημέρα.
0: Εύχομαι σε καλύτερες ειδήσεις.
1: Ναι. Αμήν.
0: Να είσαι καλά.

0: Εδώ είμαστε, πάλι με παρέα γυρίσαμε, γιατί πάμε πιο πέρα από το Ηράκλειο, πάμε στον Ιάσονα, τον Ταυλαστό Λασίθι, που έχουμε να τα πούμε και μέρες Ιάσονα και εντός και εκτός ραδιοφώνου, να μας πεις τα νέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς πάτε εκεί στα μέρη σας?
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το διάστημα ζούμε... Όλοι οι Κρήτη είμαστε στους ίδιους χορούς, χορεύουμε. Έχει να κάνει βασικά με το καιρικό, έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχει να κάνει με τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε να αντιμετωπίσουν οι υπάλληλοι που δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Μπάς ορτώσει, είναι μια κατάσταση λίγο περίπλοκη όσον αφορά το φέτος, αυτό που συμβαίνει φέτος. Τώρα, εμείς θα ξεκινήσουμε όμως την ειδησιογραφία με το πλαίσιο του νέου ειδικού χωροταξικού ευθυσία.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, για τον τουρισμό που ανακοινώθηκε χθες. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου κατατάσσεται στις ανεπτυγμένες περιοχές στην λεγόμενη μπλε κατηγορία Β και η Σιτία Χεράπετα στη γάμα κατηγορία, στις αναπτυσσόμενες. Δεν είμαστε στην κόκκινη ζώνη, στην αλφα ζώνη, αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί πέρα υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί, όπως ότι τα όποια ξενοδοχεία δημιουργούνται θα πρέπει να είναι από 12 στρέμματα σε γήπεδα πάνω από 12 στρέμματα.
0: Σωστή δεν είναι αυτή η περιορισμή η Άσονα, γιατί αφορά και σε μερικά σημεία.
1: Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις, όμως χάρη από τη Χερσόνησο που είναι στην κόκκινη ζώνη, στα Μάλια, εκεί ότι και το νέο αεροδρόμιο θα έρθει. Βέβαια, νομίζω ότι το χωροταξικό.
0: Πρέπει να μπει μια τάξη, δεν πρέπει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, έλαβε υπόψη του και όλο το την αντίληψη της γενικότερης ιδέας ως ανάπτυξη συμπεριέλαβε, εκτός από τις υποδομές, συμπεριέλαβε και την ενεργειακή μας επάρκεια, νομίζω, παρότι δεν το αναφέρει. Δηλαδή, ωραία. Να πούμε ότι δεν είναι κορεσμένες οι περιοχές αυτές που αναφέρει και θα μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες κλίνες. Τώρα φέτος τη γλιτώσαμε την τελευταία στιγμή από άποψη υδρότων νερού, από άποψη ενέργειας. Τι θα γίνει αφού τη στιγμή που δεν έχουμε εξασφαλίσει μια Κρήτη με διπλάσιο, τριπλάσιο κόσμο, πώς θα το μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό? Σε όλα τα επίπεδα. Από τα απορρίμματα μέχρι το νερό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει μια σοφία σε αυτό. Δηλαδή, θα λέγε κανείς μια έτσι σωστή αντίληψη όσον αφορά τους περιορισμούς που μπαίνουν.
0: Μια τάξη, ρε παιδί μου. Να υπάρχει μια ένα τάξη, μέτρο. Ναι. Δηλαδή, μην χάνουμε το μέτρο. Ξέρεις, λέμε πολλές φορές το πολύ και το καθόλου βλάπτουν. Ας υπάρχει ένα μέτρο. Ο υπερτουρισμός, έχουμε δει τι έχει προκαλέσει σε πάρα πολλές περιοχές και της Ευρώπης, να πάω πιο μακριά. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα μέτρο, ούτε οι περιοχές να βουλιάζουν, ούτε να καταστραφούν τα φυσικά τοπία, αυτά τα υπέροχα μέρη που έχουμε. Πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων, όπως σε μνημεία που επισκέπτονται, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, ή τουλάχιστον μπαίνει μια τάξη σε πάρα πολλές περιοχές, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Πρέπει και σε εμάς κάπως όλα αυτά να διευθετηθούν. Φωνάζουν
1: νησί,
0: οι επιστήμονες τόσα
1: περίπτωση
0: χρόνια, μη στον μπάλο, μην πάτε τόσο κόσμο, μη εδώ, μη εκεί, μη παίρνετε τη ρόζα άμμο, μη... Ποια ρόζα άμμο, μόνο στις φωτογραφίες υπάρχει πια. Δηλαδή, πρέπει κάπως να τα αφήσουμε, να τα βρουν και οι επόμενοι. Δεν είναι δικά μας τα μέρη, δεν θα τα εξαντλήσουμε εμείς.
1: Δυστυχώς, ευτυχία, καλά τα λες εσύ, αλλά ο άνθρωπος είναι ένα άπλιστον και επίσης η τουριστική αγορά είναι άπλιστη. Και
0: βλέπεις
1: ότι γίνονται επιθέσεις σε όλα τα επίπεδα. Και ο φόβος που υπάρχει, βέβαια, και αυτό που είπαμε και με τη Σταυρούλα πριν, είναι ο Νότος. Τι θα συμβεί στο Νότο? Γιατί εκεί υπολογίζονται τεράστιες επενδύσεις, υπολογίζονται θα δημιουργηθούν χωριά. Αυτό να το μεταφράσουμε, όχι μόνο το ότι θα έρθουν να ζήσουν 1.500-2.000 άνθρωποι να είναι έρθει το καλοκαίρι, αυτό το πρέπει να το μεταφράσουμε και στη διαχείριση των φυσικών πόρων.
0: Σε όλα.
1: Και στη διαχείριση της κοινωνίας, πώς θα το... Και ότι θα αλλάξει το τοπίο μας γενικά Όλο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτή η φιλοσοφία, ρε παιδί μου. Ότι δεν είναι οι άνθρωποι, έρχονται μια φορά.
1: Αυτό που λέει το ειδικό, το χρονοταξικό, συγγνώμη, όσον αφορά τον τόπο το δικό μας, είναι, και είναι σημαντικό, είναι ότι όποιες σιγουρές μονάδες θα πρέπει να είναι από 3 αστέρια και πάνω. 3, 4, 5. Δηλαδή αυτό που λέει ουσιαστικά είναι ότι πουλήστε τον τόπο σας ακριβότερα. Δηλαδή ακριβότερα.
0: Υπάρχει μια ποιότητα στα προϊόντα, στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Καλύτερο προϊόν, ακριβότερη τιμή.
0: Επαγγελματική αντιμετώπιση σε όλα κτλ.
1: Καλύτερο προϊόν, ακριβότερη τιμή.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό ουσιαστικά λέει. Τώρα υπάρχουν πιέσεις, ασκούνται πιέσεις από τη Χερσόνησο, από τον Δήμαρχο εκεί και που αναφέρεται στο καινούργιο αεροδρόμιο που θα δημιουργηθεί. Αλλά όπως είπαμε και πριν, μια ανάπτυξη πρέπει να τα συμπεριλάβει όλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ωραία, παίρνω ένα γρήγορο αμάξι, αλλά σε τι δρόμο να το βάλω. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το χαρακτηριστικό. Να πάμε τώρα στον τουρισμό σε σχέση με τους υπαλλήλους. Εκεί λοιπόν, ο πρόεδρος των εργαζομένων στον τομέα των ξενοδοχείων στην Ιερά Πέτρα, ο κύριος Νίκος Καρχημάκης, αναφέρεται σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Οι αιτήσεις επαναπρόσληψης στα ξενοδοχεία και το νομοραστείο έχουν μειωθεί ευτυχία 25%.
0: Ναι, γιατί, ποια είναι η εξήγηση σε αυτό, Ιάσον?
1: Σημαίνει ότι οι νέοι καταλείπουν τον τουρισμό. Και να σου πω ποια είναι η εξήγηση. Η φετινή χρονιά, όπως η περσινή, όπως και η προπέρσινη, είναι χρονιές οι οποίες βλέπεις ότι υπάρχουν εξωγενή γεγονότα τα οποία επηρεάζουν τον ξενοδοχειακό τομέα. Με αποτέλεσμα αρκετά ξενοδοχεία να μην έχουν πάρει ακόμη όλο τον κόσμο, να περιμένει ο κόσμο να παίξει. Είναι μια ασταθή δουλειά. Επίσης, το θέμα των ωραρίων. Έχει περιοριστεί η μεγαλύτερη πίεση στα ξενοδοχεία σε 2,5 με 3 μήνες. Οπότε, εξαντλούνται οι άνθρωποι 3 μήνες και μετά όταν έρχονται οι υπόλοιποι, παίρνουν πολλά ρεπά, παίρνουν λιγότερα λεφτά. Γενικώς, και βέβαια το πείδωμα ανεργίας έχει μειωθεί. Και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα, ότι πρέπει να επανέλθει το πείδωμα ανεργίας όσον αφορά τον τουριστικό τομέα στα πλαίσια που ήταν και να διαμορφωθεί ανάλογα με το πόσους μήνες εργάζεται ο υπάλληλος. Δεν μπορεί δηλαδή να... γιατί ουσιαστικά συρρυκνώνεται το εισόδημα. Οπότε αυτό αφαιρεί κόσμο από την αγορά. Τα στελέχη, εντάξει, του τουρισμού σίγουρα έχουν καλύτερες αποδοχές, σίγουρα είναι μια άλλη κατάσταση. Αλλά θα πρέπει να βοηθήσει και το κράτος. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, διότι μια οικογένεια, πάντως χάρη, που έχουν 2 εργαζόμενους στο ξενοδοχειακό τομέα, τα εισοδήματα σε πολλές περιπτώσεις δεν ξεπερνούν τις 12 με 14.000 ευρώ μαζί με το πείδωμα ανεργίας όλο τον χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν έχει άλλος ένα νίκη 800 ευρώ και έχει 2 παιδιά, είναι οριακά.
0: Μα τι λες τώρα, ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Ναι. Μπορεί και λιγότερα χρήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που μαζί με το πείδωμα αγίας οι άνθρωποι φτάνουν τα 10.000 ευρώ. Γιατί δουλεύουν λιγότερους μήνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Και οι μισθοί, εντάξει, τα ξενοδοχεία πάνε από 1.000-1.200. Τα στελέχη μπορώ να πω
0: δηλαδή,
1: ότι έχουν καλούς.
0: Ωραία,
1: μισθούς.
0: Τα στελέχη το ξέρω και είναι και... Όλοι ζητούν στελέχη,
1: ναι,
0: σωστό.
1: Ναι, είναι μια ελεύθερη αγορά.
0: Το θέμα είναι ότι πάνε κάπου αλλού και παίρνουν περισσότερα χρήματα για σεζόν.
1: Όχι, έχουν μια καλύτερη, έχουν μια πιο σταθερή ζωή.
0: Μα, κατάλαβα.
1: Δηλαδή έχουν ένα πενθήμερο.
0: Εντάξει, σεζόν το πενθήμερο δεν είναι και εύκολο. Γιατί
1: όχι
0: όλοι
1: για το σεζόν.
0: Α,
1: όχι, αλλά
0: μια άλλη δουλειά. Φεύγουν τον τουρισμό.
1: Ναι, άλλωστε, όλες οι δουλειές έχουν πρόβλημα πια γιατί δεν έχουμε νέους ανθρώπους. Καλά, μυαλά τα περισσότερα έχουν φύγει. Και βέβαια και το θέμα των μισθών να το δουν και οι εταιρείες λίγο και οι επιχειρήσεις εδώ. Γιατί
0: ναι, ένα
1: χάνονται.
0: Κίνητρο, φυσικά. Ένα κίνητρο χρειάζεται. Πώς θα πάει ο άλλος.
1: Ναι. Εχθές πήγαινα στην Ιεράπετρα γιατί παρουσιάσει αυτό το πολύ όμορφο ντοκιμαντέρ του θεατρία της σειράς πόλης. Ήταν πάλι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα στην Ιεράπετρα χθες. Ξεκίνησε το ταξίδι αυτό το σειρά ντοκιμαντέρ από την Ιεράπετρα. Είναι γεμάτη με Βιετναμέζους, οι οποίοι δουλεύουν στα θερμοκήπια.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Λοιπόν,
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της ανταλλαγής που γίνεται, που έρχονται από τρίτες χώρες εργατικά χέρια και στις αγροτικές εργασίες. Εγώ και στο αεροδρόμιο Χανίων ξέρω που έχουν έρθει κάποιοι Ινδοί και δουλεύουν. Πρέπει να είναι σε αυτό το πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας που έχει γίνει με άλλες χώρες. Το θέμα είναι ότι αυτές οι...
1: Αφού δεν πάνε οι δικοί μας να δουλέψουν, γιατί δεν συμφέρει. Γιατί
0: εντάξει, να σου πω κάτι, το θερμοκήπιο τώρα, ναι, είναι τι μισθού, έχει σχέση ο μισθός του θερμοκήπιου, δεν ξέρω, ρωτάω, με το μισθό του...
1: Οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ
0: του τουριστικού κλάδου. Νομίζω ότι οι αγρότες... αμείβονται περισσότερο στον τουριστικό κλάδο.
1: Ναι, σίγουρα. Και ξένοι παίρνουν και 50 και 60 ευρώ, δηλαδή οι ξένοι που έχουν γνώση.
0: Ναι.
1: Απλά, εντάξει, οι ζέστοι συνθήκες εργασίας στα θερμοκήπια, εντάξει, είναι σκληρές. Τέλος πάντων, εγώ ανέφερα ότι ποια εικόνα αντιλαμβάνεσαι δίπλα σου αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, έχω μια εξέλιξη στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία στο Αγιονικολάου. Χθες κλείθηκε η διοικήτρια στο Υπουργείο και υπάρχουν και δηλώσεις τις ίδιες αλλά και αναφορές ότι ο υπουργός ζήτησε την παρέτησή της. Υπάρχουν προβλήματα διάφορα που έχουν. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα εκεί με το. Από εκεί πέρα θα δούμε τις ανακοινώσεις αύριο. Επίσημες.
0: Μπορεί να έχουμε εξελίξεις δηλαδή.
1: Ναι, υπάρχουν εξελίξεις. Ναι.
0: Μάλιστα. Άντε να δούμε. Okay. Καλά, εσάς εκεί είναι πολύ παθή η περιοχή με τα νοσοκομεία. Όσα χρόνια θυμάμαι, ρε Άσονα, πάντα πρόβλημα υπάρχει. Όσα χρόνια θυμάμαι, εκεί στα ανατολικά...
1: καλά, μην πεις τώρα δεν έχεις τα Χανιά, είναι όλα εντάξει.
0: Όχι, αλλά εσάς, θέλω να σου πω, είναι μικρότερη η παροχή υγείας, φροντίδα υγείας σε σχέση με το δικό μας το νοσοκομείο εδώ. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι ένα θέμα, αυτό είναι ένα θέμα, θα θέλω να σου πω τώρα. Ένα θέμα, το οποίο είναι πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του όσον αφορά τον ομολαστή, γιατί έχουμε τρία νοσοκομεία τα οποία δεν κάνουν ένα.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν το λέω από
1: υπάρχει
0: κακό.
1: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις ειδικότητες. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε 25 μέρες χωρίς αυτινολόγο, 20 μέρες χωρίς αναισιολόγο. Πού? Στο νοσοκομείο Αγιονικολάου.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες δεν τις είχαμε ζήσει ποτέ. Δεν να μην εφημερεύουν. Πρόσφατα σταμάτησαν τακτικά χειρουργία. Γιατί δεν είχε νοσολόγους και εκτινολόγους να καλύψουν τις βάρδιες. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία και από το Υπουργείο όσον αφορά τα κίνητρα στους γιατρούς. Τώρα είχαμε μια πολύ μεγάλη προκήρυξη, 28 νομίζω γιατροί, 26 για τα νοσοκομεία του Μοναστήρου. Πώς θα έρθουνε?
0: Ναι.
1: Κάθε φορά έχουν προκηρύξει. Πόσοι έρχονται? Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα,
0: ένα
1: τα κίνητρα.
0: Ναι, φυσικά. Και όχι μόνο σε εσάς, αλλά και σε εσάς ακόμα
1: περισσότερο. Και επίσης οι εσωτερικές μετακινήσεις. Ένας γαστροεντερολόγος έφυγε από τον Αγιονικό, άλλο πήγε στα Χανιά, άλλος πήγε στο Αλυντικό, πήγε στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο. Δηλαδή οι εσωτερικές μετακινήσεις. Ακόμη και μέσα στο νομό Λασιθίου έχουν αποδυναμώσει τη λειτουργία, έστω να έχουμε ένα νοσοκομείο. Για νοσολόγο έφυγε από τον Άγιο και πήγε Σιτία. Σιτία δεν γίνεται χειρουργία όμως. Από τη Σιτία
0: δεν μπορείς, κύριε, δεν μπορείς να κατηγορήσεις αυτό, ότι ο κάθε εργαζόμενος κοιτάει αυτό που είναι πιο συμφέρον, γιατί.
1: Ναι, αλλά στο τέλος όμως όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στο δημόσιο, και εγώ που είμαι στην ΕΡΤ και οι γιατροί και οι νοσηλεύτριοι και όλοι, υπηρετούμε τον πολίτη.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, αν εσύ πεις ότι θέλεις να έρθεις στα Χανιά με απόσπαση, θα σου πούμε όχι, γιατί κάτσε εκεί για να εξυπηρετείς τον πολίτη. Σωστά. Ωραία.
1: Δηλαδή, είναι. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίταξε, είναι κάπου στη μέση. Δεν
1: μπορεί
0: να
1: αφήσω, αν αφήσω τον Άγιο τον Ομόλα σε θείο χωρίς δημοσιογράφο. Ναι. Πώς θα γίνει τώρα αυτό?
0: Θα πάω εγώ, ρε παιδί μου, εκεί που μου αρέσει ανατολικά, αλλά εσύ εδώ να πάω εγώ εκεί, να την βρούμε την άκρη. Λοιπόν,
1: πάντα
0: Άσονα,
1: σε έχουμε στην καρδιά μας.
0: Και εγώ σας αγαπώ πολύ και ξέρεις πόσους φίλους έχω εκεί στην Ιερά Πέτρα, καλούς και αγαπημένους, και μιλάμε και συνέχεια και έχετε και άλλο Θεό, έχω πει εκεί. Ναι, για δώσε.
1: Μια τελευταία είδηση. Υπάρχει προβληματισμός στο Δήμο Σιτίας και Ιερά Πέτρας για ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι το ΧΤΕΛ πιθανόν να θέλει να σταματήσει την λειτουργία των επιβατικών σταθμών σε Θεία Γεράπετρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν φαίνονται αυτοί να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Δεν ξέρω τώρα, αφορά το διαγωνισμό όπως από το Υπουργείο Μεταφορών, τι προβλέπει μέσα, αν πάση περιπτώσει, θέλω να μειώσουν το κόστος. Δεν ξέρω τώρα τι...
0: Αλλά δεν είναι... δεν είναι οριστικό, είναι μια σκέψη, αντιλαμβάνομαι.
1: Ένα προβληματισμό που όταν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η Θεία Γεράπετρα είναι ζήτημα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι επιβατικοί σταθμοί είναι χρήσιμοι, χρειάζονται, γιατί όσον αφορά τον τουρισμό, είναι απαραίτητοι. Είναι τις πληροφορίες που έχουν ανάγκη οι τουρίστες, όχι μόνο οι ντόπιοι. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν σε τέτοιες περιοχές που είναι απομακρυσμένες. Αυτά.
0: Μάλιστα. Θα μας το ξαναπείς αυτό και εμείς την καλημέρα μας στα Ανατολικά, την ηλιόλουστη καλημέρα μας και εμάς και εσάς, γιατί και εσείς είμαι σίγουρη ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει έτσι εκεί πολύ. Και θα τα πούμε πάλι άσονα.
1: Αν είχαμε τώρα τρένο.
0: Γεια σου. Θα έχεις έρθει εδώ να πιούμε καφέ.
1: Θα έπαιρνα σήμερα να έρθω να σε δω, κύριε.
0: Πότε, άντε, να μπει το μέσο σταθερή τροχιά. Να πηγαίνω, ερχόμαστε και ένα εξπρές τρένο. Δεν θέλω κανένα τρένο τώρα, κανένα οδοντοτό. Δεν θέλω οδοντοτό εδώ. Μακάρι ρε εσύ. Δεν χρειαζόμαστε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Δεν χρειαζόμαστε τρένο. Δεν χρειαζόμαστε να είμαστε ασφαλείς και γρήγορα να πηγαίνουμε στον προορισμό μας.
1: Ένα τρένο από Λασίθη Χανιά.
0: Δεν μπορεί να θέλει να πάει κάποιο στη Σιτία, ρε φίλε, και να θέλει μισή μέρα για να πάει. Δεν γίνεται αυτό και να περνάει. Και όλο αυτό εκεί στους δρόμους.
1: Καλύτερα να πας στην Αθήνα.
0: Μα το χίλιες φορές. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, γεια σου.

Τι ωραία τραγούδια είναι αυτά. Να και ο Βάιος. Γεια σου ρε Βάιε, τι κάνεις? Καλά είσαι, μπράβο, χαίρομαι που σε βλέπω. Λοιπόν, κάπως έτσι, φτάσαμε λίγο πριν το τέλος. Μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε γιατί μας καλεί το ρεπορτάζ. Δεν σας είπα μια είδηση που προσωπικά μου έκανε εντύπωση. Αν πεις τώρα εσύ πεντεράκι ανακαλύπτεις τον τροχό. Όχι, αλλά συνελήφθησαν δύο ανηλικοί 16 και 17 ετών, οι οποίοι φέρεται να έκαναν διακίνηση ναρκωτικών με πατίνια. Μάλιστα. Μία είδηση που εντάξει δεν περνάει απαρατήρητη, κακά τα ψέματα, γιατί είναι μικρά παιδιά, συνελήφθηκε ένας 20χρονος που φέρεται να τους είχε προμηθεύσει με τα ναρκωτικά. Η προανάκριση γίνεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιέθεσης Δίωξης και Ξιχνίας Εγκλημάτων Χανίων. Σε περιοχές των Χανίων, λοιπόν, έλεγχο που έκανε η ελληνική αστυνομία, βρήκε 10 συσκευασίες με ποσότητες κάναβης 54 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβίας, τρίφτη κάναβης και κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ο ένας από τους δύο ανήλικους έδειξε πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης. Συνελήφθηκε ο 20χρονος, στην έρευνα που έγινε βρέθηκε μικροποσότητα χασίς, τρίφτης κάναβης και 110 ευρώ και κινητό τηλέφωνο. Συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο αγοριών, 43 και 45 ετών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Μάλιστα. Όλα αυτά εδώ, μέσα στην πόλη των Χανίων λοιπόν. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε σήμερα. Καλημέρα ανάκετε, καλή συνέχεια Τρίτης. Με μουσική θα φύγουμε. Αύριο με καλό ακολουθεί Βασίλης Φουντουράκης, ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Γεια και χαρά.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς ασφάλειας. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τιθωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, που σε αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Οι δύο συλλογικές συμβάσεις αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς. Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης

υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για τον οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει ότι δεν το είπε στην προανάκριση ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκεδάκης. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Προγραμματίζονται κινητοποίησεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Ο καιρός. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
0: Η Μαρίνα Μαδακάκη
1: και η Κατερίνα Πολύζου.
0: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Χανίων στους 100,6 και στους 104, αλλά μας ακούτε και στην Ανατολική Κρήτη. Ηράκλειο και Λασίθη, Ρέθυμνο και Χανιά φυσικά. Στο Ηράκλειο στους 97,5. Είναι η εκπομπή Καθρέφτης της Ενημέρωσης. Βασίλης Φουντλάκης πίσω από το μικρόφωνο. Και σήμερα θα πάμε και με την επικαιρότητα όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε και με άλλα θέματα έτσι λίγο πιο ανάλαφρα στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Πάντα όμως ξαναλέω ότι ξεκινάμε με γνώμονα την επικαιρότητα, η οποία είναι αρκετή τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο. Στα Χανιά είχαμε την είδηση σήμερα, που έγινε γνωστή τουλάχιστον σήμερα το πρωί, με την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε ξενοδοχείο των Χανίων, σε ξενοδοχείο της περιοχής του Δήμου Πλατανιά, εκεί όπου, όπως έγινε γνωστό σήμερα, ένας Φιλανδός 37χρονος χτύπησε βία την σύζυγό του 33 ετών και μάλιστα την τραυμάτισε στο πρόσωπο, της αφαίρεσε και ένα δόντι. Και το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 παιδιών της οικογένειας. Όπως μάθαμε, σύμφωνα τουλάχιστον με δικές μας πληροφορίες, ο άντρας οδηγείται στον εισαγγελέα σήμερα. Είχε οδηγηθεί και χθες στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα. Η γυναίκα με τα παιδιά πήραν άδεια και έφυγαν από την Ελλάδα και επέστρεψαν στη χώρα τους. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους διαδικασία. Ένα πολύ άσχημο συμβάν, από τα πολλά δυστυχώς τέτοιου είδους συμβάντα που υπάρχουν πλέον, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στην κοινωνία μας. Μπήκα φουριόζος, αρκεί να σας πω ότι στην γραμματιακή υποστήριξη εδώ στα Χανιά είναι η Γλυκερία Γρηγορίου. Ο Βάιος Χειμώνας είναι στη ρύθμιση των ήχων, ενώ στο Ηράκλειο στη γραμματική υποστήριξη η φίλη μας η Ελένη Ξυλούρη. Μας ακούτε, ξαναλέω, Παγκρίτια σήμερα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη στο Ηράκλειο, γιατί το Ηράκλειο δυστυχώς για άσχημους λόγους είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, να σας πω επίσης και το άλλο περιστατικό που είχαμε σήμερα στα Χανιά. Το είχαμε χθες ουσιαστικά, με δύο ανήλικα παιδιά να συλλαμβάνονται μεταξύ άλλων για δοσοληψία ναρκωτικών σε κεντρικό σημείο των Χανίων, και μάλιστα χρησιμοποιούσαν και πατίνι, αυτά τα πατίνια τα οποία έχουν γίνει και μάστιγα, όπως έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, άλλοι τρεις ενήλικες, οι οποίοι συνελήφθησαν. Και φυσικά πλέον η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές είναι αυτές που, εν πάση περιπτώσει, επιλαμβάνονται του θέματος. Εντάξει, δεν μιλάμε για τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, αλλά αρκετά έτσι, σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, κυρίως κάναβη. Αλλά το δυσάρεστο είναι ότι σε αυτές τις υποθέσεις δυστυχώς εμπλέκονται και ανήλικοι. Όπως ακούς, φίλε Γιώργο Λαμπράκη από το Ηράκλειο, έχουμε και εμείς εδώ τα θέματά μας, αλλά βέβαια εσείς έχετε πραγματικά απίστευτη θεματολογία και απίστευτη έξαρση άσχημων φαινομένων και γεγονότων το τελευταίο διάστημα. Καλημέρα, καταρχάς, να σου ευχηθώ.
1: Καλημέρα. Μία αρνητική είδηση διαδέχεται την άλλη, με σοβαρά περιστατικά προφανώς. Ναι. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, τα όσα καταγράφουμε είναι και στενάχωρα και θέματα τα οποία προκαλούν πολλές συζητήσεις, όχι μόνο για το κάθε γεγονός ξεχωριστά, αλλά συνολικά. Πού πάει το πράγμα με την εγκληματικότητα, και δυστυχώς εκεί που λέμε ας είναι το τελευταίο, μετά από λίγα 24 ώρα να λείπουμε ξανά και ξανά τέτοια γεγονότα. Ναι. Σήμερα για το Ηράκλειο μια πολύ δύσκολη μέρα, διότι στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου το 2025, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει όλη τη χώρα. Με αυτό το τρίχρονο παιδί το οποίο βίωσε βασανιστήρια μέχρι που ξεψύχησε.
0: Και τώρα ακόμα, Γιώργο, μας πιάνε ανατριχύλα με όλα αυτά. Σκεπτόμενοι δηλαδή όλα αυτά που βίωσε αυτό το παιδί. Δηλαδή πραγματικά ήταν εξωπραγματικά αυτά που βίωσε αυτό το παιδί.
1: Ναι, και είναι δύσκολη η διαδικασία τώρα στα δικαστήρια. Ναι. Με δρακόντια μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία, με έλεγχο ακόμα και των συνηγόρων και των υπολείπων βοηθών της δίκης και τα όλοι πέρασαν από έλεγχο από την αστυνομία και τη δικαστική αστυνομία πριν μπουν στην αίθουσα. Να σας πω έτσι για να δώσουμε και μια εικόνα ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Η 27χρονη μητέρα του μικρού Άγγελου μάλιστα δεν θέλησε να κάτσει δίπλα στον πρώην σύντροφό της, ναι, και κατηγορούμενο. Ζήτησε να μην τοποθετηθεί προς την πλευρά του. Ο ίδιος έχει μεταφερθεί σε ένα χώρο ξεχωριστά, σε διαφορετικό σημείο μέσα στην αίθουσα, όπου γύρω από αυτόν είναι πάρα πολλοί αστυνομικοί. Η πρώτη που κατέθεσε ήταν η μητέρα της 27χρονης, περιέγραψε τα παιδικά της χρόνια, τις μαθησιακές της δυσκολίες, είπε διάφορα πράγματα για το παρελθόν, θέλοντας να πει ουσιαστικά ότι το μυαλό της κόρης της ήταν ένα μυαλό μικρού παιδιού, ότι είχε ανοριμότητα, είπε ότι πήγαινε σε τμήματα ένταξης, παρακολουθούσε συνεδρίες σε κέντρο συμβουλευτικής, γενικότερα είχε πάρα πολλά προβλήματα όταν ήταν μαθήτρια, δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί κτλ.
0: Τα έλεγε, δικαιολογώντας την ή για να αποδείξει ότι μιλάμε για μια προσωπικότητα που ήταν διαταραγμένη?
1: Κοίταξε, από την πρώτη στιγμή, άνθρωποι δηλαδή και επιστήμονες που είχαν μια πρώτη επαφή με την 27χρονη διαπίστωσαν κάποια σοβαρά ζητήματα, λίγος αντίληψης. Δεν μπορεί να κατανοήσει ορισμένα βασικά πράγματα. Σε ότι είχαν διαπιστώσει και οι αστυνομικοί τις πρώτες δύσκολες ώρες, αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι που οι επιστήμονες την εξέτασαν διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα. Λοιπόν, ναι, μια ανοριμότητα σκέψης, έκφρασης κτλ. Αυτό που είπε και η μητέρα σήμερα είναι ότι αν κάποιος σέβαζε, ύψωνε λίγο τον τόνο της φωνής, τάγωνε και δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Πάση περιπτώσει, δικάζεται τώρα για μια υπόθεση η οποία προκαλεί ανατριχύλα, ναι, για αυτό το θάνατο αυτού του μικρού παιδιού που δεν πρόλαβε να ζήσει καλά τα 3 του χρόνια και βίωσε έναν πραγματικό εφιάλτη. Θυμίζουμε ότι το παιδί έφερε σημάδια από καψίματα από τσιγάρα και άλλα πολλά, μην τα αναφέρουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αναμένονται να καταθέσουν και άλλοι άνθρωποι. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει έρθει μια γειτόνισσα της οικογένειας από την Αθήνα, όπου ουσιαστικά γνωρίζει και αυτή από πολύ μικρή, την 27χρονη, θα πει και αυτή τη δική της εκδοχή. Να υπενθυμίσουμε ότι η 27χρονη και ο σύντροφός της αλληλοκατηγορούνται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτή η τραγωδία. Η 27χρονη λέει ότι ο επίμονα της ζητούσε ο σύντροφός της εκείνη τη μοιραία ημέρα να βγει έξω και να του πάρει ένα καφέ, και όταν γύρισε στο σπίτι είδε το μικρό να είναι πεσμένος και να μην μπορεί να αντιδράσει. Από την άλλη πλευρά, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι αυτός δεν χτυπούσε το παιδί και μάλιστα έχει πει ότι το λάθος ήταν που δεν βιντεοσκοπούσε την μητέρα όταν έκανε αυτές τις πράξεις. Αυτά τώρα θα τα διαπιστώσει το δικαστήριο. Πάντως είναι ένα κλίμα πάρα πολύ έντονο, συγκινησιακά φορτισμένο, και όλοι οι παράγοντες της δίκης είναι και για αυτούς αρκετά δύσκολο. Το είδαμε και την προηγούμενη φορά. Τουλάχιστον να εξελιχθεί όλη η διαδικασία ομαλά, να μην υπάρχει κάτι περαιτέρω και να βγει η απόφαση που πρέπει για αυτούς τους κατηγορουμένους και τα όσα χρυσά έχει περάσει αυτό το μικρό παιδί.
0: Πάντως θα διαρκέσει αρκετά αυτή η δίκη, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.
0: Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Πάμε στην άλλη υπόθεση τώρα που μεταφερόμαστε, δηλαδή, ουσιαστικά από τα δικαστήρια στην εισαγγελία, εκεί όπου απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να προκάλεσε αυτό που προκάλεσε στην 28χρονη σύζυγό του προχθές, το θέμα που τον ημερών αυτό. Αλλά πες μας τα εσύ περισσότερο που τα γνωρίζεις από το ρεπορτάζ.
1: Ναι, θα περάσει το κατόφλι του δικαστηρίου σήμερα να πάει στην ανακρίτρια και εισαγγελέα. Ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ναι, βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Να πούμε ότι η οικογένεια έχει 4 ανήλικα παιδιά. Μάλιστα τα 3 από αυτά ήταν μέσα στην κλούβα που το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου ήταν ουσιαστικά το όχημα το οποίο χρησιμοποίησε το ζεύγος για να μετακινηθεί, και ο σύζυγος λέει ότι άνοιξε η πόρτα η οποία είχε ένα πρόβλημα και η γυναίκα βρέθηκε στο δόστρωμα με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Από την άλλη πλευρά η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο σύζυγος ευθύνεται. Υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες και ένα παρελθόν, όχι βέβαια αυτής της κλίμακας, ενώ και ο συνήγορος της οικογένειας, ο Νίκος Τιακάκης, θέτει με δηλώσεις και είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί στο Earth News μίλησε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Χαλκιαδάκης. Η κατάσταση της 28χρονης παραμένει σταθερή και ενθαρρυντική, ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια.
0: Μακάρι.
1: Αυτό είναι και η τελευταία εκτίμηση των γιατρών, γιατί πρέπει να καταθέσει και ίδια στους αστυνομικούς, διότι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι για να συνθέσει η αστυνομία αυτό το παζλ, είναι η κατάθεση της 28χρονης. Χθες που ήμασταν, να σου πω, τέλος στο σημείο, υπήρχε και μια μαρτυρία, καταγράψα μια μαρτυρία του ανθρώπου που έφτασε πρώτος στο σημείο μαζί με ένα ζευγάρι που περνούσε και αυτό τυχαία από εκεί, και που συντοματικά ο άντρας ήταν και διασώστης εκτός υπηρεσίας και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Μας μίλησε ένας άνθρωπος που βρέθηκε εκεί από την πρώτη στιγμή, μας περιέγραψε το τι είδε, γιατί ήταν και αυτός που ειδοποίησε και την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, και μας περιέγραψε έτσι όλες αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές που είδε και ο ίδιος, με έναν σύζυγο, όπως μας τον περιέγραψε, σε αλόφρονα κατάσταση. Υποστήριξε ότι ήθελε να σηκώσει τη γυναίκα από τον δρόμο, να τη βάλει στο αυτοκίνητο και να την πάρει στο σπίτι. Στη συνέχεια έφτασε στο σημείο η μητέρα της κοπέλας μαζί με τον αδερφό της και πήραν τα παιδιά από το σημείο σε μια πολύ περίεργη συνθήκη. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα και πώς θα εξελιχθεί η σημερινή διαδικασία, γιατί με τις δηλώσεις του κυρίου Βέρα, του συνηγόρου του συνδίγου, ενδεχομένως να υπάρχει ένα αίτημα για να μην γίνει σήμερα η απολογία, να δοθεί μια παράταση, μια προθεσμία μέχρι να καταθέσει η τραυματισμένη γυναίκα.
0: Μάλιστα. Αυτά από την επικαιρότητα. Με την άλλη υπόθεση δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή με την υπόθεση του εγκλήματος που είχαμε στην Αμουδάρα δεν έχουμε κάτι εκεί.
1: Δεν έχουμε κάτι, όμως αφού το συζητάμε,
0: ναι,
1: επέτρεψε μου ένα σχόλιο, διότι χθες υπήρχε έτσι μια διαμαρτυρία μιας πολύ γνωστής Ηρακλειώτισσας, μια γυναίκα με συμμετοχή στη τοπική κοινωνία, χρόνια κοντά στα παιδιά, στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, ναι. όπου δυστυχώς λόγω της συνωνυμίας, μιας συνωνυμίας, δέχεται πάρα πολλά τηλέφωνα και από συναδέλφους μας, πρέπει να σου πω, από την Αθήνα, που νομίζουν ότι είναι συγγενείς των εμπλεκομένων με το φωνικό, και σε έχει γίνει ένας εφιάλτης αδιανόητος, γιατί δέχεται και απειλητικά τηλεφωνήματα.
0: Απίστευτο.
1: Με διάφορα κοσμητικά επίθετα και άλλα που ακούμε δυστυχώς στις μέρες μας στα social media, και όλα αυτά τα περίεργα που ζούμε σε αυτή την τρελή εποχή, πραγματικά, με διαδικτυακές παρενοκλήσεις, απειλητικά ηχητικά μηνύματα που στέλνονται σε αυτή τη γυναίκα μέσω Facebook, και η ίδια προχώρησε σε μια ανάρτηση λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση. Δείχνει όμως το γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοί μας κόνουν το τηλέφωνο χωρίς να σκέπτονται και χωρίς να τσεκάρουν, πως δημιουργούν πρόβλημα σε κόσμο που δεν έχει καμία εμπλοκή με ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, έτσι.
0: Δυστυχώς συμβαίνει
1: λοιπόν,
0: και αυτό.
1: Συνάδελφοί μας, πρέπει να σου πω, επειδή το είδαμε την επομένη του φωνικού εδώ, να χτυπάνε πόρτες, να χτυπούν παράθυρα, να κατεβάζουν κόσμο για να ζητούν μαρτυρίες. Αυτά δυστυχώς συμβαίνουν σε μια μερίδα.
0: Σημεία των καιρών, Γιώργο, δυστυχώς. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, το παρακολουθείς.
1: Καλή συνέχεια
0: και σε σένα. Ήταν ο Γιώργος Λαμπράκης, ο συνάδελφός μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μας είπε το ρεπορτάζ των θεμάτων επικαιρότητας της Ανατολικής Κρήτης και κυρίως του Ηρακλείου, που δυστυχώς υπάρχουν αρκετά δυσάρεστα συμβάντα το τελευταίο διάστημα. Πάμε να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, αρχικά με μουσική και στη συνέχεια με μία ακόμα τηλεφωνική επικοινωνία, διότι έχουμε μία πολύ σημαντική προσωπικότητα που έρχεται αύριο στα Χανιά.

0: Πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6. Σήμερα και Παγκρίτια. Μας ακούτε στο Ηράκλειο 97,5. Χαιρετισμού σε όλη την Κρήτη, λοιπόν. Είναι ο καθρέφτης της ενημέρωσης, Βασίλης Φουντουλάκης, πίσω από το μικρόφωνο. Το πρώτο μέρος, πάντα ακολουθώντας την επικαιρότητα, ήταν πλούσια και είναι πλούσια. Δυστυχώς για δυσάρεστα συμβάντα στις περισσότερες των περιπτώσεων και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής μας, να απαλύνουμε λίγο το κλίμα. Πάμε σε μία αθλητική νότα καταρχάς και στη συνέχεια θα πάμε σε μουσική νότα. Αλλά πάμε πρώτα στην αθλητική νότα, καθώς φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής στην ΕΡΤ Χανίων τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Εθνικής Ομάδας του Γαλανόλεχου Φάρου εδώ στα Χανιά. 22 χρόνια νομίζω είναι ο Φάρος, θα μας τα πει και ο ίδιος βέβαια. Τον Νίκο το Φλέκα, διότι αύριο υποδέχεται το Μουσείο της Εθνικής Ομάδος στην Τσουδερών ένα πολύ σπουδαίο, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα, έτσι δεν είναι, Νίκο? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, 22 χρόνια Φάρος, παντού σε όλα τα μέρη της γης, από το 2004 ως το 2014 απίστευτες στιγμές. Mm-hmm. Από το 2014 ως σήμερα περιμένουμε, ευελπιστούμε να πάμε στο γύρο του 28. Εντάξει, όταν μιλάμε για τον αρχηγό της Εθνικής, για μένα The Real Captain, 139 συμμετοχές με τη μεγάλη, 258 σύνολο με όλες τις εθνικές, μιλάμε για τον Γιώργο Γαραγούνη. Mm-hmm. Να πω κάτι που, ότι ο Γαλανόλεχος Φάρος έχει φτιάξει το μουσείο στην παλιά πόλη Τσουδερών 40 σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων, και τότε οι άλλοι δύο τα παιδιά που εγκαινίασαν μαζί με τον κύριο Σκουλάκη, που είναι καλά ο άνθρωπος, εκεί που βρίσκεται. Mm-hmm. Ήταν ο Γιώργος Καραγκούνης μαζί με τον Μιχάλη Σιφάκη 14 χρόνια πριν, και τα τελευταία 11 χρόνια στο TripAdvisor και στο Cook Map είναι το πρώτο αξιοθέατο του νομού Χανίων, όσο και αν φαίνεται απίθανο.
0: Σωστό. Πες μας λίγο για τον Καραγκούνη που έρχεται αύριο. Εντάξει, με ποια αφορμή έρχεται καταρχάς να μας πεις, Νίκο?
1: Ότι ο άνθρωπος αυτός εγκαινίασε το μουσείο, ο αρχηγός μας, και επειδή το μουσείο πηγαίνει και έχει μεγαλώσει και θέλει να το δει. Mm-hmm. Ξανάρχεται, θα είναι 6 με 8 στο μουσείο, θα υπογράφει στα παιδιά. Όποιος θέλει, όποιος κρατάει φανέλα μπορεί να υπογράφει. Εμείς φτιάχναμε καρτολίνες με φωτογραφία του Γιώργου, θα υπογράφει. Εντάξει, είναι για μένα the best of the best. Πρέπει να έχουμε γύρω στις 18-20 φανέλες του Καραγκούνη, συν 3 Μπενφίκα, Ίντερ Μιλάνο και Φούλαμ. Δεν έχω Παναθηναϊκού, ούτε ο ίδιος έχει. Βρίσκονται όλοι στο μουσείο. Ένα μουσείο που ξεκίνησε πριν 14 χρόνια με 200 θέματα μόνο Ελλάδα, και τώρα έχει πάνω από 4.000 και πάνω από 500 φανέλες ξένων εθνικών ομάδων. Έρχεται κόσμος από παντού, και πάνω σε αυτό το θέμα ότι είναι το σπίτι του, το Μουσείο της Εθνικής Ελλάδος. Mm-hmm. Ο Γιώργος έρχεται για ακόμα μια φορά για να δείξει το πάθος του. Εντάξει, αυτό το παιδί, αυτό το πάθος που έβγαζε για την εθνική ομάδα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πλέον στην εθνική ομάδα, εννοείς?
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, δες την πορεία του Γιώργου. Ο Γιώργος είναι από το 2001 στην εθνική ομάδα ως το 2014. Ναι. Από τότε η Ελλάδα βρίσκεται παντού. 2004 πρωταθλήτρια του Euro. 2005 πήγαμε Confederation Cup στη Γερμανία. Mm-hmm. 2006 δεν πήγαμε στο World Cup της Γερμανίας.
0: Η μοναδική
1: 2008
0: mm-hmm.
1: Αυστρία. 2010 South Africa, η πρώτη νίκη της Ελλάδας σε World Cup. 2012 το γκολ του με την Ρωσία στα γήπεδα της Πολωνίας μας πάει στους 8.
0: Μπράβο.
1: Και 2014 για πρώτη φορά η Ελλάδα πάει στους 16, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας.
0: Στο Μουντιάλ της Βραζιλίας.
1: Ναι, και σταματάει στο παιχνίδι με το Ελλάδα-Κωνσταρίκα και από τότε. Mm. Έχουμε πολλές πίκρες, δεν πειράζει, συνεχίζουμε.
0: Ο Καραγκούνης που μιλάς μαζί του, τι λέει για αυτές τις πίκρες? Θα μας τα πει και αύριο βέβαια, αλλά...
1: Στεναχωριέται, εντάξει. Mm. Ο Γιώργος, πάνω απ' όλα, από οτιδήποτε υπάρχει, είναι εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα. Δηλαδή, χθες που μιλάγαμε μου είπε κάτι. Μια ιστορία δικιά μου είναι οι ομάδες,
0: ναι,
1: και η άλλη ιστορία είναι η εθνική ομάδα. Δηλαδή, όλες τις ομάδες τις βάζεις μαζί σαν μια ιστορία, και μια μεγάλη ιστορία, 258 αγώνες, η εθνική ομάδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, αυτό το παιδί από τα 14 χρονών, μέχρι πόσο ήταν το 2014, 37-38 τότε έπαιζε εθνική ομάδα.
0: Ναι. Και φυσικά εντάξει, όλοι οι προπονητές τον επέλεγαν γιατί ήξεραν ότι εκτός του ταλέντου ήταν το πάθος. Και στα αποδυτήρια, έτσι, όχι μόνο δηλαδή.
1: Ναι, είναι, αυτό μας λείπει τώρα. Με ρώτησες κάτι. Ναι. Αυτό μας λείπει τώρα από την εθνική μετά το 2014. Δεν υπάρχει ένας παίκτης όπως ήταν ο Ζαγοράκης, όπως ήταν ο Κατσουράνης, όπως ήταν ο Καραγκούνης, ο Μποδέλας, τόσα παιδιά που ήταν ο παίκτης προπονητής μες στο γήπεδο, που έδινε ψυχή, που έδινε καρδιά, έδινε δύναμη, ώστε να κάνεις, δηλαδή να πάρεις το αποτέλεσμα. Υπήρχαν πολλά παιχνίδια που η Ελλάδα δεν ήταν καλή, μας παίζανε μονότερμα, οι άλλοι, μας παίζανε καλύτερα οι άλλοι και πολύ το μονότερμα,
0: και
1: κλέβαμε την νίκη. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή όντως έχεις μια τελείως διαφορετική εθνική ομάδα με απίστευτο ταλέντο, αλλά δεν παίρνει το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή όποιος, δεν ξέρω, όποιος ήταν, όποιος το είδε στη τηλεόραση ή εμείς που είμαστε στο γήπεδο, το Σκωτία Ελλάδα,
0: ναι,
1: απορούν και οι Σκοτσέζοι πώς κερδίσαν την εθνική ομάδα.
0: Ναι, αφού ήταν έτοιμοι να φύγουν από το γήπεδο με αυτά που έβλεπαν.
1: Ναι, δεν κάνανε. Βάλανε 3 γκολ με 2 ευκαιρίες.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Εντάξει, και τους το αυτή τη στιγμή εγώ ως Χανιώτης, και όλοι μας, εντάξει, ως κριτικοί, είμαστε περήφανοι, γιατί στην 11η της Εθνικής έχουμε δύο δικά μας παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Τζολάκης, Κουλιαράκης.
0: Βέβαια. Σημαντική
1: τεράστια τιμή. Δηλαδή, θυμίσω ότι ο προηγούμενος Χανιώτης είναι ο Γιάννης Δαμανάκης πριν 42-44 χρόνια. Τι λέω, το 1980 ήταν ο Γιάννης.
0: 80, αλλά ήταν, 80,
1: και, 46, ήταν και. Πριν 46 χρόνια ήταν ο Γιάννης Δαμανάκης.
0: Ήταν και στις προκριματικές φάσεις μετά το 80, δηλαδή και το 82.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Γιάννης ξεκίνησε το 79, ας πούμε, ναι, έτσι, ναι. 78 με την εθνική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Και μετά το Γιάννη Δαμανάκη βρήκαμε την Κουλιαράκη και Τζολάκη. Μεγάλη τιμή για μας ως Χανιώτης, έτσι. Και μακάρι και τα Χανιά που πέσαμε να ξανανεύουν, και ένα μεγάλο μπράβο στον Όφη.
0: Όντως.
1: Και ένα μεγάλο μπράβο από μένα και από όλο τον Γαλανόλη Φάρο για αυτούς τους ανθρώπους που φύγανε από το Ηράκλειο. Κάνανε δεν ξέρω πόσες μέρες, γιατί κάποιοι πήγαν με καράβι για να πάνε για να βοηθήσουν τον Όφη και να γυρίσουν και πήραν το κύπελο.
0: Σωστά.
1: Μετά από 39 χρόνια.
0: Σωστά. Πες μας τι ώρα θα είναι αύριο η εκδήλωση.
1: 6 με 8.
0: Ναι.
1: Στο μουσείο. Σας είπα ότι μπορείτε να φέρετε οποιαδήποτε φανέλα θέλετε να σας την υπογράψει ο Γιώργος.
0: Mm-hmm.
1: Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα πει ποτέ όχι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Στη Χάριδον, όταν κατεβαίναμε πριν κάποια χρόνια για να κάνουμε 500 μέτρα, έκανε μία ώρα. Όποιος και να του ζήτησε αυτόγραφο, όποιος και να του ζήτησε φωτογραφία, δεν είπε ποτέ όχι. Και το άλλο που θα πω, ότι δώστε μου τις συμμετοχές. Ελάτε να μου πείτε ονοματεπώνυμα και άμκα, γιατί έχουμε ένα μεγάλο φιλικό την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Θα ξέρουμε την Παρασκευή πόσο θα κάνει το εισιτήριο. Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου, Ελλάδα-Ιταλία.
0: Μεγάλο φιλικό αυτό, πραγματικά πολύ σημαντικό.
1: Μπορεί να φύγουν και 2.000 Χανιώτες από εδώ για να πάμε Ηράκλειο.
0: Ναι. Και επειδή μας ακούνε και στο Ηράκλειο, φυσικά καταλαβαίνει κανείς ότι και η Ανατολική Κρήτη θα πρέπει να είναι στο γήπεδο εκείνη τη μέρα.
1: Θα είναι, ξέρεις. Ως Ομοσπονδία, ως ΕΠΟ, έχει ένα πάρα πολύ καλό. Ότι είναι μια τρομερή διοίκηση και μέσα αναπληρωτής πρόεδρος είναι ο Τζότζουλ.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος, ό,τι έχει κάνει πάνω στο θέμα εθνική ομάδα, είναι διαμάντη. Έχουμε παίξει 8 παιχνίδια νομίζω στο Παγκρίτιο, 7 νίκες, μια ισοπαλία με το Βέλγιο.
0: Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
1: Και ραντεβού το Σεπτέμβριο, τότε είναι το National League, είναι τρομερό για την εθνική και εκεί θα κερδίσουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία. Θέλουμε να βγούμε, να περάσουμε τους Σέρβους, να βγούμε τρίτη.
0: Ναι,
1: και σωστά. Θέλουμε να κερδίσουμε για πρώτη φορά, η μοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν έχει κερδίσει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στα όσα χρόνια που υπάρχει η ελληνική ομάδα, είναι μόνο η Γερμανία.
0: Θα το κάνουμε.
1: Όλες άλλες έχουμε κερδίσει.
0: Θα το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε.
0: Μακάρι.
1: Και κάποιο παιχνίδι
0: ναι.
1: μπορείτε να δείτε μάλλον στο Ηράκλειο.
0: Για να δούμε.
1: Μπορεί τα δύο πρώτα να τα δούμε στο Καραϊσκάκι, γιατί παίζουμε 1 Οκτώβρη. Ελλάδα-Ολλανδία 4 Οκτώβρη, Κυριακή, Ελλάδα-Γερμανία. Του Νοεμβρίου, 16 Νοέμβρη.
0: Με τους Σέρβους.
1: Ελλάδα-Σερβία μπορεί να γίνει στο Ηράκλειο.
0: Μακάρι. Νίκο, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο στο μουσείο.
1: Ευχαριστώ που ασχολείσαι με την εθνική ομάδα. Συνεχίζουμε και εμεί ω Γαλανόλη Φωσφάρο. Σα περιμένουμε εδώ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Νίκο Φλέκα, ο πρόεδρο του Γαλανόλη Φωσφάρου. Αύριο ο Γιώργο Καραγκούνη θα είναι στο Μουσείο της Εθνικής μας Ομάδας στα Χανιά, στην Τσουδερών, οδός Τσουδερών, στο Μουσείο της Εθνικής Ομάδας που έχει φτιάξει εκεί ο Γαλανόλευκος Φάρος. Είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, αρχηγός της ομάδας στο Euro και γενικά ο φυσικός αρχηγός, ιστορικός μάλλον αρχηγός θα έλεγα, της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Καραγκούνη. Και τώρα σιγά σιγά ο Βάιος Χειμώνας με ένα ωραίο τραγουδάκι θα μας οδηγήσει στο επόμενο θέμα μας, καθώς είχαμε ένα πολύ μεγάλο event προχτές στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θα καταλάβετε και από τους ήχους της μουσικής, γιατί θα έχουμε και έναν καλεσμένο που ήταν στην αυλία και φυσικά ασχολείται κατά κόρον με τη συγκεκριμένη μουσική, την heavy metal, να το πω, rock μουσική.

0: Λοιπόν, και υποδεχόμαστε τον επόμενο καλεσμένο με τις κατάλληλες μελωδίες. Εγώ προσωπικά, εντάξει, χρόνια τώρα είμαι φαν του συγκροτήματος από τα χρόνια τα παλιά, από τα χρόνια του Kill 'Em All και τα λοιπά. Ο καλεσμένος μας είναι, τι να πω τώρα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την heavy metal μουσική εκατομμύρια χρόνια. Βέβαια, τους Metallica τώρα τους αντιλαμβάνεται, γιατί ήταν και στην εκδήλωση, και στην εκδήλωση λέω, και στο live, και μάλλον κατάλαβε τη σημασία αυτής της άφιξης του ενός εκ των κορυφαίων συγκροτημάτων στο ΆΚΑ την περασμένη Κυριακή, νομίζω, που είχε περίπου, ή το Σάββατο ήταν, δεν θυμάμαι, που είχε περίπου 85.000 κόσμο. Έτσι δεν είναι, Νίκο Αθηναίο? Ο Νίκος Αθηναίος είναι ο διευθυντής του Χανιά Rock Festival, τον οποίο έχουμε μαζί μας εδώ στην ΕΡΤ Χανίων. Καλημέρα, Νίκο. Μας ακούει ο Νίκος?
1: Ναι.
0: Τώρα σε ακούμε, Τι κάνεις?
1: Ωραία. Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Πώς ήταν η εντυπώση σου καταρχάς από τη
1: συνέντευξη? Εντάξει, είχα πάει, να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, με χαμηλά expectation. Δηλαδή, πήγα με μια διάθεση ότι δεν θα δω κάτι σούπερ φοβερό, αλλά ήταν πολύ πάνω από αυτό που περίμενα,
0: ναι.
1: Και δεν μπορώ να έχω παράπονο γι' αυτό, βεβαίως.
0: Να σου πω έτσι, σαν παρένθεση, ότι με το ίδιο expectation που λες και εσύ, πήγα και εγώ στους ACDC το 2009, γιατί δεν είμαι φαν τρομερός, αλλά έφυγα απογειωμένος.
1: Δηλαδή,
0: από αυτό που είδα.
1: Και εγώ ήμουν σε αυτή τη συναυλία. Και το θυμάμαι ακριβώς το συνέστημα.
0: Ναι. Πες μου, κέρδισε κόσμο.
1: Να πω κάτι, γιατί ακούγονται πολλά για τον κόσμο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο στο πόσο κόσμο είχε και για ποιο λόγο είναι ξεκάθαρο. Γιατί είναι μετρήσιμες οι θέσεις. Mm-hmm. Το Ολυμπιακό Στάδιο έχει 69.900 θέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να έχει 85.000 κόσμο, ούτε 80, ούτε 70 που διάβασα. Είναι ξεκάθαρο ότι είχε 70.000 κόσμο στις κερκίδες και σίγουρα 30 με 35.000 στην αρένα.
0: Δηλαδή πάμε για 100 και χιλιάδες.
1: Πάμε σίγουρα για πάνω από 95, γιατί δεν μπορώ να ξέρω. Όταν έχει 3.000 εργαζόμενους μέσα με κόκκινα γυλαίκα, 3.000 εργαζόμενους, και έχει και κάποιες χιλιάδες προσκλήσεις χορηγών κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν μετρώνται.
0: Εν τω μεταξύ, Νίκο, έτσι όπως ήταν στημένη η σκηνή, αυτοί οι καθήμενοι έβλεπαν από παντού, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν ότι πίσω από τη σκηνή δεν έβλεπες. Αυτό
1: όχι, εννοώ. Όχι. Εγώ ήμουν αρένα πίσω από τη σκηνή στην ουσία σε σχέση με το τρόπο που κίνησε η μπάντα,
0: ναι.
1: Και σε κάποια φάση γύρισαν προς εμάς. Μια χαρά ήταν.
0: Ναι, δηλαδή έβλεπε 360 μοίρες το γήπεδο τη συναυλία.
1: Ναι, ήταν στο κέντρο και μάλιστα υπήρχαν και 1.200 τυχεροί μέσα στο snake pit που μπορούσαν να βλέπουν μέσα από το δαχτυλίδι του stage.
0: Ναι. Και θέλω να μου σχολιάσεις, τελευταίο κλείνοντας για αυτό το πολύ μεγάλο event.
1: Πολύ μεγάλο event. Πολύ μεγάλο.
0: Ότι πήγε κόσμος που δεν ακούει τέτοια μουσική.
1: Ναι, είναι ένα event που μπορεί να αλλάξει την πορεία της μουσικής στη χώρα. Είναι τόσο μεγάλο. Είναι δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, άνθρωποι που πήγαν εκεί κατά τύχη, γιατί έπρεπε, γιατί υπήρχε φοβερή διαφήμιση, γιατί, πιθανόν να ψαχτούν περισσότερο πάνω σε αυτή τη μουσική. Οπότε εγώ μόνο καλό βλέπω, δεν βλέπω κάτι κακό. Δεν με ενόχλησε, δηλαδή μπροστά μου ήταν μια κοπέλα που διαχειριζόταν τη χαρά της κάνοντας κινήσεις σαν να ήταν σε συναυλία hip hop. Ναι. Εμένα δεν με πείραξε αυτό.
0: Όχι βέβαια. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται, ναι, όπως θέλει.
1: Ναι, δηλαδή αν κάποιος τώρα είναι τόσο κλειστόμυαλος και δεν θέλει εκεί πέρα που πηγαίνει να είναι άσχετη, εντάξει, αυτό είναι πρόβλημά του.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι, και μιλάμε για ένα συγκρότημα που, ας πούμε, έρχεται σε μια μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είναι νομίζω η τρίτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα, η τέταρτη φορά μόνο που έρχεται στην Ελλάδα.
1: Πέμπτη, νομίζω είναι η πέμπτη.
0: Πέμπτη,
1: 93, 99,
0: ναι.
1: 2007, 2010, 10,
0: ναι.
1: Και 2026.
0: Α, το 7 δεν το θυμόμουν. Και παρόλο που λοιπόν που ήταν ηλικιακά πλέον πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με τις προηγούμενες συναυλίες τους, ακόμα έχουν τέτοια απήχηση στον κόσμο, έτσι.
1: Κοίταξε, αυτές οι μπάντες, έχοντας ένα άλμπουμ Kill 'Em All, ας πούμε, έχουν κλασικοποιηθεί. Mm-hmm. Έχουν περάσει 40 τόσα χρόνια και πλέον οι οπαδοί τους που ήταν τότε 15 χρονών, τώρα είναι 60. και έχουν και εγγόνια. Δηλαδή είναι πολύ φυσιολογικά ορισμένα πράγματα. Υπήρχαν οικογένειες εκεί πέρα τριών γενιών μαζί. Παππούς, παιδιά, εγγόνια. Δηλαδή το είδα αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε, επειδή ο χρόνος πιέζει, πάμε καταρχάς να μας πεις πολύ λίγα λόγια για το Χανιά Rock Festival που θα γίνει στα Χανιά. Τι έχετε κλείσει, πότε είναι και τι να περιμένουμε.
1: Σάββατο και Κυριακή, 24 χρόνια Χανιά Rock Festival, 1 και 2 Αυγούστου. Έχουν ανακοινωθεί ήδη 4 πολύ μεγάλα ονόματα. Ιθέριον, αποκλειστική εμφάνιση για Ευρώπη.
0: Τέλειο.
1: Distraction, Γερμανοί, επιστρέφουν 12 χρόνια μετά στα Χανιά. Την επόμενη μέρα είναι η Lacuna Coil για πρώτη φορά στην Κρήτη και η Crimson Glory με νέο άλμπουμ επίσης για πρώτη φορά στην Κρήτη. Θα ανακοινωθούν άλλα 4 ξένα ονόματα και άλλα 2 ελληνικά. Το ένα όνομα θα είναι από Κρήτη και θα είναι βεβαίως και ο νικητής του πανελλαδικού διαγωνισμού που κάνουμε στη μνήμη του Γιώργου του Μανουσέλη.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίο αυτό. Αυτούς που έχετε κλείσει τώρα θα είναι οι frontliners, ας πούμε, θα είναι τα μεγάλα ονόματα του φεστιβάλ.
1: Τα headliners είναι η Ethereum τη μία μέρα και η Lacuna Coil τη δεύτερη μέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Οπότε αναμένεται χαμός και εκεί, όπως πάντα. Και μίλησα μας κάτι ακόμα που ετοιμάζεται αυτές τις μέρες.
1: Εδώ και 5 χρόνια κάνουμε ορισμένες ημερίδες ή διμερίδες που έχει να κάνει με τη μουσική και την τέχνη γενικότερα. Χωρίς να υπάρχει αυστηρό όριο στο τι είδος μουσικής είναι. Έχουμε στήσει στούντιο με τον Μπομπ Κασιόνι, έχουμε δει Γιόγαλα, έχουμε δει Σοφία Βόσου και Καζούλη. Έχουμε κάνει σεμινάριο drums με τον Μαρκ Ρος. Τώρα ήρθε η ώρα για μια ανοιχτή συζήτηση του Γιάννη Οικονομίδη, του σκηνοθέτη, που έγινε στο ευρύτερο κοινό γνωστός μέσα από την ταινία βεβαίως Σπασμένη Φλεβά, αλλά έχει μια πορεία δεκαετιών. Και θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα μουσική και κινηματογράφος. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτός ο σκηνοθέτης σε όλες τις ταινίες δεν είχε μουσική και στις δύο τελευταίες έχει βάλει. Να πούμε ότι έχει γράψει και μουσική ο Μπάμπης Παπαδόπουλος από τις Τρύπες και έχει ερμηνεύσει και ο Λέξ στο soundtrack της ταινίας Σπασμένη Φλέβα. Θα είναι μαζί ο Δημήτρης ο Καπετανάκος, ηθοποιός που έπαιξε στη Σπασμένη Φλέβα, και την οργάνωση της συζήτησης θα κάνει ο Δημήτρης Αθανασιάδης, που είναι διευθυντής του Athens Voice. Οπότε, πριν τη συζήτηση θα προβολή της ταινίας Σπιρτόκουτο, τη μουσική θα συνοδευτεί για πρώτη φορά με live μουσική πιάνου από τον Δημήτρη Ντρουμπογιάννη. Και αμέσως μετά τη συζήτηση που θα εξελιχθεί εκεί και θα είναι και ανοιχτή για το κοινό να κάνει ερωτήσεις κτλ., θα έχουμε την προβολή της ταινίας Σπασμένη Φλέβα. Όλα αυτά το Σάββατο ξεκινάμε 6:30 στο Πνευματικό Κέντρο Χανιών.
0: Αυτό το Σάββατο λοιπόν μας έρχεται, στις 16 Μαΐου δηλαδή.
1: 16 Μαΐου. 6:30 ώρα ξεκινάμε.
0: 6:30 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο. Πολύ ωραία. Νίκο Αθηναίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Και καλή δημιουργία και καλή, τέλος πάντων, οργάνωση και του Rock Festival και φυσικά αυτού που κάνετε τώρα και στο Πνευματικό Κέντρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα προσπαθήσουμε να είμαστε και εκεί. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Ο Νίκος Αθηναίος ήταν διευθυντής του Χανιά Rock Festival. Κλείσαμε λοιπόν μουσικά, θα έλεγα, την σημερινή μας εκπομπή. Ξαναλέω, ο καθρέφτης ενημέρωσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη, Βασίλης Φουντλάκης πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα ο Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα μας ακούτε και Παγκρίτια, εκτός δηλαδή από την ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 και στο Ηράκλειο 97,5. Κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνουμε απαλά και ωραία με μουσική την εκπομπή μας. Ξαναλέω, μια εκπομπή που έχει και επικαιρότητα αλλά έχει και πρόσωπα τα οποία είναι σημαντικά και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούν κάποια ωραία events στον τόπο μας. Την Πέμπτη θα τα ξαναπούμε. Να πω ότι σήμερα, αφού κλείσαμε και μουσικά, έχουμε και Eurovision το βράδυ, τον ημιτελικό. Πώς τον είπαμε, τον. Ο Ακύλας. Ο Ακύλας, τον οποίο βλέπω εδώ να δίνει σαν δεύτερο φαβορί για να κατακτήσει την Eurovision. Απίστευτο, έτσι. Ο Ακύλας λοιπόν είναι δεύτερο φαβορί για να κατακτήσει τη Eurovision. Φυσικά υπάρχει, οι απόψεις διήστανται για την αξία και την ποιότητα του συγκεκριμένου τραγουδιού, αλλά όπως καταλαβαίνετε η Eurovision, το έχουμε ξαναπεί και το έχουν ξαναπεί και άλλοι πιο ειδικοί από εμάς, δεν μετράει μόνο την ποιότητα του τραγουδιού, μετράει και άλλα πράγματα, οπότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν διάφορες απόψεις. Σε κάθε περίπτωση, μακάρι για την Ελλάδα να πάνε καλά τα πράγματα και να διακριθεί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision. Ξαναλέω, σήμερα το βράδυ είναι στον πρώτο ημιτελικό θα τραγουδήσει και το δικό μας τραγούδι του Ακύλα, και το Σάββατο που ελπίζουμε ότι θα προκριθεί, γιατί εφόσον είναι φαβορή για την κατάκτηση σίγουρα θα προκριθεί. Το Σάββατο το βράδυ, νομίζω μετά τις 10, είναι ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Όλα αυτά φυσικά τα παρακολουθείτε μέσω της ΕΡΤ φυσικά. Ανέκαθεν η ΕΡΤ είναι εκείνη η οποία δείχνει, προβάλλει τους διαγωνισμούς της Eurovision εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, να είστε καλά. Ακολουθεί στις 12 το Δελτίο Ειδήσεων από το ERT News Radio και στη συνέχεια σύνδεση με το ERT News Radio στους 105,8. Εμείς βέβαια φυσικά από την Αρχανία στους 100,6 και 104 και στο Ηράκλειο στους 97,5. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε εμείς την Πέμπτη. Γεια σας.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου οι εισαγγελέας θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω του Θωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά την ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Θωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε το ΕΡΤ News. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του κράτους, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε μάλιστα πως η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί νιώθουμε ότι απαιτούν και τη λαϊκή νομιμοποίηση μέσω της θέσης αυτών των ζητημάτων στο εκλογικό σώμα, υπογράμμισε. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Εξήγησε ότι η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνει γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη

0: Γιάννη επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 6 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔΗ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Εκτοξεύθηκε το κράτος δανεισμού της Βρετανίας σε υψηλό 18 ετών η αποδόση των ομολόγων μετά τις πιέσεις για παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών ζητούν την αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ. Η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του. Σύμφωνα με την Telegraph, ex-κορυφαίοι υπουργοί αναμένεται να του ζητήσουν να παραιτηθεί. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: καθόμαστε εδώ τώρα και συζητάμε. Άραγε το συζητάμε. Εμείς το εγώ προσωπικά το συζήτησα με φίλους και με τον περίγυρο άλλη μια φορά για το πόθεν έσχες. Όχι ότι μας εντυπωσιάζει κάτι, αλλά επιβεβαιώνει ότι τελικώς η πολιτική μας με όμικρον γιώτα είναι όλοι, όχι όλοι, με συγχωρείτε, πολλοί εξ αυτών, οι περισσότεροι εξ αυτών άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ, πολύ μεγάλες περιουσίες. Είναι εντυπωσιακή, έχω να σας πω, η επένδυσή τους σε ακίνητα. Εμένα προσωπικά με αφήνει άφωνη όλο αυτό. Είναι αυτό που λέμε όμως ότι φαίνεται πως το real estate είναι και ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας και είναι αυτό το οποίο σε πολύ πυκνή αρθρογραφία επισημαίνουν πάρα πολλοί οικονομικοί αναλυτές, ότι αυτό δεν μπορεί να συνιστά ανάπτυξη, είτε έτσι είτε αλλιώς όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθισα και τα είδα για πολλωστή φορά όλα αυτά τα πάρα πολλά ακίνητα, τις πολύ ψηλές καταθέσεις που για κάποιους από αυτούς μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί είναι τόσο μεγάλος ο λογαριασμός, για κάποιους άλλους μπορούμε όμως να απορούμε. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, το πόθεν δεν θα το μάθουμε ποτέ. Είναι αυτό που συζητάμε μονότονα κάθε φορά, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Και εμείς θα πρέπει να στρέψουμε τώρα το ενδιαφέρον μας στα συμβαίνοντα και στα τρέχοντα, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Φίλες και φίλοι, και η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio και είναι η εκπομπή «Ναι με να λά» με τον κύριο Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, την Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρη Στάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Earth News Radio. Μας αναζητάτε έτσι και μας στέλνετε τα σχόλιά σας. Και επειδή κάθε φορά τις τελευταίες μέρες ξεκινώ με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου του Ιράν, όλα δείχνουν πως ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο. Φαίνεται πως η διπλωματία στην Μέση Ανατολή δεν έχει τύχει. Όλοι περιμένουμε με αγωνία να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτό το μέτωπο του πολέμου. Και σας
1: είναι
0: θυμίζω...
1: αγωνία πια. Νομίζω ότι έχουμε βαρεθεί λίγο. Δηλαδή με αγωνία το
0: αγωνία,
1: περιμέναμε τις πρώτες μέρες.
0: Έχω αγωνία για αυτό που ούτως ή άλλως συμβαίνει.
1: Όχι, ξέρεις ποια έννοια το λέω. Το λέω με την έννοια ότι περιμέναμε κάθε μέρα να γίνει κάτι. Και χειρία, ξανά αυτό, σπάει, δεν σπάει, ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο. Και επειδή είναι τόσα πολλά και τόσες μεγάλες μεταβολές και συνεχείς, πια νομίζω ότι η αγωνία έχει δώσει τη θέση της σε μια... απάθεια, μια
0: μπορεί
1: ρουτίνα,
0: έτσι,
1: δεν ξέρω
0: μπορεί
1: κάτι.
0: Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά εάν παρακολουθείς τα γεγονότα, εάν διαβάζεις τις εκτιμήσεις για το πώς μπορεί να εξελιχθεί και τι σημαίνει, γιατί ούτως ή άλλως το υφιστάμεθα αυτό
1: προφανώς
0: στην παγκόσμια οικονομία. Άρα ένας πόλεμος ο οποίος δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα είναι, ποιοι θα εμπλακούν. Βλέπουμε επίσης αποκαλύψεις για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για τον μήνα Απρίλιο, πως κάποιες επιθέσεις τελικά ήταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θέλω να πω, δεν ξέρεις πόσο ανοίγει αυτό τον, πόσο οι εμπλεκόμενοι γίνονται περισσότεροι. Όπως και να έχει το πράγμα, όμως είναι κάτι το οποίο προφανώς μας αφορά.
1: Εννοείται, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: 5,4 ο πληθωρισμός, έτσι.
1: Και, να το, και για το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα, έτσι. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παρέμβουμε με τον α ή β τρόμο να πάει από εδώ, από εκεί, από παραπέρα. Απλά είμαστε θεατές.
0: Ναι, εννοείς ως προς τα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Τώρα, εμείς εδώ όμως, φίλες και φίλοι, στο εσωτερικό μας μέτωπο, είχαμε χθες την εκδήλωση στην Ρεμιαματιά.
1: Στη Ρεμιαματιά Χαλανδρίου.
0: Χαλανδρίου, είχαμε εκεί την ομιλία του, την εκδήλωση και ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και έρχεται η ώρα, ο μήνας του θερισμού, όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Βέβαια, ναι, ο μήνας του θερισμού είναι ο Αύγουστος, δεν είναι ο Ιούνιος. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ένα μικρό λαθάκι. Είπε ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, βλέπει, αντιλαμβάνεται πια και ο ίδιος ότι πρέπει λίγο να βάλει τα πόδια στο κεφάλι. Δεν πολλοί περιμένανε χθες να ακούσουν το όνομα του νέου κόμματος.
1: Δεν θα το έλεγε
0: προφανώς, και δεν θα το έλεγε. Ναι, δεν ξέρω γιατί περιμέναν. Λοιπόν, όμως, αυτή την χθεσινή εκδήλωση. Την παρακολούθησε, γιατί το ρεπορτάζ το έχει πάντα, και είναι έγκυρο ο πολύ καλός συνάδελφός μας, ο πολιτικός συντάκτης από την εφημερίδα Το Βήμα, ο Άρης Ραβανός. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Άρη.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ που μας θυμάστε.
1: Καλό μεσημένι, Άρη.
0: Να σε θυμόμαστε πάντα εμείς, Άρη.
1: Βασικά τον διαβάζουμε τον Άρη.
0: Όχι, εντάξει, εγώ τον θυμάμαι και λόγω του ίδιου.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ συχνά και πέρα από αυτό.
2: Σας ακούω και καλά, γιατί δεν ακούω νωρίτερα τη συνεργατή σας.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλα λίγο να μας δώσεις. Ας ξεκινήσουμε από το κλίμα λίγο χθες. Πώς ήταν το κλίμα στη Ραμαντιά?
2: Εντάξει, αναμονής περισσότερο, προσμονής, αδειμονούσαν για να ακούσουν ονόματα, να ακούσουν ημερομηνίες του νέου κόμματος. Εντάξει, όλα αυτά δεν, όσοι ήξεραν το παρασκήνιο, δεν περίμεναν χθες ότι θα ανακοινώσει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Αυτά θα γίνουν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα υπάρξει μια εκδήλωση την επόμενη εβδομάδα, θα σας τα πω συνέχεια. Για να γυρίσω το άλλο, εντάξει, το κλίμα ήταν πανηγυρικό, υπό την έννοια ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιστρέφει δυναμικά. Υπάρχουν υποστηρικτές του, οι οποίοι, το καταλαβαίνετε κι εσείς, ανυπομονούν να επιστρέψουν στην κεντρική πολιτική σκηνή και να είναι καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Αυτό γίνεται. Έχει αποφασίσει ότι δεν μπορεί να το καθυστερήσει άλλο. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα για το τι θα κάνει και πώς θα κινηθεί.
0: Ακριβώς.
2: Από τη στιγμή που έχουν αρχίσει και από το Μέγαρο Μαξίμη διαρροές και έχουν και ημερομηνίες και γίνεται και συζήτηση και σε υπουργικούς κύκλους, ακόμα και στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο και για το τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη.
0: Πρέπει και αυτός να επισπεύσει πια.
2: Με δεδομένο ότι υπάρχει μια νικρή περίοδος του καλοκαιριού από τα 20 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου που είναι νικρή, άρα πρέπει και αυτός να επιταχύνει και να τρέξει πολύ πιο γρήγορα. Άρα είχαν γίνει κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Το μανιφέστο δόθηκε στη δημοσιότητα. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες προγραμματικές προτάσεις που και αυτές σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν στον αέρα. Ψηφοδέλτια, από ό,τι ξέρω, έχουν κλείσει πολύ μεγάλο βαθμό σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό είναι επίσης σημαντικό. Γιατί
2: υπάρχει αυτή η συζήτηση.
0: Δεν σε άκουσα.
2: Αυτή η συζήτηση υπάρχει, έχει γίνει και έχουν κλειδώσει και ονόματα.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω, ότι κλειδώνουν ονόματα.
1: Άρη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Και για αυτούς που ξέρουμε και αυτούς που φανταζόμαστε όλοι εμείς που κινούμαστε στα πέριξη της πολιτικής πιάτσας.
1: Έχουμε κάποια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει και δεν θα πάει στον κύριο Τσίπρα, είτε γιατί δεν τον θέλει ο κύριος Τσίπρας, είτε γιατί δεν θέλουν αυτοί τον Τσίπρα? Σχολιασμό για το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση ενός άλλου κόμματος?
2: Εντάξει, υπάρχει μια μηχανία από κάποιους ενόχληση, αλλά δεν μπορεί, Δημήτρη, επειδή η πολιτική είναι δυναμική, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
2: Και με δεδομένο ότι και ο κύριος Ζαχαριάδης δεν ήταν μόνο η παρουσία του χθες. Έχει δώσει.
1: Μα προφανώς γι' αυτό λέω, δηλαδή δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ας πούμε, είναι σαν να πάει ο Μαρινάκης σε εκδήλωση του Σαμαρά.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ναι.
1: Το λέω γκρόσο μόντο για να το καταλάβουμε.
2: Αυτά ήταν αναμενόμενα να γίνουν. Γι' αυτό και θα υπάρξουν και εξελίξεις τις επόμενες μέρες και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι εξελίξεις?
2: Κοίταξε, υπάρχει μια έτοιμα να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και από εκεί πέρα να ακολουθήσει και την κεντρική επιτροπή για το τι θα γίνει
1: με τι αυτό λέω.
2: Κόμματος.
1: Γιατί και, ακούω κοίταξε, είτε για αναστολή λειτουργίας, είτε για μη κάθοδο στις εκλογές κλπ.
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση, χωρίς να υπάρχουν όλα τα κομμάτια του παζλ, θεωρώ ότι θα πάει σε μια αναστολή λειτουργίας. Και θα απελευθερώσει δυνάμεις και πρόσωπα.
1: Η οποία θα γίνει δεκτή.
2: Το συνέδριο θα αποφασίσει.
0: Αυτό είναι το συνέδριο. Αλλά ούτως ή άλλως.
2: Δεν θα αποφασίσει ούτε η πολιτική γραμματεία, που είναι ένα μικρό όργανο, στο οποίο η μισή και παραπάνω είναι με το 1,5 πόδι στο κόμμα Τσίπρα, ούτε η κεντρική επιτροπή επίσης, που εκεί το 60-65% είναι κοντά στον Άλεξη Τσίπρα. Άρα μιλάμε για ένα συνέδριο το οποίο θα αποφασίσει την πορεία του κόμματος. Αυτό που είναι και πιο κοντά σε αυτό το οποίο. Σε αυτό που συζητείτε σήμερα είναι η αναστολή.
1: Μάλιστα.
2: Κερδίζει η έδαφα, κερδίζει. Δηλαδή, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει οριμάσει η σκέψη και από εκεί πέρα θα απελευθερωθούν και δυνάμεις και πρόσωπα και ο καθένας θα δει και την πορεία του. Γιατί να σημειώσω κάτι, ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ούτε ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί. Είναι τελείως διαφορετικό. Άρα έχει ενδιαφέρον τώρα ποιοι θα ακολουθήσουν και πώς θα ακολουθήσουν. Βέβαια, η αναστολή διευκολύνει και τους βουλευτές, γιατί δεν πρέπει να παραιτηθούν κιόλας. Είναι και αυτό.
0: Σωστά. Πάντως, μια και.
2: Τέθηκε αυτό το θέμα.
0: Ναι. Πάντως, μια και μπήκαμε σε αυτό, γιατί ήθελα λίγο να ολοκληρώνουμε για το χθεσινό.
2: Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη, πήγαμε
0: σε στρατήσαμε, αλλά ωραία, θα γυρίσουμε τώρα σε λίγο. Αλλά ναι. Μια και είμαστε εδώ, για να μην ξαναγυρίζω. Έχει ενδιαφέρον και η αντιπαράθεση Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για τον Τσίπρα, έτσι. Δηλαδή, οι δηλώσεις και αντιδηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ και του Ζαχαριάδη έχουν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έχουν ενδιαφέρον γιατί το Πασόκ εμφανιζόταν ότι ήταν το δεύτερο κόμμα. Τα δημοσκοπικά δεδομένα αυτά, τα οποία μετρήσει, τα στοιχεία των μετρήσεων και αυτά που έχει το Μέγαρο Μαξίμου στη διάθεσή του, είναι τυχαία η αναφορά του Θεοδωρικάκου, του υπουργού, πριν από λίγες μέρες και στην κοινοβουλευτική ομάδα και εκτίμηση του πρόβλεψη ότι θα είναι δεύτερο κόμμα το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης επίσης.
2: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, σωστά, που έχει σημασία γιατί εντάξει, είναι άνθρωποι που, ειδικά ο Γεωργιάδης, τώρα ό,τι και να του πει κανένας, εντάξει, έχει αίσθηση της πιάτσας, πιάνει κλίμα, ξέρει τι γίνεται και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η ιστορία, ακόμα και το ντοκιμαντήρ του Sky, το οποίο είναι αρνητικό για τον Τσίπρα, τον εξυπηρετεί.
0: Ναι.
2: Αυτό θεωρώ. Δεν γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί ακούγεται κάθε βράδυ και από τι γλιτώσαμε και από τους. Καταπιάδες της πρώτης φοράς αριστεράς, όπως γράφουν και οι συνάδελφοι δημόσια στα social media. Όλο αυτό το κλίμα καταλαβαίνετε ότι για έναν κόσμο που είναι κοντά στον Τσίπρα ή θέλει να τον στηρίξει, θετικό είναι. Άρα με τον ΑΒ τρόπο και με τον τρόπο που κινείται και το Μαξίμου το τελευταίο διάστημα, το μπουσάρι επί της ουσίας, αν μου επιτρέπει το όρος, και συγγνώμη γιατί.
0: Ναι, και όλο αυτό το σκηνικό είναι αυτό που οδηγεί, γιατί αυτό που λέει το Πασόκ που μιλάει για πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη, είναι αυτό που συζητάμε τώρα.
2: Συζητάμε τώρα, δεν ξέρω. Αυτό θα τα κρίνει.
0: Εννοώ πώς το εισπράττει, πώς το αξιοποιεί. Το αξιοποιεί το κλίμα το Πασόκ.
2: Το Πασόκ έχει όλη τη. Το Πασόκ, από ό,τι νομίζω, είναι στις δημοσκοπήσεις χθες ήταν στο 12.30.
0: Ναι.
2: Έτσι. Το Πασόκ έχει όλο τον χρόνο να τρέξει και να δυναμώσει και να δημιουργήσει συνθήκες εγκαθίδρυσης στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Δεν το κατάφερε αυτό. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα του Ανδρουλάκη. Είναι θέμα και πολλών άλλων της ηγετικής ομάδας.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Άρη.
2: Το βρήκε μπροστά του. Το ναι.
1: Ας υποθέσουμε ότι παρακαλώ. Το συνέδριο αποφασίζει την αναστολή. Ναι. Εκείνοι που έχουν αποφασίσει να μην πάνε στον κύριο Τσίπρα ή τους οποίους δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή Πολάκης, Παπάς και Σία, θα πάνε σπίτι τους, θα κάνουν ένα καινούριο κόμμα. Τι ακριβώς θα κάνουν, υπάρχει ρεπορτάζ.
2: Κοίταξε, αυτή η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει με έναν τρόπο μια συμμαχία με διάφορες άλλες δυνάμεις για να υπάρξει ένα σχηματισμό ο οποίος θα κατέβει στις εκλογές για να μπουν στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, θα είναι μια συμμαχία με τη Νέα Αριστερά, θα είναι με κάποιους της Νέας Αριστεράς, αυτό θα φανεί στις επόμενες ημέρες. Πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα η κατάσταση στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει.
1: Ναι. Και δεν μου λες τα σημικά, ποιος θα τα πάρει. Εννοώ δηλαδή το κτίριο, την κρατική επιχορήγηση, τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτά προβλέπετε από την κείμενη νομοθεσία. Όταν υπάρξει αναστολή, θα υπάρξει και καθάριση και ό,τι άλλο προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό όμως είναι κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα. Το μόνο θέμα που τίθεται, Δημήτρη, από τις συζητήσεις που έχω κάνει και ξέρω λοιπόν περισσότερα πράγματα από το ρεπορτάζ, η μόνη έγνοια αυτή τη στιγμή είναι τι θα γίνει με τους εργαζόμενους.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Εκεί υπάρχει μια συζήτηση τώρα. Εντάξει, θα ληφθεί μια απόφαση για να στείλει τι κάνουμε. Είναι εργαζόμενοι. Τώρα δεν είναι τόσο το κτίριο και τα υπόλοιπα που είδε στα σημικά. Αυτά δεν είναι και πάρα πολλά. Μην νομίζεις. Το κτίριο είναι ουσιαστικά της Κουμουνδούρου.
1: Και τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ενημέρωση και η κρατική χρηματοδότηση. Δεν είναι λίγα.
2: Προφανώς δεν είναι λίγα. Αλλά αυτά τώρα ξέρεις εκείνη τη στιγμή. Αυτό ήταν και μεγάλη συζήτηση για το ότι η ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να κατέβει στις εκλογές από διάφορα πρόσωπα. Mm-hmm. Ήταν και η κρατική επιχορήγηση. Μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Τρέχει όλο. Δηλαδή θεωρητικά αν γινόταν εκλογές, ας υποθέσουμε ότι οι εκλογές γίνονται στο συνταγματικό του χρόνο. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο το ποσό. Δηλαδή ένας χρόνος ακόμα.
1: Είναι κάποια επιχορήγηση. Εκατομμύρια.
2: Ακριβώς. Είναι 5-6 εκατομμύρια ακόμα.
0: Γυρνώντας λοιπόν, γιατί είδατε παρασυρθήκατε, σας ακούω και δεν θέλω να παρέμβω, ναι. Σε ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε, για Τσίπρα ξεκινήσαμε, μην μου πείτε ότι είναι άλλο το ένα και άλλο το, ότι είναι το ίδιο. Έχει σημασία λίγο να γυρίσουμε στο χθεσινό, Άρη, και επειδή χρόνια παρακολουθείς το ρεπορτάζ και είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός συντάκτης, ακούγοντας λοιπόν χθες τον Αλέξη Τσίπρα, εσύ αποκόμισες ότι ο Τσίπρας έχει μία πρόταση ολοκληρωμένη ή θα μπει στον πειρασμό που είναι διάχυτος ως λόγος πολιτικός στην εποχή μας να ανταπαντά σε πρόσκαιρα και σε τρέχοντα θέματα χωρίς να τα τεκμηριώνει και να παρουσιάζει την αντιπρότασή του.
2: Αν παρακολουθείς κανείς το τι γίνεται στο Ινστιτούτο και με τις ομάδες εργασίας, νομίζω ότι βασικά έχει έτοιμες προτάσεις.
0: Ναι.
2: Και ακόμα και χθες που αναφέρθηκε στη ΔΕΗ, γιατί το κάνει τρίτη φορά.
0: Το άκουσα αυτό. Ναι.
2: Δεν το κάνει, έχει τους λόγους του και δεν θα κινείται με αυτόν τον τρόπο το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν προτάσεις επεξεργασμένες. Άλλο που δεν έχουν περάσει προς τα έξω.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή αν έλεγα με ποσοστό, το 70% είναι έτοιμο και ένα πλαίσιο προτάσεων για τι θέλει να κάνει σε διάφορους τομείς. Μα γι' αυτό είπε και χθες ότι δεν έρχομαι για να είμαι ένα κόμμα διαμαρτυρίας και αντιπολίτευσης.
0: Όχι, θέλουμε πρωτιά στις εκλογές, είπε και στο.
2: Και
0: στόχος είναι η διακυβέρνηση. Ναι, προφανώς.
2: Αλλά αλλάζει η ρητορική και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν λοιπόν το επόμενο ερώτημα ποιο είναι, με βάση αυτή τη συζήτηση που γίνεται πάλι για το 15, για το τι γλιτώσαμε που λένε οι αντίπαλοι του κτλ. Και
0: τη
2: συζήτηση για τη διαπραγμάτευση για το τρίτο μνημόνιο κτλ. Σου λέω ότι εγώ έχω πρόγραμμα έτοιμο και εξεργασμένο. Και αυτό θα βγει και το επόμενο διάστημα. Άρα, μανιφέστο αναγγελία του κόμματος και από εκεί πέρα μετά η διακήρυξη και από εκεί πέρα μετά το πλαίσιο των προτάσεων, το οποίο ήδη είναι, εδώ και πάλι είναι ήδη έτοιμο σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, έχουν επεξεργαστεί τις προτάσεις. Το χρονοδιάγραμμα.
2: Και δεν είναι τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν γύρω-γύρω, τα οποία εντάξει, τα έχουμε διαβάσει χίλιο διαβάσει γύρω-γύρω, 20-25 ονόματα, δεν είναι αυτά τα ονόματα.
0: Εγώ νομίζω ότι όταν.
2: Είναι πολλά περισσότερα τα ονόματα, αρκετά σοβαρά πρόσωπα,
0: έτσι.
2: Μια ακαδημαϊκή πορεία, η οποία έχουν συνδράμει για να βγει αυτό
0: το πρόγραμμα. Τι προτάσεις.
2: Δεν έχω δει, δηλαδή, αν δει κανείς, επειδή γίνεται συζήτηση για το Βαρουφάκη και την περίοδο, αν δείτε τώρα ποιοι είναι κοντά και στηλεχώνουν την ομάδα που
0: φτιάχνει
2: το πρόγραμμα,
0: καμία σχέση.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι, αν ρωτήσεις τώρα τον Γιούγκερ, τον Ντάισεμπλουμ, τον Ρέγκλινγκ, τη Λαγκάρτ και όλους τους άλλους, σου λέγανε τα καλύτερα.
0: Ναι.
2: Για να φέρνουν στους Σκουλιαράκη, Κυλιάκου.
0: Προφανώς. Και εγώ σε αυτούς έχω στο μυαλό, Μάρη.
1: Πάντως, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί που λες τώρα, δεν ξέρω αν θα προσυπέγραφαν τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε χθες κατά του κύριου Στουρνάρα από τη Ραματιά.
2: Εντάξει, αυτό ο Δημήτρη. Εντάξει, είναι θητεία του, είπε και δεν έχει άδικο.
0: Θητεία.
1: Γιατί θητεία. Ναι, αλλά. Ο κύριο Χουλιαράκη είναι δίπλα στον κύριο Στουρνάρα.
2: Ο κεντρικό τραπεζί τη Δημήτρη δεν είναι ο Πάπα τη Ρώμη.
1: Όχι, αλλά άμα είναι επιτυχημένο, γιατί να μην ανανεώνεται η θητεία του.
2: Από πού, ακριβώ.
1: Τι εννοεί από πού.
2: Δηλαδή τρίτη θητεία.
1: Αν είναι επιτυχημένο, λέω, γιατί να μην ανανεώνεται η θητεία.
2: Ξέρεις πόσο επιτυχημένοι υπάρχουν στη χώρα.
1: Προφανώς, αλλά λέω ο συγκεκριμένος, αν είναι επιτυχημένος, γιατί να μην ανανεώνεται.
2: Ο Δήμος Μητσοτάκης έχει δύο θητείες και πάει για τρίτη ενδεχομένως.
1: Ναι.
2: Το ψηφίζει ο ελληνικός λαός.
1: Καλά. Τον κύριο Στουρνάρα και κανένα κύριο Στουρνάρα δεν ψηφίζει ο ελληνικός λαός, γιατί δεν είναι.
2: Και ο Προβόπουλος που ο Μακαρίτης επιτυχημένος ήταν.
0: Ναι. Γι' αυτό είπα ο Άρης από
2: ποιον. Του Λουκάς Παπαδήμος πετυχημένος ήταν.
1: Σύμφωνοι. Αλλά...
2: Τρίτη ιδέα δεν είχε όμως ο Παπαδήμος.
1: Είναι μια επιλογή.
0: Αυτό λέει και ο Άρης. Ναι, ως επιλογή το κρίνει.
1: Μα
0: Άρης.
1: Μα δεν
2: αλλά,
1: δεν μπορούμε,
2: αλλά το θεματίστε διαφορετικά. Για την τρίτη θητεία.
0: Μα για την τρίτη θητεία λέμε.
2: Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν σχέση με το ιδιωτικό χρέος.
1: Ναι, αλλά δεν είδα το. Δεν είδα το.
2: Μισό λεπτό.
1: Δεν είδα την ίδια.
2: Αν ανοίξουμε τέτοια συζήτηση τώρα για το ρόλο της Τράπεζης Ελλάδος και το τι ρόλο παίζει ο κεντρικός τραπεζής.
1: Σύμφωνα.
2: Και το πώς
1: δεν είδα την ίδια αιχμή.
2: Και με τις τράπεζες.
1: Και για τον κύριο Πιτσιλή. Δεν είδα την ίδια αιχμή και για τον κύριο Πιτσιλή που επίσης ανανεώθηκε πολλές φορές.
2: Το πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα δεν δικαιολογεί μια τρίτη θητεία του κύριου Στουρνάρα. Προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, ναι. Και αυτήν τη ζητάμε.
2: Αυτή νομίζω είναι άποψη και πάρα πολλών και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, Άρη μου, πρέπει να διακόψουμε για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια χαρά. Ο Άρης Ραβανός ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και πάμε να κάνουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θόρεα Αυθιότητας με ηλία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην κάτω τη Θόρεα, δήλωσε το ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτό θα τα βρουν, όπως είπε, οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις, τόνισε ο Επίτροπος Αρμόδιος για το κράτος δικαίου στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές αντιεξουσιαστές. 7 τραυματίες σε 8 προσαγωγές, προχώρησε η αστυνομία. Σε αδιέξοδο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθια. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Κλειστές αύριο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, αν έχετε παρακολουθήσει, αν ακούσατε, αν είδατε στην τηλεόραση, αν και όλα αυτά τα θέματα, ξέρετε, ειδικά στα δελτία ειδήσεων, δεν αναδεικνύονται και αναλύονται όπως θα έπρεπε. Μιλάω για τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τον Bloomberg αλλά και από την Καθημερινή εδώ, σε σχέση με ένα σχέδιο νόμου που ετοιμάζει η Τουρκία, και το νομοσχέδιο αυτό αφορά τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και εδώ στους ειδικούς. Έναν από αυτούς έχουμε σήμερα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Με αυτή την ιδιότητα τον έχουμε σήμερα εδώ και όχι ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή, κύριε Τάκη.
2: Καλό μεσημέρι, η οποία είναι και μόνιμη ιδιότητα.
0: Βέβαια, αυτή.
2: Ελπίζουμε ότι δεν θα χάσει και την ιδιότητα του βουλευτή, γιατί είναι από τους πολύ καλούς βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά γι' αυτό θα αποφασίσουν οι πολίτες στις εκλογές.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάκη, για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για έλατε τώρα να μας εξηγήσετε τι είναι όλο αυτό, τι ακριβώς ετοιμάζει η Τουρκία. Γιατί αν παρακολουθήσει κανείς και τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, υπάρχουν, για τα μέτρα μου θα έλεγα εγώ, υπερβολές στις εκφράσεις, τους χαρακτηρισμούς κτλ. Εδώ τι είναι? Είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός? Είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μέσα στη γαλάζια πατρίδα? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, να πω κάτι γενικώς για τις υπερβολές σε σχέση με αυτά που γράφονται στον τύπο, ειδικά της Τουρκίας. Πριν από 5 ημέρες ανακοινώθηκε ότι η Τουρκία θέλει να φτιάξει ένα πύραυλο ο οποίος θα έχει ταχύτητα 25 μαχ. Οι ρωσικοί πύραυλοι που θεωρούνται κορυφαίοι αυτή τη στιγμή και οι αμερικανικοί έχουν 12 με 14. Και δεν είναι μόνο ότι θα φτιάξει τον πύραυλο αμέσως τώρα, αλλά έχουν βρεθεί ήδη αγοραστές από τη Γερμανία για να το αγοράσουν.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η απιθανότητα της απιθανότητας. Τώρα πάμε σε αυτό το θέμα. Το θέμα δηλαδή του νομοσχεδίου.
0: Καταρχήν, το υποκατάθεση, γιατί δεν έχει τώρα διαμορφώνεται. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι. Επομένως, όλες οι πληροφορίες που έχουμε είναι πληροφορίες που έχουν διοχετευθεί επί τούτου στον τύπο.
0: Βεβαίως.
1: Με σκοπό να διαπιστώσει η Τουρκία ποιες είναι οι αντιδράσεις και το τι
0: κάνει ένα τσεκάρισμα.
1: Ακριβώς. Επομένως, ό,τι έχει δημοσιευθεί μέχρι τώρα είναι απολύτως ελεγχόμενο από την Τουρκία και η τουρκική κυβέρνηση το έχει δώσει προσεκτικά.
0: Είναι διαρροές της τουρκικής κυβέρνησης όλα αυτά.
1: Εντελώς. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Κάτι μαγειρεύουν. Συνήθως εκείνο που κάνουν είναι βγάζουν στη δημοσιότητα πρώτα, γράφουν κάποια πράγματα, περιμένουν να δουν αντιδράσεις και αναλόγως των αντιδράσεων μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το υλοποιούν. Τώρα, τι τους έχει ενοχλήσει, για να καταλάβουμε για ποιο λόγο φτάνουν σε αυτή την κίνηση. Τους έχει ενοχλήσει η παρουσία των ελληνικών πυράβλων στην Κάρπαθο, οι οποίοι μεταδίδουν είναι σύστημα Patriot, το οποίο περιλαμβάνει και ραντάρ. Τα ραντάρ στέλνουν το σήμα στην Νάπολη της Ιταλίας, στο Ανατολικό Στρατηγείο. Αυτό σημαίνει ότι το Ανατολικό Στρατηγείο αποδέχεται την ελληνική άποψη πως όταν υπάρχει κίνδυνος έχει δικαίωμα να αμυνθείς, να τοποθετήσεις αμυντικά όπλα κάπου. Είναι αυτό που λέμε εμείς παγίως για όλα τα Δωδεκάνησα, περιλαμβανομένης και της Καρπάθου, που οι Τούρκοι το αρνούνται. Οι Τούρκοι λένε ατομική βόμβα να πέσει, οτιδήποτε να είναι, δεν μπορείς να τοποθετήσεις όπλα σε αυτά τα νησιά, γιατί είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Και έρχεται το ΝΑΤΟ εδώ και 2 μήνες και σου λέει ορθώς έχετε βάλει τους πυράβλους εκεί πέρα και μάλιστα παίρνω και εικόνα για να βλέπω τι γίνεται στην περιοχή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που τους έχει ενοχλήσει είναι όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει γύρω από την Κύπρο, που είναι τα δικά μας F-16, τα 2 ελληνικά πολεμικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά πολεμικά, που δείχνουν ότι η Κύπρος το ελεύθερο τμήμα της δεν θεωρείται πλέον ως τμήμα της, του τουρκικού συστήματος ασφαλείας όπως γινόταν πριν μερικά χρόνια. Είναι κάτι που ανήκει στην Ευρώπη και η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να το κρατήσει στη ευρωπαϊκή ζώνη ασφάλειας και ειρήνης. Ναι. Και το τρίτο είναι σίγουρα και εσωτερικό θέμα. Ο Ερντογάν θέλει κάτι να πουλήσει στο εσωτερικό του, διότι δεν έχει πάει ιδιαίτερα καλά με την παρούσα κρίση. Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δεν μπόρεσαν να τους αναχαιτήσει η Τουρκία γιατί δεν έχει καλό αντιαεροπορικό σύστημα. Δεν έχει καθόλου αντιαεροπορικό σύστημα. Ναι. Η Τουρκία που έχει καλές σχέσεις με το Ιράν προσπάθησε να μεσολαβήσει. Το Πακιστάν τελικώς ήταν εκείνο που μεσολάβησε. Δεν έχει ναι, πάει καλά.
0: Δεν του έχουν καθίσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, καλά τα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι αληθές. Εμάς όμως τώρα ως χώρα μας ενδιαφέρει αυτό το ενδεχόμενο να διαμορφωθεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο που προφανώς θα γίνει νόμος του κράτους. Με βάση όλες τις πληροφορίες που βλέπουν τώρα το φως της δημοσιότητας, επί της ουσίας καταλαβαίνω, διορθώστε με κύριε Συρίγο, ότι προτίθεται να αποτυπώσει για πρώτη φορά επίσημα τις θέσεις της Άγκυρας σε διάφορα ανοιχτά θέματα, αλλά αυτή τη φορά σε ένα νομικό κείμενο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, εάν είναι αυτό όπως το περιγράφεται και όπως αναφέρουν και οι τουρκικές εφημερίδες, αυτό δεν συνιστά αναβάθμιση των τουρκικών διεκδικήσεων. Δηλαδή αυτά που λέγανε οι Τούρκοι από το 1975 και μετά θα παραμένουν τα ίδια. Συνιστά άλλο επίπεδο υπό την έννοια ότι αυτό θα έχει μορφή νόμου. Δηλαδή όταν θα πηγαίνουν οι Έλληνες με τους Τούρκους να συζητήσουν, οι Τούρκοι θα λένε εμείς αυτό δεν το συζητάμε γιατί είναι ο νόμος μας. Δεν μπορούμε εμείς να παραβούμε τον νόμο μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα προσπαθήσουν οι Τούρκοι να βάλουν σε νομικό κείμενο μία διεκδίκηση. Πώς θα το κάνουν αυτό είμαι πολύ περίεργος. Από ό,τι κατάλαβα από το άρθρα που διάβαζα, θέλουν να φτιάξουν κάποιες ειδικές ζώνες δικαιοδοσίας τις οποίες κηρύσει ο πρόεδρος, οι οποίες όμως δεν είναι οι ζώνες που ξέρουμε στο διεθνές δίκαιο, αποκλειστική οικονομική ζώνη, υφαλοκρηπίδα κτλ, κτλ, αλλά είναι ζώνες όπου μπορεί στο μέλλον να κηρυχθούν τέτοια δικαιώματα χωρίς η Τουρκία να τα έχει ανακηρύξει, με σκοπό να εμποδίζουν άλλες χώρες να κηρύξουν εκεί αυτά τα δικαιώματα, να κηρύξουν αυτές τις ζώνες. Ουσιαστικά δηλαδή η Τουρκία προσπαθεί με αυτή την κίνησή της να πει διεκδικώ αυτές τις περιοχές. Από την ώρα που τις διεκδικώ, μπορεί να μην το αναφέρω επισήμως ως αποκλειστική οικονομική μου ζώνη, αλλά εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί πέρα, να παίρνεις άδεια από μένα.
0: Έχω μια απορία.
1: Ναι.
0: Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά, όπως σας έλεγα, προσπαθεί να τα αποτυπώσει σε, και αυτό μας λέτε, σε ένα νομικό κείμενο. Αλλά επί της ουσίας να τα εντάξει, λέω τώρα εγώ γιατί αυτό καταλαβαίνω, στο εθνικό της δίκαιο, με δεδομένο ότι η Τουρκία δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτό τι σημαίνει για την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη?
1: Εννοώ
0: να τα εντάξει στο εθνικό δίκαιο το δικό της.
1: Ναι, να πω κάτι για το δίκαιο της θάλασσας και τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας κυρώθηκε, υπεγράφει το 1982, ετέθη εν ισχύ το 1994.
0: Α, 94-95 νόμιζα, ναι.
1: Το 94 ναι. Για όλο τον κόσμο, εμείς την κυρώσαμε το 95.
0: Αυτό
1: το
0: ξέρω
1: 95,
0: για την Ελλάδα, ναι.
1: Η Τουρκία δεν την έχει ούτε καν υπογράψει.
0: Αυτό
1: αλλά,
0: λέω.
1: Προσέξτε, οι διατάξεις της εφαρμόζονται πλέον με ισχύ εθνικού δικαίου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το Διεθνές Δικαστήριο έχει πει επανειλημμένος ότι είτε την έχει υπογράψει είτε δεν την έχει υπογράψει, επειδή αυτές οι διατάξεις ακολουθούν όλα τα κράτη του κόσμου, τους δεσμεύουν. Οπότε είναι αδιάφορο αν η Τουρκία έχει υπογράψει ή δεν έχει υπογράψει σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Δεσμεύεται από τις διατάξεις της. Εκείνο το οποίο θα δούμε όμως στην προκειμένη περίπτωση θα είναι μια δημιουργική προσπάθεια, το λέω ειρωνικά, των Τούρκων να φτιάξουν άλλες ζώνες, καινούργιες από τις ζώνες που υπάρχουν, για να μην φανεί ότι διεκδικούν κάτι ευθέως αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο και να δημιουργούν μια μεσοβέζικη κατάσταση. Δηλαδή το διεκδικούμε έναντι της Ελλάδος, αλλά δεν θα πάμε εμείς να κάνουμε κάτι σε αυτή την περιοχή, εκτός αν πάει η Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
1: Είμαι δε περίεργος να δω πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα. Η οποία γαλάζια πατρίδα φτάνει να διεκδικεί το ίμιση του Αιγαίου, και επίσης πώς θα το κάνει σε σχέση με το κάζους Μπέλι. Διότι η τουρκική εθνοσυνέλευση από τον Ιούλιο του 1995 έχει πει ότι σε περίπτωση αυξήσεως των ελληνικών χωρικών υδάτων, η Τουρκία μπορεί να λάβει ό,τι στρατιωτικά μέτρα θέλει εναντίον της Ελλάδος.
0: Για επέκταση. Ναι.
1: Είναι περίεργο να το δούμε.
0: Έγινε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το 1995 αυτό. Μια εβδομάδα αργότερα από την κύρωση τη σύμβαση για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας στη δική μας.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, ενδέχεται.
1: Οπότε, αν μου επιτρέπετε απλώς να πω το εξής. Τι θεωρώ ότι θα πούνε οι Τούρκοι. Θα πούνε, έχουμε 12 μίλια στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε 12 μίλια στην Μεσόγειο, στο Αιγαίο
0: δίνουν
1: έχουμε
0: 6
1: μίλια,
0: ναι,
1: και όποιος παραβιάζει τα 6 μίλια θα έχει πρόβλημα.
0: Ναι. Και αυτό το σενάριο παίζει. Αυτό παίζει ως πληροφορία, εννοώ.
2: Ωραία, θα κάνουμε και εμείς ένα δικό μας νόμο που θα λέει τα ακριβώς αντίθετα και θα συγκρουστούν οι δύο νόμοι.
0: Όχι.
1: Αλλά ο νόμος σε δεσμεύει.
0: Έτσι. Ναι. Δεν είναι απλά.
1: Ο νόμος σου δημιουργεί νομικές δεσμεύσεις. Δεν μπορεί ο άλλος να τον παραβιάσει. Και επιπλέον, αν έχεις νόμο, πώς θα πάρεις πίσω τον νόμο σου αν συμφωνήσεις με την Ελλάδα κάτι διαφορετικό?
0: Δηλαδή, αυτό είναι το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω.
1: Ναι, αν αύριο
0: το ένα
1: πρωί,
0: ερώτημα ήταν αυτό. Ότι αν. Ναι, πείτε το.
1: Αύριο το πρωί έρχεται, συμφωνούμε η Ελλάδα με την Τουρκία και η Τουρκία αναγνωρίζει παραδείγματι ότι το Καστελόριζο έχει δική του φαλοκοπίδα. Από αυτή τη στιγμή δεν το δέχεται. Πώς θα το περάσει με το νόμο από τη Βουλή της, την ώρα που η Βουλή της.
0: Θα έχει ήδη ψηφίσει.
1: Άλλα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει να ψηφιστεί δηλαδή ένας νέος νόμος. Αυτό δημιουργεί πρακτικά προβλήματα. Και κατ' ουσίαν δεσμεύει ακόμη περισσότερο τους Τούρκους σε μια σκληροπυρηνική θέση. Δηλαδή, οποιαδήποτε δημοκρατική κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο είχε να αντιμετωπίσει τη σωρία των διεκδικήσεων, δηλαδή να είχε στο οπλοστάσιο της τόσες διεκδικήσεις εναντί ενός άλλου κράτους, θα είχε πρόβλημα να αρχίσει να τις αποσύρει από το τραπέζι. Πολλό δε μάλλον όταν αυτές οι διεκδικήσεις έχουν και νομική ισχύ. Φανταστείτε η Τουρκία που δεν είναι αυτό που θα λέγαμε η προσωποποίηση του δημοκρατικού κράτους.
0: Αυτό όλο που συζητάμε, γιατί είπατε τι μπορεί να την έχει ενοχλήσει, μπορεί να είναι και μία απάντηση στον δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων που κάναμε.
1: Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός έγινε το 2025 το Πάσχα.
0: Πριν από 2 χρόνια, ναι.
1: Η Τουρκία έβγαλε χάρτες απαντώντας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό τον Ιούνιο του 25, δηλαδή έχει δοθεί η απάντηση, και όταν εμείς κηρύξαμε τα πάρκα, η Τουρκία κήρυξε και εκείνη κάτι δικά της πάρκα, και μάλιστα είχε και το χαρακτηριστικό ότι τα πάρκα δεν ήταν μέσα σε περιοχή χωρικών υδάτων της, ήταν στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα το οποίο απαγορεύεται στην ανοιχτή θάλασσα, δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Επομένως, η απάντηση υποτίθεται και στο δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και στα θαλάσσια πάρκα έχει ήδη δοθεί. Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι πάνε να δημιουργήσουν ένα σύνολο
0: ετοιμάτων,
1: να πάρουν το σύνολο των διεκδικήσεων που έχουν εις βάρος της Ελλάδος και να το βάλουν σε ένα νόμο, δηλαδή ότι μας έχουν πει από το 1974 και μετά.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό που επίσης διαραίουν οι τουρκικές αρχές, οι τουρκικές πηγές, με συγχωρείτε, ότι καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία θα έχει ο Χακάν Φιντάν, που διατηρεί διάβλους επικοινωνίες με την Αθήνα, μας λέει κάτι?
1: Απολύτως τίποτα. Θεωρώ ότι είναι στο πλαίσιο αυτών των εντυπώσεων που πάνε να δημιουργήσουν οι Τούρκοι σε αυτή την περίπτωση, να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Δηλαδή, το θέμα είναι απλό. Πας να πεις, να διεκδικήσεις κάτι που το διεθνές δίκαιο δεν σου δίνει δυνατότητα να το διεκδικήσεις. Όσους διάβλους επικοινωνίας και να έχεις με την ελληνική πλευρά, τι θα πει η ελληνική πλευρά? Α, με συγχωρείτε, τώρα που το έχετε σε νόμο δεν το είχα καταλάβει, τώρα που το βάλετε σε νόμο θα το αποδεχθώ? Είναι τόσο απλό. δημιουργεί προβλήματα στην ελληνοτουρκική συνεννόηση αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα.
0: Θα χαλάσει το κλίμα ήδη δηλαδή από αυτές τις διαρροές και για τις προθέσεις της τουρκικής κυβέρνησης.
1: Το κλίμα, η Τουρκία έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από όλη αυτή την εξέλιξη που έχει γίνει στο...
0: Σύμφωνοι.
1: Πάρα πολύ.
0: Σύμφωνα.
1: Δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό για να χαλάσει το κλίμα, διότι είναι και θέμα ευρύτερων συνθήκων.
0: Δηλαδή,
1: ο λόγος που η Τουρκία δεν μίλησε, δεν είπε τίποτα για την Κάρπαθο, δεν είπε τίποτα για την προσγείωση αμερικανικών μεταλλικών στη Ρόδο, που επίσης είναι αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή με βάση τη συνθήκη των Παρισίων του 1947, άρα κατά την Τουρκία δεν μπορούν να προσγειώνονται εκεί μεταλλικά αεροσκάφη. Μαχητικά, ναι, πολεμικά.
0: Πολεμικά.
1: Ο λόγος που δεν το έκανε ήταν διότι έβλεπε ότι το διακύβευμα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ο άλλος πάει για πόλεμο. Εσύ θα του λες, μην χρησιμοποιείς το τάδε αεροδρόμιο τώρα που πας εκεί για πόλεμο.
2: Τώρα,
1: γιατί το απαγορεύει μια συνθήκη του 47.
2: Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο των χωρών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο και πιθανή ενδεχόμενη προηγούμενη επίσκεψή του εδώ. Και με δεδομένο το γεγονός ότι έχει αναβαθμιστεί γεωπολιτικά η δική μας χώρα, θα έχει κάποια αναφορά, θεωρείτε, στην Ελλάδα και στη νέα πραγματικότητα. Εκεί η Τουρκία θα μπορέσει ή θα προσπαθήσει να κάνει κάτι που έχει να κάνει με τη χώρα μας. Παρουσία του κυρίου Τραμπ, λεκτικά εννοώ.
1: Του συνήθως... Σε πολυμερές επίπεδο το αποφεύγει. Mm-hmm. Σε πολυμερές επίπεδο. Προτιμάει να συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες για αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Το θέμα όμως που την απασχολεί αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο το διμερές. Είναι τι θα γίνει με τα F-35.
0: Αυτό είναι νομίζω ότι
2: τα οποία πάλι έχουν κολλήσει, έτσι.
1: Τα οποία έχουν κολλήσει και για να ξεκολλήσουν πρέπει να συμφωνήσει και το Κογκρέσο στην Αμερική. Πράγμα το οποίο είναι δύσκολο.
2: Ιδίως αν χαθούν και οι εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Ναι, είναι μια περίεργη κατάσταση. Τώρα,
2: και είναι καλό που το λέμε, κύριε Συρίγο, γιατί θυμάστε τι λέγαμε μετά τη συνάντηση Τραμπ με τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Λέγαμε ότι τελείωσε, έχουν ξεκλειδώσει τα F-35, τα παίρνει αύριο.
1: Δεν το πω ποτέ.
2: Όχι, δεν λέω για εσάς. Λέω για την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
0: Δεν λέω
2: για
0: εσάς.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Ότι κατά καιρούς, εγώ μπορώ να σας πω πάντως από την τελευταία συνάντηση Τραμπ Ερντογάν, η Τουρκία έχει χρεωμένη με 40 δισεκατομμύρια.
0: Αυτό ναι, ποτέ δεν ήταν στην ουσία. Όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Ναι. Δηλαδή, μια χαρά έκανε ο Τραμπ τη δουλειά του και ο Ερντογάν έφυγε με τα δύο χέρια.
1: Μα όταν είδα πριν αρχίσει η συνάντηση, είχε βγάλει φωτογραφίες και πάνω στο τραπέζι είχε ένα ομοίο με ενός Boeing. Και σκέφτηκα το θέμα θα είναι αν θα πουλήσει η Αμερική Boeing στην Τουρκία ή όχι.
0: Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
2: Πολύ.
1: Κύριε Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: πολύ.
0: Καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικές Πολιτικές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αυτά είναι ένα θέμα που θα το έχουμε ανοιχτό, ξέρετε, έτσι. Γιατί γι' αυτό τονίσαμε πάρα πολλές φορές ότι ναι, διαρροές της τουρκικής κυβέρνησης είναι αυτές που ρίχνει τις πληροφορίες τώρα για να κόψει αντιδράσεις.
2: Αυτό που λέμε, ρίχνει άδεια
0: για να πιάσει γεμάτα. Ναι.

0: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ φίλε, κύριε Μπαρδί, εάν δεν κάνω λάθος, που λέτε μήπως είναι κινέζικη η πύραυλη. Δεν ξέρω σε ποιους πυράβλους αναφέρεστε. Μήπως σε αυτούς που λέγαμε για, το, για την ανακοίνωση που θα κατασκευάσει η Τουρκία. Ναι, δεν το ξέρω να σας το πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω όλα σας τα μηνύματα. Και μια και λέτε για τους, αναφερθήκατε εσείς τους κινέζικους πυράβλους, όλο και πυκνώνουν και οι αναλύσεις και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, θα το δούμε αυτά στην συνέχεια, με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ βεβαίως και την συνάντησή του με τον Xi Jinping, γιατί έχει και αυτό ενδιαφέρον. Το Πεκίνο πάντως στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον εν ώψη αυτής της επίσκεψης, χαρακτηρίζοντας αμετάκλητη την αντίθεση σε πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, διότι Ταϊβάν σημαίνει αυτό που σημαίνει για την Κίνα.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε, όχι χθες, προχθές, που είχα κάνει μια ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση να αναβάλει ο πρόεδρος Τραμπ την επίσκεψή του στην Κίνα και μας είπε, χθες νομίζω ήταν, ναι, καλεσμένος, ότι όχι, αποκλείεται κλπ. Χθες το βράδυ σε πολλά αμερικάνικα site υπήρχε η πληροφορία και η είδηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκεφτόταν να αναβάλει την επίσκεψη.
0: Καλά,
1: στο Πεκίνο.
0: Τώρα αυτές οι πληροφορίες είναι
1: μιλάμε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ γρήγορα. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, την συνάδελφό μας. Έχουμε δηλώσεις του κύριου Δένδια για τον ντρόουν, αυτό για το οποίο γίνεται και πάρα πολλής λόγος που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Για καλησπέρα, να ακούσουμε. Βαγγελίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Δημήτρια από Βρυξέλλες. Ο κύριος Δένδιας από το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας, προσερχόμενος δηλαδή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει και για την ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος.
0: Ναι.
2: Παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως είπε, και του Ουκρανού ομολόγου του.
0: Μάλιστα,
2: μάλιστα, όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι σαφώς είναι ένα ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν, τόνισε.
0: Ναι.
2: Και λέει επίσης ότι καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει την ασφάλεια και την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τονίζοντας ο κύριος Δένδιας ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα θέσει σήμερα στους ομολόγους του, που πρέπει να σου πω ότι στην ατζέντα των θεμάτων του Συμβουλίου είναι και οι υβριδικές απειλές. Ναι.

0: Ερτ Χανίων, 100,6 και 104 στα FM.
1: Αγαπητοί ακρότες, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκαν φοιτητές. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, ζευγάρι Φινλανδών λογομάχησε με αποτέλεσμα ο σύζυγος να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα στο λιτό χώρο Πιερίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση αυτή μάλιστα τραυματίστηκαν και φοιτητές. Θα μας ενημερώσει η Νίκη Χατζηδημητρίου. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια ομάδα

0: τα άτομα, με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες, εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή δεκάδων ατόμων. Η Πριτανία ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για το συμβάν, η οποία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ πολλά βίντεο από το συμβάν έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την άγρια συμπλοκή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα, αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή της ραδιοεφημερίδας, εννοείται ότι θα τα δώσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Τώρα από την περιοχή των Καλαβρίτων φαίνεται ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων για τη ληστεία είναι στην τράπεζα της κάτω Τηθωρέας και οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μάλιστα το ενδεχόμενο ληστείων στις περιοχές που φέρονται να συνδέονται με την συγκεκριμένη ομάδα. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Αγιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν δύο ληστείες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Ελλάδα. Μία στην περιοχή της Δάφνης Καλαβρίτων, στα λεπτά της Δάφνης Καλαβρίτων και μία σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της κατοχής Ετωλοακαρνανίας. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν όμοιο τρόπο δράσης και στις δύο αυτές περιπτώσεις με την ληστεία που έγινε στην κάτω Τηθωρέα, υπάρχει και η πληροφορία, φαίνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι από την περιοχή των Καλαβρίτων, έχει καταγωγή από την περιοχή των Καλαβρίτων, επομένως γνωρίζει αρκετά καλά την περιοχή, ενώ δύο ακόμα άτομα φαίνεται να ανήκουν ή να έχουν συνδέσεις με τον αντιψευστικό χώρο στην περιοχή της Πάτρας. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν και το τι ακριβώς ισχύει. Άλλωστε στις 4 το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα δώσει συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό, για την ομάδα αυτή που έκανε ληστείες και για τη σύνδεσή της με τις ληστείες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστες στην Δάφνη Καλαβρίτων και στην κατοχή του Λακαρνανίας, όπου στην κατοχή του Λακαρνανίας, θα θυμίσουμε, η ηλία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου υπολογίζεται στις 400.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονη σύζυγου του και μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνή με την κλινική της εικόνα να παραμένει σταθερή. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο δείχνει σημάδια βελτίωσης. 28χρονη ευτυχώς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να καταθέσει και άμεσα στις αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό σήμερα ή αύριο. Πάντως ζήτησε και πήρε προθεσμία ο συνήγορος του 30χρονου για αύριο να απολογηθεί στην ανακρίτρια, δηλαδή τελικά αύριο. Είχε πει όμως εξ αρχής ότι θέλει πρώτα να ακούσει την κατάθεση της γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να καταθέσει σήμερα. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Τώρα της υγείας της. Ο 30χρονος τώρα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το περιστατικό έγινε, όπως ξέρουμε, το Σάββατο το βράδυ. Βρέθηκε η γυναίκα του χτυπημένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένα κάταγμα στο δεύτερο σπόνδυλο στο οδόστρωμα, αιμόφυρτη. Και εκείνος οδηγούσε μια κλούβα στην οποία ήταν μέσα τα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού, όλα ανήλικα, στην περιοχή της Παντάνασης όπου είναι το σπίτι τους. Έφευγαν από εκεί για να πάνε στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί στο Ηράκλειο ο 30χρονος. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν την έστρωξε από το αυτοκίνητο, ότι άνοιξε η πόρτα που δεν είχε κλείσει καλά και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα. Βέβαια, αίματα βρέθηκαν και μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Οπότε καλείται τώρα η αστυνομία να βγάλει ένα σαφές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας έχει ασκήσει, όπως είπαμε, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας έγινε προχθές στα Χανιά. Ένα ζευγάρι Φιλανδών που έκανε διακοπές στην Κρήτη λογομάχησαν, με συνέπεια ο άνδρας να χτυπήσει και να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Μάλιστα, το συμβάν έγινε μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχαμε την Κυριακή το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Εκεί, όπως τουλάχιστον κατήγγειλε μία 33χρονη γυναίκα από την Φιλανδία, ο 37χρονος άντρας της την χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και την τραυμάτισε, αφαιρώντας μάλιστα και ένα δόντι κατά το χτύπημα αυτό. Και γενικά είχε πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 ανήλικων παιδιών της οικογένειας, το οποίο είχε έρθει, η οικογένεια αυτή είχε έρθει για διακοπές στα Χανιά, και όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν αυτό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον 37χρονο άνδρα, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί, και η απολογία του γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην εισαγγελία Χανίων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τόσο η γυναίκα όσο και τα 4 παιδιά της έχουν ήδη αναχωρήσει από την Ελλάδα για τη χώρα τους στην Φινλανδία. Οπότε οι αρχές διαχειρίζονται πλέον το συμβάν, έχοντας ενώπιόν τους τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο θήτης αυτού του σοβαρού περιστατικού στο ξενοδοχείο των Χανίων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών, οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερίας. Θα πάμε μέχρι το Βαγγέλη Μητρούσχε για να μας ενημερώσει γι' αυτό. Και Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι καταρχήν. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο 20χρονους. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Μητρούσχιας μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με τον Βαγγέλη. Να προχωρήσουμε όμως εμείς και να πάμε τώρα σε μια επιχείρηση διάσωσης που είχαμε ενός 70χρονου αυστριακού αναβάτη μοτοσυκλέτας εντούρο στην περιοχή της Ελάτης Ζαγορίου. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης 70χρονου, η οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα με επιτυχία χθες αργά το βράδυ, και ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
2: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 ναυάτες, όταν κατά από συνθήκες που διερευνούνται έχασε τον έλεγχο του οχήματος της μοτοσυκλέτας εν προκειμένου σε ένα δύσβατο μονοπάτι, και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα, σε γκρεμό συγκεκριμένα 10 μέτρων περίπου, και να φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη ισχυρή δύναμη από 5 σε ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, πυροσβεστική, ενώ συνέδραμαν ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εγκλωβισμού, οφείλουμε να αναφέρουμε, Βίκη, πως εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση του ελικοπτέρου που ζητήθηκε να αναφέρουμε δεν ήταν δυνατή να καταστεί αυτό εφικτό λόγω της ώρας. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιωαννίνου για νοσηλεία. Τώρα όμως, εδώ, Βίκη, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα. Να το συνδυάσουμε τροποτινά με, με τα ατυχήματα που έχουμε συχνά φαινόμενα στη Μονή στο Μίου, στην Κόνιτσα, και όπου πάρα πολλοί περιπατητές σχεδόν, δεν θα πω καθημερινά, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, όμως τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά με τραυματισμούς, όπου καλείται ισχυρή δύναμη να απασχοληθεί του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών, προκειμένου να διακομίσει αυτά τα περιστατικά. Τώρα, υπάρχει μια αναφορά πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εξετάζει τι πράγμα. Εξετάζει να όσους θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και κινητοποιούν τεράστιες δυνάμεις διάσωσης, λόγω αλόγησης συμπεριφοράς να επιβάλλει να πληρωθούν τα ανάλογα λογαριασμός. Διότι δίκη, πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν περισσεύουν ούτε τα οχήματα του ΕΚΑΒ, ούτε μπορεί η ΕΜΑΚ και οι πυροσβέστες να απασχολούνται για κάποιους συνανθρώπους μας, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 70χρονος χθες, όπως αναφέραμε, στην Ελλάδα, όπου με μηχανή εντούρο ήθελε να κάνει το χόμπι του.
0: Μάλιστα.
2: Και να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Mm-hmm. Και διότι ήταν ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορεί κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο να μπαίνει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια, Μπίκη.
0: Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να επιχειρήσουμε και εμείς και πάλι να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο νεαρών στο λιτόχωρο Πιερίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
3: Βεβαίως, και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτή η περιπέτεια, αν θέλεις, των δύο νεαρών έχει αίσιο τέλος. Έχουν εντοπιστεί από την πλευρά των σωστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία με το κινητό τους τηλέφωνο και με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και μάλιστα επιστρέφουν από ένα μονοπάτι εκεί όπου κατευθύνονται οι πυροσβέστες από το λιτόχωρο αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν δηλαδή πίσω στο λιτόχωρο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι νεαροί χτες το απόγευμα στο σημείο που βρισκόταν δεν είχε σήμα, και αυτό είναι που θορύβησε τους δικούς τους ανθρώπους. Επικοινώνησαν με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Όμως τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα για αυτή την περιπέτεια, είναι καλά στην υγεία τους. Mm-hmm. Ένας 28χρονος από την Πιερία και ένας ακόμη δίκαιας ηλικίας Έλληνας, αλλά που ζει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Νομικά φαίνεται θα κινηθούν οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο για το θέμα του αυθόδου σπηρετού, οι οποίοι μάλιστα συγκροτούν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα αποτελείται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ο κλάδος τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, ακόμη και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που σκέφτεται πια να κινηθεί νομικά για τους χειρισμούς, όπως αναφέρονται, στο θέμα του αυθόδου σπηρετού, που και δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Και όσον αφορά την εκρίζωση, πάμε πίσω και δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Θα αφαιστερούν πάρα πολλοί αποζημιώσεις και τα εξαγγελθέντα και θα κινηθούν πλέον νομικά. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη, mm-hmm, που πραγματοποιήθηκε με αυτή την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα συγκροτήσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, και τη Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μαρίνου, όπου τέθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο ούτε από την Περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα για τις εξελίξεις γύρω από τον αφόδη πυρετό. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 80 τα θετικά κρούσματα στην Λέσβο. Είμαστε αρκετά χαμηλά όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει να λαμβάνονται δείγματα και από το υπόλοιπο μισό νησί, που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει να λαμβάνονται. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα και κυρίως για το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η κυρία Μαρίνου ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν το ενδεχόμενο, γιατί εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα ζώα εδώ, τότε θα κριθεί η εμπορική αξία των προϊόντων όλης της χώρας γενικά και όχι μόνο της Λέσβου. Θα χάσει δηλαδή το χαρακτήρα των εξαγώγημων προϊόντων σε χώρα ελεύθερη και που δεν είναι εμβολιασμένα τα ζώα. Οπότε αυτό θα εξεταστεί, κρίνοντας και την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο πλάνο. Όσον αφορά το αίτημα του πρωτογενούς τομέα να μην σφάζονται τα υγιή ζώα σε όλη τη μονάδα. Για παράδειγμα, έχουμε κοπάδια 1.800 πρόβατα που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Mm-hmm. Τα πρωτόκολλα λένε ότι ακόμη και ένα θετικό να υπάρχει μέσα στο κοπάδι, αντιμετωπίζεται γενικά το κοπάδι και όχι κατά μονάδα. Mm-hmm. Οπότε ούτε αυτό το θέμα γίνεται δεκτό. Mm-hmm. Να πω ότι θα ξαναγίνει την Πέμπτη η τηλεδιάσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τώρα. Και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι θα έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη κάποιες εξετάσεις, είναι οι εξελίξεις, είναι για το θέμα των αποζημιώσεων των ανθρώπων. Και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που τους φάζονται τα κοπάδια. Mm-hmm. Όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει, γιατί δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ μέσα στις τσέπες τους.
0: Μάλιστα.
4: Και για το θέμα των ζωοτροφών και για το θέμα του γάλακτος, ακόμη και για τις υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
0: Πολλά τα θέματα.
4: Λοιπόν, η συνέχεια.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μυρσίνη. Τώρα, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο ανακοίνωσε χθες από τον νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για το οποίο θέμα θα μας ενημερώσει η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Ελευθερία.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες εδώ στην Ρόδο είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συνεργάτες του, και προείδρευσε σε πολύ ωραία σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο. Ο Υπουργός έδωσε οριστική λύση σε αυτό το πολυετές, θα λέγαμε, κτηριακό πρόβλημα, ανακοινώνοντας την δημιουργία νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης, ο κύριος Φλωρίδης. Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον κτίριο θα ξεκινήσει μία ανοιχτή εργολαβία, ούτως ώστε να συντηρηθεί και θα να συνεχίσει να συντηρείται όταν εμφανίζει τα όποια προβλήματα, και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου, τότε οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια και ο Δήμος της Ρόδου θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Μάλιστα.
5: Ο κ. Φλωρίδης επισκέφθηκε και το κτίριο των δικαστηρίων, uh-huh. αλλά και το κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, εκεί όπου μάλιστα στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, αλλά και τα αρχεία του Εφετείου Δωδεκανήσου του Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς επίσης και μια υπηρεσία των δικαστηρίων, η Εκουσία Δικαιοδοσία.
0: Μάλιστα, ναι.
5: Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, και να πάμε μέχρι την Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς έχουμε την προκήρυξη 7 νέων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς προκηρύχθηκαν 7 νέες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο. Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα οδηγήσει στη σοβαρή βελτίωση των παροχών υγείας που προσφέρονται στους πολίτες της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, Βίκυ, προκηρύχθηκαν μια θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μια θέση επιμελητή χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ορθοπαιδικής και παιδιατρικής. Το έργο αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί μία προκήρυξη τριών θέσεων, η οποία ήταν άγωνη, όμως τα δεδομένα και τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο πως πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις για τα κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη της υγειονομικής περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου παρέχει δυνατότητα στο νοσοκομείο να παρέχει μετέπειτα στους πολίτες την καλύτερη εξυπηρέτηση, mm-hmm. και με στόχο βεβαίως την καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες της περιοχής. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου, σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελέως επόπτριας. Η πληρότητα αγγίζει το 256%, ενώ η υποστελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση μάλιστα δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το site δικαστικά.gr και μιλώντας σήμερα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φυλακή, μας έλεγε, το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς στην Κασαβέτεια. Είναι γεμάτες, υπερπλήρεις, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ελάχιστοι οι σοφρονιστικοί, πάλι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα και μάλιστα από το γεγονός αυτό, ότι δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε βόλτα τους κρατουμένους, και γι' αυτό ξεσπούν και τόσο πολύ συχνά αυτές οι μεταξύ τους, πώς το λένε, γίνονται τα μεταξύ τους προβλήματα. Και γι' αυτό και το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα και μάλλον ενημερώνει και όλους τους εισαγγελείς ανά την Ελλάδα. Όχι η διοίκηση της φυλακής, αλλά όπως είπατε κι εσείς, η εισαγγελέας επόπτρια του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος, που πήγε και είδε την κατάσταση από κοντά και λέει, έλεος, ως εδώ και μη παρέκει. Δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, άλλον παρά μόνο τι. Ποια είναι η εξαιρετική περίπτωση? Δηλαδή, όταν έχει 70 και έχει μέσα 140 τόσους, ας πούμε, κρατουμένους νεαρούς, πού θα τους βάλει?
0: Ναι.
7: Θέλω να πω ότι δεν έχει τη δυναμικότητα. Και όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας.
0: Mm-hmm.
7: Δεν ξέρω αν θα είναι, ξέρω εγώ, καινούργιες φυλακές, δεν ξέρω αν θα είναι άλλη νομολογία. Δεν
0: είναι
7: ξέρω,
0: κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, έτσι ακριβώς.
7: Να το δουν, γιατί υπάρχει παντού και έχουμε και τον κίνδυνο που λέμε με τα επεισόδια αυτά, αλλά και τον κίνδυνο ασθενειών. Θυμάστε τις, πώς το λένε, τις φυματιώσεις.
0: Μάλιστα.
7: Να που είχαμε στην Κασαβέτια πρόσφατα.
0: Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ολοκληρώθηκε ο φάκελος αίτησης και διεκδίκησης ένταξης της πόλης της Μεγαλόπολης στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στις 16 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης ομόφωνα τότε ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Μεγαλόπολης ως μαρτυρικής πόλης και τη ένταξή της στο δίκτυο των πόλεων αυτών. Επικαιροποίησε δηλαδή τότε μια παλιότερη απόφαση του 2018. Η Μεγαλόπολη, Βίκη, υπήρξε πεδίο έντονων αντιστασιακών δράσεων την περίοδο 41-44 με βαρύ τίμημα για τον τοπικό πληθυσμό. Η εκτέλεση, θυμίζω, των 212 το Φεβρουάριο του 1944 στην θέση Βίγλες, αλλά και άλλες εκτελέσεις σε πολλά χωριά, Ίσο Μακαριών, Γέφυρα Μεγαλόπολης κλπ. Δίνουν λοιπόν στους αυτοδιοικητικούς το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση. Ο Δήμος διεκδικεί την ιστορική δικαίωση, τη διάδοση των μηνυμάτων ειρήνης και συμφιλίωσης και να τιμηθεί έτσι η τοπική κοινωνία και να θυμάται ο κόσμος αυτά τα θύματα. Συγχρόνως διαφυλάστηκε η ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος προωθεί το φάκελο, Βίκη, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική έγκριση και την αναγνώριση της πόλης ως μαρτυρικής, ενώ στον ίδιο φάκελο έχει και την πρόταση της αναγνώρισης της τοποθεσίας Βίγλες Μαλωτών, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη είναι το συγκεκριμένο χωριό, ως μαρτυρικού τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο.
9: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και δεν έχουμε καμία αλλαγή στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης, όπως διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσης. Στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς και Δημοτικό με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις. Ακολουθεί αύριο με το ίδιο θέμα σύσκεψης στο Εργατικό Κέντρο, ενώ το ΣΕΕΝ πραγματοποιεί κινητοποίηση και στάση εργασίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, σε αναβρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μιας που έχει προγραμματιστεί η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΗ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος τόνισε την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων του ΑΕΗ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαΐδα 5. Επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάσης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Να πούμε επίσης ότι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων θα ζητάει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λιγνητικών μονάδων, αναμένεται να εκδηθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, που με το ίδιο θέμα συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Στο μεταξύ, σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί οι πάντες, όπως τα Εργατικά Κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, το ΕΒΕ Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Ευνοητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ. Από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο, το σωματείο Σπάρτακος της ΔΕΗ ετοιμάζει κινητοποιήσεις για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου το ΣΕΕΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση συγκεκριμένα στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΗ Αγίου Δημητρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ένα θέμα φυσικά που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπες ότι την Παρασκευή ουσιαστικά κλείνει η μονάδα του ΑΕΗ Αγίου Δημητρίου εκεί και είναι σε αναβρασμό όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να αφήσουμε όμως την Δυτική Μακεδονία και να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από την Αστυπάλαια.
0: Μια Αστυπάλαια, ωραίο καιρό. Έχετε λιακάδα, πολύ ωραίο καιρό, πολλούς επισκέπτες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά από όσο φαίνεται τελικά έχουμε θέμα με το νερό. Βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.
2: Οι οικισμοί μας, η χώρα και το λιβάδι, δύο βασικοί οικισμοί, ιδρεύονται επί 32 χρόνια από ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και από το οποίο παίρναμε νερό και το οποίο διαθέταμε στο δίκτυο ίδρυψης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία στο νησί μας. Και όχι μόνο στο δικό μας νησί,
0: μάλιστα,
2: και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
0: Κύριε Κομινέα, χίλια συγγνώμη, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είχαμε νωρίτερα και κάποια επεισόδια εδώ στο Απιθείο που είχαμε τον τραυματισμό 7 φοιτητών και έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Για ένα λεπτό διακοπή και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε σε εσάς. Δέσποινα, μας ακούς?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Πες μας τα νεότερα.
3: Τα νεότερα είναι οι 7 τραυματίες φοιτητές των ΕΑΚ που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα και οι 46 προσαγωγές μέσα από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής με την αστυνομία να μπαίνει στο Πολυτεχνείο μετά από τα επεισόδια, από την εισβολή ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων και κράνη που με σφυριά και γκλόμπα έσπαγαν ό,τι έβρισαν μπροστά τους, και επιτέθηκαν σε φοιτητές των ΕΑΚ με αποτέλεσμα αυτόν τον τραυματισμό των 7 και γύρω στις 10 η ώρα το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι διάδρομοι έξω από τα αμφιθέατρα της Πολυτεχνικής είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Mm-hmm. Είδαμε πυρσούς να ανάβουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και να καταφέρονται σε βάρος των φοιτητών των ΕΑΚ μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Η αστυνομία μπήκε με πολλές δυνάμεις, με δυνάμεις της ΟΠ και με δυνάμεις της ΙΑΤ μέσα στο χώρο των πανεπιστημίων για να επαναφέρει την τάξη. Τα πνεύματα ηρέμησαν, έγιναν αυτές οι προσαγωγές. Είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι 46 προσαχθέντες και αναμένεται να δούμε τώρα τι θα συμβεί, ποιοι από αυτούς θα συλληφθούν, αν θα συλληφθεί κάποιος από αυτούς και με τι κατηγορία. Είχαμε αντιδράσεις από τους καθηγητές, γιατί εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα και άκουγαν οι φοιτητές να ουρλιάζουν συμφοιτητές τους που δεχόταν χτυπήματα από γκλόμπ από τους κρανοφόρους. Άκουγαν την ένταση στο ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής και προσπαθούσαν να κάνουν τα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα όλοι να βγουν έξω από τη νομική και από το οικονομικό. Μια πρωτοφανή εισβολή κρανοφόρων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα μόλις ενημερωνόμαστε ότι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών, με τους 5 να έχουν κακώσεις των άκρων και επιχυμώσεις και ένας 27χρονος να φέρει κακώσεις στα άκρα, στο κεφάλι και στον θώρακα. Μάλιστα. Θα φύγουν μετά από τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 20χρονος θα μείνει για νοσηλεία με κάταγμα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για την ενημέρωση και να επιστρέψουμε εμείς και πάλι στον Δήμαρχο Αστυπάλαια, στον κύριο Νίκο Κομινέα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κομινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά όπως ξέρετε οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κύριε Κομινέα, μας λέγατε για τα προβλήματα με το νερό που αντιμετωπίζετε. Έχετε...
2: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι οι δύο κύριοι οικισμοί μας, η Χώρα και το Λιβάδι, ιδρεύονταν και ιδρεύονται ακόμα από το φράγμα που έχει κατασκευαστεί στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, από το οποίο παίρνουμε το νερό για να το διαθέσουμε στην κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία. Αυτή, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουμε κατακλυσμίες βροχές και κατακτώδεις βροχές, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός και όσοι το παραδέχονται αυτό, μάλλον είναι ηλίθιοι, εν πάση περιπτώσει έχουν σκοπιμότητες άλλες για το που δεν το παραδέχονται. Είναι περιοχές όπως είναι κάποια νησιά και αρκετά νησιά, στα οποία δεν πέφτουν βροχές καθόλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατεβεί αισθητά η στάθμη του ταμιευτήρα, από τον οποίο παίρνουμε νερό. Και αυτό μας είχε οδηγήσει βεβαίως και από το 2024 να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάλουμε μια αφαλάτωση στο νησί. Και γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτηθήκαμε κιόλας. Και στην αρχή είχαμε πει για 300 κυβικά μέτρα, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή για να επιταχυνθεί, αποφασίσαμε να βάλουμε και μια μισθωμένη αφαλάτωση, η οποία τοποθετείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εκ της ανάγκης, όχι για να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα του καλοκαιριού που θα έχουμε επάρκεια νερού, αλλά κυρίως για να δούμε τι κάνουμε από το φθινόπωρο. Και βεβαίως, αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε βροχές, θα πρέπει ουσιαστικά το νησί να χρησιμοποιεί τις αφαλατώσεις για να ιδρεύονται οι δύο κύριοι οικισμοί. Άρα, ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των αφαλατώσεων, τόσο της μόνιμης όσο και της μισθωμένης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον το φθινόπωρο, σε περίπτωση, ξαναλέω, που δεν έχουμε βροχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και για τους μόνιμους κάτοικους. Άρα τώρα... το νερό υπάρχει στο νησί, θα είναι οι φίλοι μας που θα έρθουν, θα έχουν το νερό βεβαίως εδώ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να πάρουμε νερό και συμπληρωματικό από την αφαλάτωση, την μισθωμένη αφαλάτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τα αποθέματα ούτως ή άλλως διαρκούν για την περίοδο αυτή που έχουμε, τα αποθέματα του φράγματος.
0: Άρα ουσιαστικά το καλοκαίρι, όποιος επισκεφτεί την Αστυπάλεια, ουσιαστικό πρόβλημα με το νερό δεν θα έχει. Έχετε ήδη πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο όμως αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κομινέα, το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ισχύει, όταν κάποιος καταθέτει να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, αργεί πολύ να βγει κάτι?
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί για μένα ήταν εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή ακόμα, ενώ έχει υπογραφεί η απόφαση, καθυστέρησαν περίπου 2 μήνες στη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, την ΡΑΕΗ, mm-hmm. η οποία είναι ο εισηγητικός παράγοντας για το αν θα κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες καθυστερούσαμε εκεί πέρα για να μας δώσουν την έγκριση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, επέσαμε στα χαρτιά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπέγραψε mm-hmm. ο Υπουργός και πρέπει να πάει μάλιστα να δημοσιευθεί και σε ΦΕΚ αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Ενώ έχει υπογράψει ο Υπουργός, δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Δηλαδή, μιλάμε για 3,5 μήνες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε mm-hmm. τι απαιτείτε για να κάνεις ένα έργο ολοκληρωμένο, χωρίς να μπει στη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τι εγκρίσεις απαιτούνται και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα έργο. Πρόκειται περί ενός πολύ τραγελαφικού τρόπου που αντιμετωπίζονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους. Γιατί εμείς, ιδιαίτερα που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, δεν είμαστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει δικιά τεχνική υπηρεσία, εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με άλλους Δήμους κλπ. Κλπ. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Άρα εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται κυρίως από την μη στελέχωση των υπηρεσιών μας με υπαλλήλους.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο δεν έχω μπορέσει να καταλάβω γιατί δεν δίνονται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, τουλάχιστον στους υπαλλήλους που πρόκειται να έρθουν σε μικρότερα νησιά όπως είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και για τους μόνιμους κατοίκους, ναι. η έλλειψη κατοικίας είναι δεδομένη, και εάν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους για να στελεχώσουν υπηρεσίες, θα είμαστε διαρκώς με ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε όλους τους τομείς και στους τεχνικούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα μηχανικό, για παράδειγμα, στο Δήμο να υπηρετεί. Όπως επίσης δεν έχουμε και διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα γενές θέμα. Εμείς βεβαίως έχουμε κάνει και σε αυτό το τομέα βήματα. Δηλαδή έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή κατοικιών για τους
0: υπαλλήλους
2: του Δήμου. Ναι, ναι, σωστά. Όπως επίσης και ό,τι περισσεύει να μπορέσουμε να το δώσουμε σε αναπληρωτές καθηγητές. Πράγματι ο κύριος Λιβάνης ανταποκρίθηκε, μας χορήγησε πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ, και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τις κατοικίες αυτές, ούτως ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλη, να πούμε: παιδιά, μπορούμε να σας διαθέσουμε αυτές τις κατοικίες.
0: Βεβαίως.
2: Και
0: ναι,
2: για να μπορέσετε να μείνετε. Παρ' όλα αυτά, επίσης και ο Δήμος μας, και αυτό πρέπει να σας το πω, έχει θεσπίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κίνητρο για τους μόνιμους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο μας, από 200 έως 300 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία, και ήδη το χρησιμοποιούμε αυτό για όσους υπηρετούν στο Δήμο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε. Ναι, ακριβώς. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πούνε: παιδιά, τουλάχιστον ο Δήμος αυτός φροντίζει τους υπαλλήλους του. Και αυτά, βεβαίως, τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτσι. Δεν είναι χρήματα που παίρνουμε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, με τέτοιο τύπου μέτρα αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
0: Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε, βέβαια, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
2: Σας περιμένουμε στην Αστυπάλαια και ξεκινάμε, βεβαίως, και με ένα υπέροχο φεστιβάλ πάλι, όπως και πέρυσι, το Τσούλα Φέστιβαλ που κάνουμε στην Αστυπάλαια, με την ονομασία από το παραδοσιακό μας φυλακτό που φοράνε τα κορίτσια μας στις στολές τους. 4 με 12 Ιουλίου θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε για από κοντά. Ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πολύ πρωτοποριακό γεγονός που κάνουμε στην Αστυπάλαια αυτή την περίοδο.
0: Έτσι.
2: Σας περιμένουμε το καλοκαίρι τόσο στην Αστυπάλαια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Στόχος Θρασίτα των Βανδάλων έγινε το τρίτο γυμνάσιο Λάρισας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές βρήκαν χθες το πρωί ξυλωμένους τοίχους, στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένα θρανία να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, δικοί κυρίες και κύριοι. Ένα φράγμα μπροστά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος βρήκαν χθες εκπαιδευτικοί, βεβαίως μαθητές αλλά και γονείς του τρίτου γυμνασίου Λάρισας, και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξύλωσαν μέχρι και τη θερμοπρόσωψη, η μόνωση που τοποθετείται βεβαίως στα σχολικά συγκροτήματα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες φθορές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι το μοναδικό. Στο τέταρτο γυμνάσιο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τρεις φορές συνεχόμενες έχουν ξυλώσει την θερμοπρόσωψη άγνωστη βάνδαλη, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την κάλυψη των φθορών, και είναι περιστατικά που προστίθονται, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο οποίος κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες που βάζουν σπινήσεις κατά γνώστων, στη μακρά ληστεία φαινομένων επικίνδυνης και αντικειμενικής συμπεριφοράς, στην οποία επιμένουν να επιδίδονται κάποιοι ανεγκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα βεβαίως έχουν ληφθεί όλα για να αποκατασταθούν οι ζημιές, είναι επαναλαμβανόμενες, θα το υπενθυμίσω. Έχουν υποκληθεί μηνύσεις και ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες από τον Δήμο Λαρισαίων για την κατάρτιση κανονιστικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης. Θα μπουν κάμερες δηλαδή στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, για να μπει φρένο σε αυτή την απαράδεκτη αντικοινωνική συμπεριφορά. Το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Σύμβουλο στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ληφθεί απόφαση και βεβαίως αναμένονται σχετικές διαδικασίες. Και να πούμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης, τα οποία βεβαίως θα τίθενται σε εφαρμογή και στην λειτουργία όταν το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα έχει βεβαίως δραστηριότητες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου εκεί ξεκινά σήμερα το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι. Η Τασούλα μας ακούει.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρωί ξεκίνησε. Ναι, σας ακούω. Το πρωί ξεκίνησε το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τίτλος του για φέτος, η συμμετοχή ως αξία, διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Θα διαρκέσει μέχρι και την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου και υπολογίζεται ότι στις εργασίες του θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Τώρα βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών των μαθητικών τμήματων, κυρίως της 5ης και 6ης Δημοτικού, που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της φετινής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών με τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη». Το διοργανώνουν το συνέδριο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες του Δημοκρίτιου. Φέτος για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός θεσμός θα διεξαχθεί διαζώσει σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους της Καβάλας. Έχει να κάνει με ένα κέντρο του επιμελητηρίου του Απόστολος Μαρδύρης, όπου θα είναι για τα σχολεία της Καβάλας Νέστου και Θάσου από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Τρίτη 19 Μαΐου. Και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχρησίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Το μοναδικό σχολείο στις Κυκλάδες που εντάχθηκε στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου, που αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Τίνου με ίδιους σπόρους. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιλαμβάνουν τη στατική θωράκιση του κτηρίου βάσει της μελέτης που είχε κάνει ο Δήμος, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία βεσέ για άτομα με αναπηρία, την κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης, βελτιώσεις στον αύριο χώρο και τα γήπεδα, καθώς και μονώσεις ή επισκευές στεγών. Ο Δήμαρχος Τίνου δήλωσε σχετικά με την ένταξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Κυκλάδες που λαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Δήμαρχος Τίνου συνεχίζει λέγοντας ότι δεσμευόμαστε ότι με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους και έργα για κάθε σχολική μονάδα της Τίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνει προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου αλλά και της αναμενόμενης φυσικά επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα μάλιστα εξώδικη δήλωση αναφορά κατατέθηκε για πρώτη φορά στην πυροσβεστική υπηρεσία με κοινοποίηση στην εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης σχετικά με την προσβασιμότητα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εκτός του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι οι 7 σύλλογοι που συμμετέχουν στο συλλογικό όργανο έστειλαν υπόμνημα, δημοσίευσαν ένα υπόμνημα, θέτοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και μάλιστα αναφερόμενοι σε μια περιοχή που καλύπτει από την πάνω και την κάτω πλατεία, τα ανάκτορα και φτάνει μέχρι το λιμάνι που συγκεντρώνει και το πιο ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού κέντρου και ταυτόχρονα δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την κυκλοφορία, την παράνομη στάθμευση, τα βαρέα τουριστικά οχήματα. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί αναγνωρίζει ως βασικά προβλήματα την έλλειψη επαρκών και ασφαλών υποδομών και για τους πεζούς και για το ποδήλατο. Αναγνωρίζει τις λειτουργίες της στάθμευσης, την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και για την πιο άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με βάση και την τρίτη αυτή φάση του ΣΒΑΚ και τα συνοδευτικά σχέδια. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβό, αλλά, για ένα πακέτο ρυθμίσεων και σημειακών παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τον αποκλεισμό των μεγάλων λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, το παραλιακό μέτωπο, τη σημαντική οργάνωση των χώρων στάθμευσης, την αναβάθμιση της πεζής και της ποδηλατικής κίνησης. Και προτείνει άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, για πρώτη φορά καταθέτουν εξώδικη δήλωση αναφορά κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζητώντας να γνωμοδοτήσει η πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Όπως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν μπορούν να μπουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων, των τεντών αλλά και των εμπορευμάτων των καταστημάτων που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πεζοδρομίων αλλά και των πεζοδρόμων. Σύμφωνα με την αναφορά, η πυροσβεστική καλείται να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς που θέτουν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα από τον νόμο 4 μέτρα ελεύθερης ζώνης για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Πράγματι, Βίκη, σε λίγες μέρες η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος, καθώς το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων έχει επιλέξει ως τιμόμενους φορείς φέτος για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Την εκδήλωση αναμένεται σύμφωνα με το πρόγραμμα να χαιρετήσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, η Πέννη Θεολόγη. Τις κεντρικές ομιλίες θα κάνουν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Δικάτου και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας Εροφίλη Κόλια. Μάλιστα. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από την χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και περιήγηση βέβαια στα δύο τιμόμενα μουσεία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την ένταξή της στο πρόγραμμα της 7ήμερης Visas Express ζητά η Ικαρία. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Να πούμε ότι αυτό το αίτημα κατατέθηκε με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τους συλλόγους του Εμπορικού Συλλόγου του Αγίου Κυρίκου, της Βορείου Ικαρίας, αλλά και των Συλλόγων Ξενοδόχων του νησιού. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το μέτρο αυτό αναπότι εφαρμόζεται ήδη σε 12 νησιά του Αιγαίου και επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά για 7 ημέρες, εκδίδοντας τη βίζα κατά την άφηξη στο λιμάνι και χωρίς προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή για τη βίζα Σέγγεν. Σύμφωνα τώρα βέβαια με πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενταχθούμε και εμείς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενίσχυση της στελέχωσης του Τελωνίου Αγίου Κυρίκου, το οποίο δίνει και τις δυνατότητες για να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα, το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη δημιουργία πύλης εισόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην δεύτερη ζώνη κατατάσσεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό στην Κρήτη που ανήρθησε χθες στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το Υπουργείο να βάλει μια σειρά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη και στην πιο δύσκολη, στην κόκκινη, θα έλεγε κανείς ότι είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια και αυτές τις περιοχές που θεωρούνται κορεσμένα. Εδώ υπάρχει ακόμη περιθώριο, μπαίνει μια σειρά όσον αφορά τις αποστάσεις από τους γυαλούς, όσον αφορά τα γήπεδα, τα οποία χρειάζονται περίπου που είναι από 18 έως 12 χιλιάδες μέτρα, 12 στρέμματα δηλαδή, για να χτίσει κανείς μια μικρή για μονάδα. Επίσης μπαίνει ένα όριο όσον αφορά τις μονάδες, όχι μεγάλες μονάδες, έως 350 κλίνες, και ουσιαστικά προβλέπει έναν τουρισμό, θα έλεγε κανείς, υψηλού βαλαντίου, δηλαδή ένα ξενοδοχεία από τρίτης κατηγορίας και άνω. Ουσιαστικά προωθεί τον καλό τουρισμό σε σχέση βέβαια με το μαζικό τουρισμό, το φθηνό τουρισμό. Είναι γενικές γραμμές ένα πολύ σημαντικό σχέδιο.
0: Ναι.
7: Θα έλεγε κανείς ότι περιμένουμε να δούμε και τις διαβουλές που θα γίνουν με τους Δήμους, με την περιφέρεια, μέχρι να υπογραφούν η ΚΙΑ και να γίνει νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον Νότο έχει σημασία. Να πω ότι η Ράπτρα και η Σιτία είναι στην τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
7: Αναπτυσσόμενες περιοχές. Και βέβαια είναι πολλά καλοτύπωση σε σχέση με την Νότια Κρήτη, που εκεί υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν και πώς.
0: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 53 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό συμπληρώνει φέτος το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το οποίο θα μας μιλήσει η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Συμπληρώνοντας μισό αιώνα αδιάλειπτης δημιουργίας από την ίδρυσή του στις 12 Μαΐου του 1976, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιορτάζει φέτος την προσφορά του στον πολιτισμό και την παιδεία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τιμώντας το πρωτοπόρο όραμα των αδελφών Πολυχρονίδη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας που το καθιέρωσαν ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από την ενότητα «Οι άνθρωποι και το έργο», με σπάνιο αρχαιακό υλικό, να θαυμάσουν μια μοναδική συλλογή από σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα βιβλιογραφικά τεκμήρια που παραχώρησαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι ιδιώτες συλλέκτες, αλλά και να περιηγηθούν στην έκθεση τα εξώφυλλα με εμβληματικά εικαστικά έργα του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εμείς λίγο πριν να κλείσουμε, να περάσουμε και να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά προβλέπεται έθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Το πρώτο μεγάλο ζήτημα που είναι η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ελληνική κοινωνία αλλάζει και το Σύνταγμα οφείλει να άρει μορφές διακρίσεων και αποκλεισμών που για χρόνια έμεναν αόρατες. Στην ίδια κατεύθυνση θεωρούμε αυτονόητο ότι η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και της γυναικοκτονίας πρέπει να αναγνωρίζεται ως ρητή υποχρέωση του κράτους. Ταυτόχρονα, η νέα εποχή επιβάλλει και μια νέα συνταγματική προσέγγιση στα ψηφιακά δικαιώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι, η ψηφιακή χειραγώγηση και η μαζική επιρροή της πληροφορίας δημιουργούν ένα εντελώς νέο και ίσως επικίνδυνο περιβάλλον για την ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε την καθολική πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες, την προστασία των πολιτών από πρακτικές ψηφιακής χειραγώγησης που κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα και τη θέσπιση συνταγματικών εγγύσεων διαφάνειας, λογοδοσίας και ανθρώπινης εποπτείας στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Πρέπει να υπηρετεί αυτούς και όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας τους και της αυτονομίας τους. Πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και τη δημοκρατία, το επαναλαμβάνω. Διότι αν σήμερα δεν δημιουργήσουμε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, αυτό που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι μια πολύ επώδυνη νέα πραγματικότητα εις βάρος των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητά μας αφορά το κοινωνικό κράτος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει ότι η υγεία και η κατοικία, το νερό και η πρόσβαση στην ενέργεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ένα ζήτημα της αγοράς. Γι' αυτό προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως ενός θεμελιώδους δημόσιου θεσμού με υποχρέωση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Για μας, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία δεν πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του κράτους με δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας, αλλά και παρεμβάσει στην αγορά και αντιμετώπιση ζητήματα που αφορούν μισθώσεις. Το κράτος πρέπει να έχει ευθύνη και πρέπει να εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση και σε αυτό το ζωτικό ζήτημα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής. Και βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο το παρόν. Πρέπει να συνδεθεί με τη διαγενειακή δικαιοσύνη, με την υποχρέωση δηλαδή να παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές μια χώρα βιώσιμη και ασφαλή. Τέλος, το νερό. Και εδώ έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Για μας το νερό αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο αγαθό. Αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, όχι πεδίο εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπίας. Γι' αυτό πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συνταγματική κατοχήρωση και η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του. Τέλος, η τρίτη ενότητα αφορά τη λειτουργία των θεσμών και την αποκατάσταση εμπιστοσύνης που έχει κλονιστεί, την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με λόγια. Χρειάζονται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα. Εμείς λέμε κάτι σαφές. Η ποινική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς σχετισμούς. Όπως προανέφερα, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να δοθεί και να τεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση προτείνουμε αλλαγές. Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να δοθεί και να τεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση

Τη συνταγματική κατοχήρωση, και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας. Τη συνταγματική κατοχήρωση της εθνικής αρχής διαφάνειας. Με αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα καθεστώς πολιτικού αυτοελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ποιότητα της δημόσιας σφαίρας και της ενημέρωσης. Διότι ένας πολίτης που είναι καλά ενημερωμένος έχει ισχυρό κριτήριο επιλογής. Η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία και η διαφάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γι' αυτό προτείνουμε ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Προτείνουμε μέτρα κατά της υπερσυγκέντρωσης και προστασία της πολυφωνίας, γιατί χωρίς ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση η δημοκρατία θα αποδυναμωθεί περαιτέρω. Θέλουμε επίσης ένα πολιτικό σύστημα θεσμικά πιο ισορροπημένο. Γι' αυτό προτείνουμε η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για την επίταξη των μέγιστων συνενέσεων. Επλέον επιμένουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και νομιμοποίηση. Όχι αυτά που ζήσαμε την τελευταία φορά και που μπορεί να ζήσουμε και χειρότερα στο μέλλον. Βεβαίως υπογραμμίζω ότι σε αυτή μας την πρόταση παραμένει η διατήρηση της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Επίσης ενισχύουμε το ρόλο της Βουλής και των δημοκρατικών αντιβάρων, αλλά και την αυτοδιοίκηση μέσω περισσότερης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η αποκέντρωση της εξουσίας δεν είναι μια διοικητική λεπτομέρεια. Για μας αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατικής συμμετοχής και αποτελεσματικότητας. Βαθιά μας πεποίθηση είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν αφορά μόνο τους θεσμούς. Αφορά την ίδια τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τη δημοκρατία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα που προστατεύει πραγματικά τον πολίτη, που ελέγχει αποτελεσματικά την εξουσία, που μειώνει δραστικά τις κοινωνικές ανισότητες, που απαντά πιστικά στις κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, που εγγυάται τελικά ότι θα παραδώσουμε μια καλύτερη πατρίδα στις επόμενες γενναίες. Αυτή είναι η ουσία της αναθεώρησης που προτείνουμε. Μια αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης, κοινωνικής προστασίας και θεσμικής αξιοπιστίας. Μια αναθεώρηση που δεν υπηρετεί επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ή σκοπιμότητες, αλλά υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνοντας, η εμπειρία σε όλο το δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πιστοποιεί ότι η δημοκρατία δεν χάνεται μέσα σε μία μέρα, ούτε μέσα σε μία νύχτα. Αλλά η δημοκρατία θέλεται σιγά σιγά, βήμα βήμα, ενέργεια ενέργεια, σκοπιμότητα σκοπιμότητα. Και όλα αυτά επιταχύνονται κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα, που αποδεχόμαστε την υποκρισία, που λέμε ότι η ατιμωρησία είναι κανονικότητα. Κάθε φορά που βλέπουμε μια αδικία και την προσπερνάμε. Κάθε φορά που λέμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, ότι όλοι είναι το ίδιο και τελικά η απογοήτευσή μας, η οργή μας μετατρέπεται

0: από εκεί. Γι' αυτό η Δημοκρατική Παράταξη σε αυτή τη συζήτηση εντάσσει και ένα πολιτικό διακύβευμα που είναι η δημοκρατική αφύπνιση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Μία δημοκρατική αφύπνιση που βάζει τέλος στην παρακμή, που λέει ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία. Γιατί εμείς μιλάμε στο όνομα μιας κοινωνίας με αυτοπεποίθηση. Μιας κοινωνίας που έχει μάθει να διεκδικεί, να αγωνίζεται, να συμμετέχει. Μιας κοινωνίας που πιστεύει ότι μπορούν ξανά να αλλάξουν τα πράγματα προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και σήμερα ζητώ από τους πολίτες, κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που βλέπουν να χειροτερεύει η ζωή τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η δέσμευσή μας και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτές οι δεσμεύσεις μας και στο Σύνταγμα είναι τα προτάγματα της πολιτικής αλλαγής για μια ισχυρή και μια κοινωνία δίκαιη για όλες τις γενιές και ιδιαίτερα για τους νεότερους Έλληνες που απογοητεύονται από τη σημερινή παρακμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, όπου ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 η ώρα, είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 17χρονες έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. ουκρανικό των ντρόν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσει στήριξη των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός και στάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και τέλος ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνουν τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, αναζωοπήρωσης του πολέμου, απειλές στη Μέση Ανατολή, απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο Ορμούς και εμπλουτισμού ουρανίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι είπε για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη σήμερα το πρωί, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια τραγωδία. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, δύο κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης και έκαναν άλμα στο κενό. Το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όταν ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα. Και για άγνωστους λόγους έως τώρα φαίνεται να προχώρησαν σε αυτό το απενονοημένο διάβημα και οι δύο. Δυστυχώς η μία κοπέλα κατέληξε, έγιναν προσπάθειες κάρπα στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη είναι τραυματισμένη πολύ σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Κανείς δεν ξέρει, ούτε η αστυνομία αυτή την ώρα, τι οδήγησε τα κορίτσια σε αυτή την απόφαση. Είναι μια είδηση που, όπως είπες, έχει προκαλέσει σοκ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί από το περιβάλλον των κοριτσιών να δουν τι συνέβη, να δουν αν είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα. Όπως και να έχει, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο.
1: Βέβαια, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απίστευτη τραγωδία. Ναι. 17 χρονών, δύο πολύ νέα κορίτσια. Τώρα ξεκινάει η ζωή για αυτές ουσιαστικά και να φτάσουν να προχωρήσουν να έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής που παραμένουν διευκρίνησες, έπεσαν δυστυχώς στο κενό. Με αποτέλεσμα, η μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο ασκληπείο Βούλας. Και από την τραγωδία στην Ηλιούπολη να πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί εντωμεταξύ σε εξέλιξη, να πάμε στις Βρυξέλλες όμως μέσω Λευκάδας, γιατί σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντωμεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρια μας την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον κύριο Νίκο Δένδια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, παρουσία μάλιστα και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα λοιπόν το θέμα θα τεθεί και σήμερα στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στην υπόλοιπη ατζέντα των θεμάτων να σου πω ότι πρόκειται να συζητήσουν πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, καθώς αναμένεται να επικυρωποιηθεί η ανάλυση των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι συνιστά απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υβριδικές απειλές, με ποια μορφή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία κρίσιμων υπόδομων, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Φυσικά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας, η επιπτώση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Να σου πω επίσης ότι θα τεθεί, όπως δήλωσε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καλιά Κάλλας, η πιθανή αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες. Είναι η αποστολή η ναυτική, η οποία ουσιαστικά φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, και αν θα αλλάξει η εντολή ή θα γίνει ενίσχυση από περισσότερα κράτη.
1: Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, Έλενα Αποστολίδη, ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες, το οποίο με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, μίλησε για ένα εξαιρετικά, ακούσαμε, σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας. Αυτά βέβαια, αυτή η τοποθέτηση έγινε πριν από τη δήλωση του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Αλλά ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν παραστατικός για το περιστατικό αυτό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψία στους Τσαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες,
9: ναι, ναι, ναι,
8: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά. Και τέλος πάντων, σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση, είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν μέσα τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή? Ξαφνικά, ανέβητε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, Λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά. Και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική. Και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
9: Είσαι το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
1: Και αφού χτυπήσουμε το ξύλο για αυτό το σενάριο το υποθετικό, πάμε να φύγουμε, να αφήσουμε τον ντρόν το ουκρανικό στη Λευκάδα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ομάδα αντιουσιαστών να κάνει επίθεση φοιτητές λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3, τη Δέσποινα Κριτικού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα περίπου 10 τρανοφόρων μπήκανε μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου, από την είσοδο του Πολυτεχνείου μέσα στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια τους μπλοκ και σφυριά. Ξυλοκόπησαν άγρια φοιτητές, χτύπησαν 7 φοιτητές των ΕΑΚ, των ακροαριστερών κινημάτων, φοιτητικών κινημάτων. Στο τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έσπασαν με σφυριά τραπέζια, άναψαν πυρσούς σε μια πρωτοφανούς ένταση σε επεισόδια που κράτησαν περίπου 5 λεπτά. Ακολούθησε η διακομιδή των 7 φοιτητών 19 με 27 ετών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους 6 από αυτούς με ένα ελαφρύτερα τραυματισμένοι σε χέρια και κεφάλι, με τον έναν 20χρονο όμως να χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο έχοντας κάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα από το ξύλο. Οι προσαγωγές που ακολούθησαν ήταν 39 από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν καταθέσεις και οι τραυματίες που είναι μέλη στον ΕΑΚ δεν φέρεται να είχαν κάποιο όπλισμο στα χέρια τους. Ωστόσο, οι προσαγωγές που σε λίγη ώρα θα. Οι προσαχθέντες που σε λίγη ώρα θα αφαιθούν ελεύθεροι, κλείθηκαν από τις αρχές να δώσουν στοιχεία για αυτά τα 10 άτομα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να προσφέρουν σε τίποτα την έρευνα των αστυνομικών. Ήταν μια πρωτοφανούς ένταση, ήταν πρωτοφανούς ένταση επεισόδια που εκτελήθηκαν μέσα στο Αριστοτέλειο από μια κόντρα των ακροαριστερών με τους αντεξουσιαστές που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο, αλλά μέχρι στιγμή εκτός πανεπιστημίου.
1: Και είναι τουλάχιστον από την επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι αυτή η κόντρα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Δέσποινα. Και ενώ αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές βεβαίως σε όλη τη χώρα. Και οι εικόνες αυτές είναι εντυπωσιακές από τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Δεν είναι και καλύτερες δυνατές για αυτή τη διαδικασία.
10: Δεν γινόταν, Γρηγόρη, δεν γινόταν διαφορετικά. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν κλείσει από ό,τι δεν έχουν νόηση με την Βρετανία. Έπρεπε να εισβάλλουν οι αστυνομικές δυνάμεις για να επιβάλλουν την τάξη. Έχουμε και ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνεων. Τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Καταλήγει η ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνων μετά από αυτά τα επεισόδια που αμάβρωσαν στην κυριολεξία την παραμονή των εκλογών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και πάλι στην Αθήνα. Μήνυμα στήριξης μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, ο Μάικλ Μαγκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, Άγιο, από την πλευρά του Ευρωπαίου Αξιωματούχου. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος απέντει με εύσημα για την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, γιατί με ιδιαίτερη αναφορά για την εξέλιξη και την πρόοδο που σημείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς μας θεσμούς. Μάλιστα, σημείωσε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τις θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, επισημένοντας την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και στο νομικό πλαίσιο της χώρας, αναφέροντας πως το σφιχτό κράτος δικαίου αποτελεί και ένα βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας. Θα ήθελα, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, είπε ο κ. Μαγκράθ, πως χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα θα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
1: Και είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή και οι επισημάνσεις αυτές σε μια περίοδο που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Άγιο, και για το, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ, μένεται η αντιπαράθεση και για την συνταγματική αναθεώρηση και για τα ζητήματα της δικαιοσύνης γενικότερα.
11: Ακριβώς, και για το κράτος δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό τοποθετήθηκε από πλευρά στο Πρωθυπουργός, κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας για μια ακόμα φορά πως αυτό θα είναι και ο βασικός, η βασική συζήτηση πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές.
1: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, συνέχεια ο Πρωθυπουργός δέχθηκε στο Μαξίμου την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου, και υπογράμμισαν οι δύο τους την στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η αντίδραση αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία κρατών μελών της. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τα θεσμικά όργανα και τους δύο λαούς. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με την, στα απόνερα της υπόθεσης, με φόντο την μεγάλη υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και γενοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί, παρακολούθησε την συνέντευξή μου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί Δήμητρα, συγκρατήσαμε το σημείο που, όπως υπόθηκε, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 26, για φέτος δηλαδή, ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πληρωμές θα ανέλθουν σε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις για την μυρική, το τριφύλι δηλαδή, και τα λιπάσματα, ούτως ώστε να πάρουν ενισχύσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι μεν κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και αυτού του πυρετού, και οι αγρότες τα λιπάσματα λόγω της κρίσης στον περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς, αναφερόμενος στην πορεία των πληρωμών και στα δημοσιεύματα που υπάρχουν κατά καιρούς, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, τις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, είπε ότι δεσμεύομαι και θα είμαι εγγυητής και αρρωγός ώστε οι πληρωμές θα γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αύριο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω των στομαχικών βόλων. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο καταμέτρησης των εγωπροβάτων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, όπως είπε ο κ. Μαργαρίτης. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και το σύστημα monitoring, που είναι ένας δορυφορικός εντοπισμός των αγροτεμαχίων, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι αγρότες. Πολλοί είχαν εμπλοκή με αυτή την διαδικασία. Όσοι όμως έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα μπορούν από σήμερα και για μια εβδομάδα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν κανονικά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ενώ, και να κλείσουμε με αυτό, το σύστημα ΟΣΔΕ για τις καλλιέργειες του 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, και στόχος είναι η διασύνδεση των Μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ με στόχο την διαφάνεια στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Κρατάμε τη φράση που είπαν και οι δύο, και ο κ. Κινάς και ο κ. Πιτσιλής, ότι το πάρτι των επιτίδιων έχει τελειώσει στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
12: Μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια της ΑΔΕ, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα ενισχύσει και για την περίπτωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών, η κατεύθυνση είναι αυτή και η τάση είναι αυτή. Θα το δούμε και στο μέλλον, ελπίζουμε.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΚ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το erteco.gr. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιγνίασε τη θερασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα χθες το μεσημέρι. Όπως αποκάλυψε στο Ergin News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Για να τον ακούσουμε.
13: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Πώς έδρασαν οι 8, ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Ergin News.
14: Προφανώς και είχαν συλλέξει πληροφορίες, προφανώς και κατά κάποιο τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις ίσως των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα.
1: Τώρα και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν πάνω τους βαρύς οπλισμός και η λία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Ergin News.
15: Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει σε ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήραν ένα και με αυτά που με τα σκουπίδια. Και τα παίρνανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια δοδήματα κάτω. Και του λέω, άσε το πάω εγώ, ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
16: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμη αυτή μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκοφ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
1: Λοιπόν, καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε στη Σπυριδούρα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Θωρία και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε πολύ σωστά, 8 είναι τα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται εδώ στην υπόθεση στη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Και πράγματι οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη, όταν έγινε η ληστεία στο Μεσολόγγι, στην κατοχή Μεσολογγίου συγκεκριμένα. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο στη σύλληψή τους έπαιξαν οι αστυνομικοί της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Λαμίας, οι οποίοι είχαν εντοπίσει το μαύρο SUV αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν και είχαν εντολή να μην επέμβουν παρά να τους παρατηρούν. Γιατί έχουν οι ληστές μαζί τους πάρα πολλά όπλα. Και πράγματι, όπως και εντοπίστηκαν τα όπλα. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί τους παρατηρούσαν. Είδανε το όχημα να σταματάει σε μια έρημη σχετικά περιοχή, είχε χωράφια στο σημείο εκείνο, και ένα δεύτερο ασημένιο γιοταχή, το οποίο το οδηγούσε μια γυναίκα, μάλλον η σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ληστών, να έρχεται εκεί να τους πλησιάζει και να μπαίνουν στο δεύτερο γιοταχή για να διαφύγουν. Διέφυγαν μέχρι το Αλεποχώρι. Εκεί τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και με γρήγορες κινήσεις τους σταμάτησαν. Τους συνέλαβαν, τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ μέσα στο γιοταχή βρέθηκε και η Λία, οι 200.000 ευρώ περίπου που είχαν πάρει από την κάτω τη Θωρέα από το κατάστημα, αλλά και ο πλεισμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και ένα όπλο τύπου Σκόρπιον.
1: Προκαλεί εντύπωση και η μαρτυρία του ηλικιωμένου κυρίου που ακούσαμε μόλις ήταν από λίγο, που μίλησε σε σένα και στην κάμερα του Ερτ Νιούς, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με έναν από τους ληστές την ώρα που έφευγαν. Άτσαλα, όπως φαίνεται, και όταν τους είχαν πέσει τα χρήματα, μια δεσμίδα από χρήματα στο δρόμο.
17: Ο συγκεκριμένος ο κύριος μας περιέγραψε στην κάμερα του Ερτ Νιούς τι συνέβη. Δεν ήξερε ότι γινόταν ληστεία και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Οπότε έζησε όλη τη ληστεία μέσα από το κατάστημα. Μας τους περιέγραψε, μας είπε ότι φοράγανε μάσκες, μουσια, και αυτός μίλησε και μεταξύ άλλων και στην ελληνική αστυνομία. Τους βοήθησαν πάρα πολύ αυτόπτες μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας και τα κινητά που είχαν καταγράψει όλο το περιστατικό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σε δεύτερη φάση έγινε μία ακόμα επιχείρηση στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Προσήχθησαν δύο άτομα από την Αθήνα και μία γυναίκα από το Λουτράκι. 8 λοιπόν στο σύνολο είναι αυτοί που φαίνονται να είναι υπεύθυνοι για τη ληστεία εδώ στην κάτω τη Θωρέα. Και όχι μόνο, φαίνεται να εμπλέκονται σε 7 ληστείες και σε μία ανατίναξη ATM. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικός. Είχαν κάνει μία εγκληματική οργάνωση με στόχο να παίρνουν χρήματα για οικονομικούς λόγους. Στις 4 περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σημαντικό αυτό.
17: Ενώ γύρω στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα οι συλληφθέντες.
1: Μέχρι τότε πάντως παραμένουν στη Γαδά και οι 8. Και βεβαίως, Ρινάτε, όπως μας είπες, η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Σπυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απορριπτική του απάντηση στις Ιρανικές προτάσεις, καθώς δηλώνει, σύμφωνα με πηγές, απογοητευμένος από τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, μετακίνητο εμφανίζεται το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα αναφορικά με τη στάση και τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν στο Μεσανατολικό. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Η εκεχηρία βρίσκεται στο πιο αδύναμο της σημείο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε για μια κατάπαυση του πυρός σε μηχανική υποστήριξη, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η διπλωματία είναι ακόμα πιθανή, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η επιχείρηση Ελευθερία για την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, η οποία διακόπηκε μετά από 48 ώρες και μάλιστα να επεκταθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη παραμένει, όπως φαίνεται στη ρητορική της τουλάχιστον, αμετακίνητη στις θέσεις της. Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ότι είναι πιθανό να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ότι πάει νικητής στο Πεκίνο, γιατί στις 14 και 15 αυτή την εβδομάδα του μηνός ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με πηγές του CNN λένε ότι σκέφτεται σοβαρά μεν το ενδεχόμενο επανάληψης των επιχειρήσεων, ωστόσο δεν αναμένεται να πάρει καμία απόφαση μέχρι την επίσκεψή του στο Πεκίνο.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και, και μακάρι να μείνουν αυτές οι ανταπαραθέσεις σε λεκτικό επίπεδο και μόνο, γιατί δεν αντέχουμε κανείς από όλους μας, δηλαδή όλος ο κόσμος, κανείς δεν αντέχει ένα νέο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν και δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί αυτό που ανησυχεί πλέον την αγορά, Κωνσταντίνα, είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και τις απώλειες στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
19: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει, όπως είπες και εσύ, την ανωδική του πορεία που διέγραψε από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα $108 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 107,3, σημειώντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι παραμένει χαμηλότερα κατά 3% περίπου σε εβδομαδιαία βάση. Αυτή λοιπόν η εβδομαδιαία αρνητική μεταβολή του μείον 3% αποτυπώνεται στα κάψιμα στην ελληνική αγορά. Η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ξεπέρασε ακόμα και τα 2,10 ευρώ και σε πολλά πρατήρια το είδαμε αυτό. Ακόμα χαμηλότερα, στα 1,84 βρίσκεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, ενώ για το υγρά αέριο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των μεσηνοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεχίσει να αποτυπώνεται και τις επόμενες μέρες στην Αγγλία. Είναι φυσικό βέβαια ότι αν συνεχίσει την ανωδική του πορεία το Brent της διεθνής αγορές, θα ανακοπεί αυτή η καθοδική πορεία των τιμών και στην ελληνεφόρια αγορά. Τώρα, σε αυτό που όπως είπες και εσύ, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον
1: τα αποθέματα,
19: είναι κρίσιμο, ναι, αλλά και ανησυχητικό, είναι τα δυσμενή στοιχεία τόσο για την προσφορά πετρελαίου όσο και για τα αποθέματα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο στα χαμηλότερα επίπεδα 20 ετών. Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο υποχώρησε κατά 830.000 βαρέλια την ημέρα στα 20,04 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης, Γρηγόρη, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύρια βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Ενώ επιπλέον εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά απώλειας τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες, Γρηγόρη, σταματήσουν αύριο. Όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές λοιπόν και διεθνείς κυκρούν, Γρηγόρη, τον κόδωνα του κινδύνου, ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα τουλάχιστον στις προπολεμικές συνθήκες.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Η μεγάλη στιγμή φτάνει λοιπόν. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ αυλία με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο. Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή, όπως άλλωστε αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά. Πάμε στην καλή συνάδελφη την Ιωάννα Βουτσί, η οποία θα μας περισσότερα. Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Ο Ακύλας φαίνεται ότι το έχει, έτσι, και είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
20: Καλησπέρα σας. Ακριβώς αυτό. Πλέον είμαστε αμφισβήτητο φαβορί. Ο Άκυλας απόψε θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου ο Άκυλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την αισθητική του video games, τα visuals και τα ρεαλιστικά props, συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτύπωσαν την διαδρομή του ήρωα της τρίλεπτης αυτής της ιστορίας από την έλξη στην επιτυχία. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα έδωμε τον Άκυλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή της Eurovision, ξεσηκώνοντας πραγματικά όλο το στάδιο. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός μας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη για απόψε που θα δούμε επί σκηνής. Όσοι που ακολουθήσαμε χθες την πρόβα, μας γύρισε μερικά χρόνια πίσω και μας γέμισε συγκίνηση και αναμνήσεις, και αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμή.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Άκυλα. Ιωάννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την Ερτένα. Και από τη Eurovision πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία για τη μάχη του συνεδρίου Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά συνεδρίου λοιπόν η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 16ο συνέδριο του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στον Νότια Νιάτο, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, γιατί δεν είναι λίγοι Νότιοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο χρόνος που μένει μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν στηθούν κάλπες το 27, είναι πλέον σύντομος και θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρξει κινητοποίηση στο κυβερνοκόμμα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό άλλωστε και εκεί απολύνεται η φράση του Πρωθυπουργού ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, η οποία ακούστηκε στο προσυνέδριο, τελευταίο από τα 6 προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με φουλ λοιπόν τις μηχανές προεκλογικά, αλλά ως πρώτο βήμα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο ομιλίες στην αρχή και στο τέλος, δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομίζω και ένα τραπέζι στο οποίο θα μιλήσει. Τέλος πάντων, με έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και την απουσία πρώην Πρωθυπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, αλλά ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει. Με αυτό ως γενικό πόντο, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει είτε γίνουν οι εκλογές όπως πολλοί γράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου την Άνοιξη. Οκτώβριος με Μάρτιο είναι 5 μήνες, Φεβρουάριος είναι 4 μήνες. Σιγά τη διαφορά και με τα ελληνικά δεδομένα, πολιτικά δεδομένα, εκλογικά δεδομένα, ούτως ή άλλως δεν θεωρείται, δεν θα θεωρούνται πρόεδρες οι εκλογές 6 μήνες πριν την λήξη της τετραετίας.
1: Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα σε καμία περίπτωση.
21: Ελληνικά δεδομένα, ακριβώς. Αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ή έχει επιμείνει για τους επικριτές του που υπάρχουν σε μια θεσμικότητα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει στο συνέδριο της έχοντας δυνατότητες, όπως καταγράφονται δημοσκοπικά, να έχει ως και double score που θα λέγαμε στο μπάσκετ από τον δεύτερο, έτσι όπως καταγράφεται λοιπόν, και με την πολυτέλεια να κοιτάει μια μάχη η οποία εξελίσσεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, όποτε ανακοινωθεί για αυτή τη δεύτερη θέση. Είδαμε για μια δημοσκόπηση που τους φέρνει στο νήμα με διαφορά στήθους, αλλά εντάξει, έχουμε να δούμε κι άλλα μέχρι τώρα.
1: Πολλά επεισόδια βέβαια.
21: Ας ανακοινωθεί όταν επιλέξει επικεφαλής του το όνομα και το κόμμα και μετά θα έχει ενδιαφέρον. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας, έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μια τέτοια μάχη η οποία μάλιστα παροξύνεται, διότι δεν πρέπει να περνάει έξω από το ραντάρ μας, μια φοβρότατη επίθεση του γραφείου τύπου Σχαρλάου του Κούπη σήμερα προς τον τύπης εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία αυτό, τον κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι, θεωρείται, όλος από τους συνεργάτες, από τους πρώτους που θα ασπέσουν όταν κάνει το νόημα το νεύμα του ο κ. Τσίπρας. Κάπως έτσι θύθετα για την ελληνική πολιτική σκηνή
0: Καλησπέριζω.
1: Να είσαι καλά, Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι τη αντιπαράθεση. Ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου και με ρωτήθηκε για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είχε ανάψει φωτιές το προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε, παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία του. Είναι αυτή η χρυσή τομή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα τη παράταση τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
21: Μεταξύ του να μην την παρατείνει και αν την παρατείνει πέντε.
3: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Δικαστικό.
21: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία η εκτενώση το σκεπτικό του, του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει εξή σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς.
1: Ναι.
21: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
1: Τώρα στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται και το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίστοιχη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, όπου αναλύθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας στάθρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, μεταδώσαμε και απευθείας και την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι εδώ από το Air News Radio.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για μια συνταγματική αναθεώρηση, αναφερόμενο στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της Διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες, την υγεία και την παιδεία. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μίλησε για αναξιοπιστία, είπε ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα, μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για παρακμή, για πελατειακές νοοτροπίες, αναξιοκρατία, διαφθορά. Ζήτησε δημοκρατική αφύπνιση και τόνισε ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει οπισθοδρόμηση. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα τοποθετηθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι κεντρικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από την Βουλή. Παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν 180. Συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και πολλές άλλες διατάξεις.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις. Το επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
23: Το όνομα πες!
24: Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
1: Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στα επισταβέλη του στον Αλέξη Τσίπρα με αιχμηρό σχόλιο.
0: έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Το εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της αροφολογίας.
1: Εν τω μεταξύ, με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη και δεύτερη θέση δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές. Ευγενία.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω, γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις από την Άλκο και την MRB χθες και νωρίτερα σήμερα από την Interview. Τα δημοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν ως προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου για τα πρώτα κόμματα. Ξεκινώ με την δημοσκόπηση της Interview, την τελευταία που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η διαφορά, με μεγάλη διαφορά, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το Πασόκ, βρίσκεται το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην εκτίμηση ψήφου της ίδιας έρευνας προηγείται και πάλι η Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Τώρα το κόμμα Τσίπρα στην πρόθεση παίρνει 13,7 και 13,2 το Πασόκ. Έντονο προβληματισμό τώρα για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η δημοσκόπηση της Άλκο, καθώς αποτυπώνεται ότι στους 7, ότι 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα, εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 22,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί το Πασόκ ως δεύτερο κόμμα με 12,2. Χαμηλά ποσοστά φαίνεται να καταγράφουν τα υποδημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και θα κλείσω με την MRB που έγινε για λογαριασμό του Open. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει όχι στην τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχεδόν 7 στους 10 αξιολογούν μάλλον πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ και σε αυτή τη μέτρηση, Γρηγόρη, το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω του 23%. Το 51% να συμπληρώσω ότι ζητά προκήρυξη πρώων εκλογών σύμφωνα με την έρευνα της MRB.
1: Ευγενία Λούς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μια είδηση που μας αφορά όλους, καθώς σε πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνα στις 10.30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές ή θα υπολειτουργούν. Η αυρινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένει να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια του. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εκτός της μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η πορεία της υγείας του κ. Μιλωνάκη κρίνεται σταθερά νοδική, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από την εντατική παρακολούθηση και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος και παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εντωμεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, αφού διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα είναι δική του, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση εξωφύλου εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία και σημειώνει ότι πήραν λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας, το παρασκήνιο, αλλοιωμένο και ψεύτικο, το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να ευρίζουν εμένα και την οικογένεια. γενιά μου, μην πιστεύετε απολύτως τίποτα. Εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, δεν λυγίζω. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για μια ψεύτικη φωτογραφία. Τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πέρασε το κατόφλι του ανακριτήριο 30χρονος, ο οποίος παρέστειλε τη σύζυγό του με το όχημά του στην Κρήτη και απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας από πρόθεση. Συγκλονιστικός ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε την άτυχη 28χρονη.
5: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και μόφηξε τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Ακούσαμε τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς, με αλλοιωμένη βεβαίως τη φωνή του για ευνόητους λόγους. Για την κατάσταση του 28χρονης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Χαλκεδάκης.
6: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει του γιατρού. Η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.

όπου και παρέμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 6 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Παντακόσμος στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Νάτος μας κάνει νερά, είναι ο νεοϊορκέζος παραγωγός, ο Ζακ Ρενό, που εδώ παίρνει τη μελωδία από το κλασικό House of the Rising Sun και το μετατρέπει στο ορχιστρικό Pianos on the Beach. Καλησπέρα σε όλους.

Ζακ Ρενό, Πιάνο, On the Beach και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Γιορτάζουμε και τα 25 μας χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival 2026, θα μεταδώσουμε απευθείας το πρόγραμμά μας από την Τεχνόπολη για να σας μεταφέρουμε και τα όσα συμβαίνουν επί σκηνής σε δύο βραδιές. Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, όπως πάντα με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, αλλά και Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Και το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage παρουσιάζουμε το πάρτι μας, το 5ο Cosmos Jazz Party. Ετοιμαστείτε για ένα εκρηκτικό live από την Κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Σε ένα Cosmos Jazz Party που θα δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και Latin και θα έχει και πολύ χορό. Αυτό είναι ο σκοπός έτσι κι αλλιώς. Η παραγωγή του Cosmos στα DEX. Και όλοι εσείς με την παρέα σας, σας περιμένουμε στο Gazarte Roof Stage από τις 9 το βράδυ, Σάββατο 30 Μαΐου, και όπως πάντα με είσοδο ελεύθερη.

έτσι όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι, κόσμος 93,6. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και τώρα ένα κομμάτι που ξεχωρίζει μέσα

μια μουσική σύμπραξη Ιταλίας, Βραζιλίας και το κομμάτι Deisa Passar, ο Τζεράλντο Φρισίνα και ο Τοκό. Κυκλοφορία του 2025 αυτό, όπως και το επόμενο από την Ελλάδα μας έρχεται. Είναι η Στέλλα και το Αντάτζιο από το μόνιμο της άλμπουμ.

0: You Walk, το απόλυτο highlight του τρίτου άλμπουμ των Αμερικανών Papas Fritas από το 2000 και στη Γαλλία, να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Έλληνε τέμπα, δε σ' αγαπάει πια η La Femme στον αέρα του κόσμου.
1: Je repense à cette ville,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μία κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και ακτινοτρόφους. Από την ΑΔΕ διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεως στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την συμβολή του στην ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έφριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Από την dub σκηνή της Νέας Ζηλανδίας ήταν η Fat Freddy's Drop στο Cosmos Classic, κομμάτι με τίτλο Blackbird και στο remix του επίσης νεοζηλανδού rapper και παραγωγού του Kings, που έχει προσθέσει και τα δικά του φωνητικά. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Cosmos 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη.

Αυτή ήταν η Bongo Hop, το προσωπικό σχήμα του Γάλλου τρομπετίστα Etienne Seve, ο οποίος έτσι εμπνεύστηκε από τα χρόνια που έζησε στην Κολομβία και δεν ήταν λίγα. Εδώ με το κομμάτι La Pata Coja από το μόνιμο του άλμπουμ ένωσαν δυνάμεις με την σπουδαία τραγουδίστρια την Ίντια Γκόγκορα. Και μια στάση στην Ελλάδα για τη συνέχεια, Blend Misking από τους πιο παραγωγικούς και σεβαστούς Έλληνες δημιουργούς. Έχει συνεργαστεί με ονόματα θρύλος της Τζαμάικα και όχι μόνο, εδώ ενώνει δυνάμεις με τον Γάλλο δεξιοτέχνη των πλήκτρων, τον Soul Sugar, αλλά και τον Jeffrey Diop στα φωνητικά. Ακούμε το Big Boss in a Small Town μέσα από το άλμπουμ του Theory of Mind.

Dreadlock Holiday, η τελευταία μεγάλη επιτυχία των 10CC, ένα all-time classic ραδιοφωνικό hit που περιγράφει με πολύ χιούμορ τις περιπέτειες ενός τουρίστα στη Τζαμάικα από το καλοκαίρι του 1978. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματά σας. Με ρέγγε από τη Γερμανία σας αφήνω για σήμερα. Ένα κομμάτι με τίτλο Family Thing είναι η Seed. Και δίνουμε ραντεβού για αύριο Τετάρτη το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Νίκο Σκλαβινίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Σε αυτοχειρή αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες πριν πηδήξουν στο κενό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε σε ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δέδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την ναυσιπλογία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη σε ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από την ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία των εργατικών, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματός του μετά τις βαριές απώλειες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Τρεις υφυπουργοί υπέβαλαν την παρέτησή τους, ζητώντας αλλαγή ηγεσίας, ενώ περίπου 80 βουλευτές των εργατικών φέρονται να ζητούν την αποχώρησή του και ένα χρονοδιάγραμμα διαδοχής. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη στήριξη για την έναρξη εσωκομματικής διαδικασίας αμφισβήτησης. Στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
2: Έδριος ο καιρός με νεφός αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Ήπειρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα. Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.

0: επιλογές από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δεν θα γίνει Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε από τις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μια κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση ή άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 10 νεκροί σε έκρηξη αγορά στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν. Θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου μετά από 25 και πλέον χρόνια το πολυκατάστημα Νότο στο ιστορικό κτίριο στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Όλου στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Σωματείο των Εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζονται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ουτσέλι Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Del Mar. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Cosmos Radio.gr.

waiting for is here.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στο ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς Ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρίσκονταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσίλης. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προσακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίες 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος πέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Βρετάνων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Στις εξελίξεις σχετικά με τον Χανταϊό αναφέρθηκε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι παραμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ANSA αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση με τη γυναίκα η οποία πέθανε από Χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε ισπανό επιβάτη του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα Ορεινά, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω Ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια, καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίδης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ημέρα στις 6, στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Το βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Ain't no sunshine when she's...
10: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
9: It's not warm when she's away.
10: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
9: Don't go changing.
10: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
11: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

What's going on, El Chicano, για το ξεκίνημα. Κόσμος, τα ραδιοφωνά σας, στο Μέξικο βρεθήκαμε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, γι' αυτό, όπως το καλοκαίρι πάμε, 12 Μαΐου είναι. Απόγευμα Τρίτης, Κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτωλα, σε μικρόφωνος, μουσικές, ο Μπαμπής Δού, Κάρος Βέρσια, τα Παναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Οι μέρες πλησιάζουν για πολύ ωραία πράγματα, γιατί με το που μπαίνει ο Μάιος, συναντιόμαστε σε διάφορα σημεία της πόλης. Έρχεται το μεγάλο πάρτι του κόσμου στο καλοκαιρινό. Jazz Cosmos Party. Με ένα τριήμερο που γίνονται όλα τα ωραία στην Τεχνόπολη. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Και καταλήγει στην ταράτσα του Γκαζάρτε με Ροζάνα Μαϊλάν που θα ακούσουμε τώρα. Με Latin Party, με κόσμος, με ελεύθερη είσοδο, με δροσιά στο roof stage του Γκαζάρτε. Πριν από αυτό έρχεται και το Athens Street Food Festival που θα συναντηθούμε την Παρασκευή ζωντανά η εκπομπή. Θα είναι από το παλιό μαξιτάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Ροζάνα Μαϊλάν, ακούστε τι θα δούμε και θα ακούσουμε ζωντανά στο Γκαζάρτε 30 Μαΐου. Ένα-ένα, μην σας μπερδεύω. Θα τα πούμε.

Σήμερα αυτά θα ακούμε ζωντανά στον Καζάρτη 30 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη, έτσι. Μπάντα με 11 άτομα. Στη σκηνή θα χορέψουμε Λάτιν, όλα θα τα χορέψουμε. Θα παίζει ο Μιχάλης Καμάκας, θα παίζει η Λιάνα Μαστάθη. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Θα έχουμε έρθει από την Τεχνόπολη Jazz Festival. Όλα τα όμορφα γίνονται. Και σημειώστε ότι το τρίμερο που έρχεται ο κόσμος θα είναι και στο παλιό μαξιτόσιο του ΟΣΥ για το Athens Street Food Festival, το αγαπημένο, που τρώμε τα καλύτερα, γιατί υπάρχουν γεύσεις που δεν υπάρχουν σε μαγαζιά. Κάποια από τα περίπτερα έρχονται μόνο σε street food και μπορούμε να τα γευτούμε, όπως πίτσα σε ξυλόφουρνο. Γενικότερα είναι πολύ ωραία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ενέργεια εκεί στο Athens Street Food Festival. Περνάμε κάθε χρόνο φανταστικά. Σας περιμένουμε λοιπόν να μας πείτε και τη γνώμη σας, να γευτούμε τα όλα τα ωραία. Cheat day αν κάνεις δίαιτα. Athens Street είναι αυτό. Μια φορά το χρόνο γίνεται.

You can get it if you really want, Desmond Dekker. Αυτό το τόσο ευχάριστο θέμα, τόσο ευχάριστο τραγούδι και καλοκαιρινό, σε κάνει να νιώθεις ότι όλα είναι καλά, όλα καλά θα πάνε. Κάτι τέτοιο είναι σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μπορείς να αποκτήσεις αυτό που θες αν πραγματικά το θέλεις, αλλά αρκεί να προσπαθήσεις και σωστά. Nicodemus, Jungle Brothers, Afro Kinetic, Monk One το edit, το remix.

Hey Joe από Willy DeVille. Ευχάριστη καλοκαιρινή εκτέλεση του Hey Joe από το Backstreets of Desire το 1992 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Billy Fury για τη συνέχεια, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Λίγο πριν από τους τίτλους ειδήσεων από Earth News.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε σχέδιο για ενίσχυση των δυνάμεων αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για απόσυρση αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για αναδιάταξη των δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξελθ. Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προς ακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιαεροπορικό σύστημά του Σιδηρούς Θόλος μαζί με προσωπικό για το χειρισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Rebellion, Kel Bush στον αέρα μας. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, Fairy Tale, 7 παρα 25, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα εδώ, μέχρι τις 8. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Και στο AirTech όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και στο AirTflix μπορείτε να δείτε και το νωρίς που με φιλοξένησαν σήμερα. Φοβερή φιλοξενία και ζεστασιά στην εκπομπή αυτή. Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη και όλο το crew on demand. Τα βλέπεις και φυσικά φοβερές σειρές και ταινίες έτσι στο AirTflix. Κάνεις τη βόλτα σου και βλέπεις τα πάντα. Και αν τύχεις να βρεθείς και αν σε βάψουν να δεις τα κορίτσια Μαρία Μαρκαντονάτου και Ντίνα Τρούσα, μα σε βάψουν και σου φτιάξουν και το μαλλί, που ήρθα εδώ και ηχολήπτεται, με αναγνώρισαν. Ευτυχώς δεν ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος, θα με αναγνώριζε σίγουρα, που φροντίζει τον ήχο μας σήμερα. Οι πρωινοί με κοιτούσαν, σου λέει, ποια είναι αυτή που τη βάψαν έτσι, αποκλείεται. Αν ήταν Μπάμπης Δούκαρος θα με είχε καταλάβει κατευθείαν. Θαύματα κάνουν εδώ στην ΕΡΤ, να ξέρετε. Να περάσετε για να ρητούς.

επειδή είναι fans του κόσμου, Κρατέρους Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη, θα κάνουν τη βόλτα τους εδώ και θα διαλέξουν και μουσικές αυτές τις μέρες που είναι και αφιερωμένες στη jazz, που έρχεται το Athens Jazz και φυσικά το Party Κόσμος. Κόσμος Jazz Party λοιπόν που έρχεται 30 Μαΐου με είσοδο ελεύθερη και θα χορέψουμε και Latin, όλα θα τα χορέψουμε. Και στην Τεχνόπολη θα απολαύσουμε σπουδαίες ελληνικές μπάντες, μουσικούς υπέροχους στο χώρο της jazz. Αλλά εμείς πάμε στο 87, σε λουστραρισμένο 87.

Hungry Eyes, Eddie Carmen από το soundtrack του Dirty Dancing το 1987, 2-10-66-66-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Μπορείτε να στέλνετε και στο Viber βέβαια, πολύ εύκολα. Έχουμε ωραίο παρεάκι εδώ. Καλησπέρα που διαβάζουμε τα μηνύματα στο Viber, στο Messenger, official σελίδες στα social media, παντού. Σελήνου του Μαΐου σήμερα.

Lady Swims, Bad Dreams, Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών σήμερα. Στη Δανία, πάνω περίπου 500 σχολεία νηπιαγωγεία βρίσκονται μέσα σε δάση, σε φυσικό περιβάλλον. Τα παιδιά ανακαλύπτουν έντομα κάτω από τις πέτρες, παρατηρούν πως αλλάζουν τα φύλλα με τις εποχές. Καταλαβαίνουν τον κύκλο της φύσης και υπάρχουν προγράμματα σχολικών κήπων σε πολλές πόλεις. Στη Δανία γίνονται όλα αυτά, στη Σκανδιναβία. Φτιάχνουν πολύ όμορφα τους χώρους μέσα στα σχολεία για να νιώθουν όμορφα τα παιδιά. Δεν τα πιέζουν με εξοντωτικά ωράρια να διαβάζουν στις πανελλήνιες. Δεν πιέζουν τα παιδιά. Θέλουν στα σχολεία Σκανδιναβία, σε κάποια σημεία και στη Δανία, να βρίσκονται σε πολύ όμορφο περιβάλλον, να μπορούν να δημιουργούν, να έχουν διαλύματα μεγάλα, όμορφους χώρους για να κάθονται, να έχουν, ας πούμε, το δεκατιανό τους, την παρέα τους, και να μην είναι υποχρεωτικά πάρα πολλά πράγματα που οδηγούν τα παιδιά σε τεράστιο στρες και άγχος και σε αποστροφή, έτσι, να βλέπεις ένα χώρο που δεν θες να πας. Βρώμικους χώρους, παλιούς, να βρίσκεις εκεί τόσες ώρες μέσα στη μέρα. Απλή κοινή λογική. Τόσο απλά πράγματα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα σκεφτεί για κάποιο λόγο. Πάντα στο δύσκολο δρόμο, πιο εύκολα είναι. Δίπλα στη φύση, στα απλά πράγματα που πρέπει να μαθαίνει κανείς.

Συγκλονιστική και η Eva Cassidy στο Inno Sunshine από το album Time After Time που κυκλοφόρησε το 2000. Μία, η αρχιτέκτονας γιατρός Diana Anderson του Boston University είχε υποστηρίξει ότι η αρχιτεκτονική των νοσοκομείων είναι τόσο σημαντική που θα έπρεπε να αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια με τα φάρμακα και τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά, να επηρεάσει τη σχέση γιατρού-ασθενή και περισσότερο τα αποτελέσματα της θεραπείας. Μία έρευνα, και είναι απλή λογική αυτό έτσι αν το σκεφτεί κανείς, έδειξε ότι οι άνθρωποι ασθενείς σε δωμάτια με παράθυρο που έβλεπε τη φύση ανόρθωσαν γρηγορότερα από ασθενείς που έβλεπαν ένα τοίχο. Το φυσικό φως μειώνει τον χρόνο νοσηλείας κατά περίπου 40%, επιταχύνει την ανάρρωση μετά από χειρουργία και συμβάλλει στη μείωση του πόνου, βελτιώνει την ψυχολογία, τις απουσίες λόγω ασθένειας και το ίδιο σε αίθουσες διδασκαλίας. Είναι απαραίτητο να διατηρούν τα παιδιά ισορροπημένα επίπεδα ορμονών. Παράλληλα, μελέτες σε κέντρα για παιδιά με ADHD έδειξαν ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός επηρεάζει σημαντικά το αισθητηριακό προφίλ και τη συμπεριφορά τους. Απλά πράγματα, έτσι. Η ευγένεια είναι ένα χαμόγελο, ένας όμορφος χώρος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος, το λιγότερο που θέλει να πάει σε ένα βρώμικο χώρο που γίνεται ένας χαμός και όλοι είναι σε μια ιστερία με θυμό. Πόσο πιο απλό να το σκεφτεί κανείς. Τόσο δύσκολο να γίνει όμως. Και θα έδινε τόσα πολλά.

Angeles, City of the Sun, ακούσαμε Six Blade Knife, έλεγε κάποτε ο Mark Knopfler, και ήταν από τα τραγούδια που δεν βγήκε σε single, ήταν από τα μεγάλα hits των Dire Straits, αλλά στους fans των Dire Straits βρίσκεται στα top 5 στην καρδιά των fans των Dire Straits, με το κλασικό φανταστικό finger picking του Mark Knopfler, πολύ λιτό και με έντονο περιβάλλον όπως πάντα. Six Blade Knife, Dire Straits.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Λες Λαρασόν, θα τον δούμε τον David Byrne στην Αθήνα, Ναταλία Λαφουρκάδε και Mexican Institute of Sound σε αυτό το πολύ ωραίο σύγκλι για το 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, απογευματάκι Τρίτης είναι, 12 Μαΐου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας.

David Byrne λοιπόν, και όχι μόνο, το έχουμε πει, τα πολλά πολλά πολλά που θα τα δούμε με παρέα, που θα απολαύσουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και φυσικά θα βρεθούμε και σε πάρτις και στο Athens Redwood Festival που θα παίζουμε ζωντανά στο τριήμερο, η μεγάλη γιορτή του φαγητού που θα συναντηθούμε στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι το τριήμερο που έρχεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και εκπομπές από εκεί. Έτσι, live την Παρασκευή θα είμαστε στο στούντιο εδώ του κόσμου, αλλά στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 21 Ιουνίου. Ο David Byrne, σαν σήμερα, μία αράχνη πήρε το όνομα του Neil Young. Ο βιολόγος Jason Bond ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης, trapdoor, και αποφάσισε να της δώσει το όνομα του αγαπημένου του μουσικού. Φοβερό και αυτό, κάνουν πολύ, και ο Johnny Cash έχει μια σαύρα νομίζω. Και την είπε μυρμεκιάφυλα Neil Young. Αχ, φοβερό. Δηλαδή, Bob Dylanius, δεν ξέρω, Μεταλίκη. Δηλαδή, δίνουν αυτά τα ονόματα τώρα, επειδή το άρεσε ο Neil Young. Ωραίο, δεν λέει κανείς, αλλά Neil Young, που το διαβάζω τώρα, δηλαδή να την πει την αράχνη, τη δόλια. Δεν ξέρω αν πονέσει πιο πολύ αράχνη ο Neil Young, που τη βγάλαν έτσι. Πάντως και ο Johnny Cash

Σαύρα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Θα ψάξω να δω. Σαύρα είναι, νομίζω. Αλλά να δεις τώρα μια Σαύρα για να πεις. Θα σας δώσω το όνομα του Τζόνι Κάς. Κάς έχει Σαύρα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Θα ψάξω να δω. Σαύρα είναι, νομίζω. Αλλά να δεις τώρα μια Σαύρα για να πεις. Θα σας δώσω το όνομα του Τζόνι Κάς.

Λοιπόν, τη βρήκα. Δεν είναι σαύρα. Ταραντούλα είναι του Τζόνι Κας. Αφωνοπέλμα Τζόνι Κάση. Φοβερό το Τζόνι Κάση. Το ότι τελειώνει και έχει και άι. Αυτό είναι το τρομερό Τζόνι Κάση. Δηλαδή στα ελληνικά δεν είστε και αυτό καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή Τζόνι Κάση για ελληνικό ταπεραμέντο δεν πάει. Στην Καλιφόρνια ανακαλύφθηκε και κοντά στις φυλακές Folsom, που είχε κάνει και το Folsom Prison Blues ο Τζόνι Κάση, και επειδή είναι κατάμαυρη, ταιριάζει με το στυλ που είναι Man in Black. Δηλαδή αυτό έχει μια βάση, ας πούμε. Ενώ το άλλο με τον Neil Young δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τη Jagger Merrix να είδα. Και μάλιστα και ο Freddie Mercury έχει Σιρολάνα Μερκιουρίγη, που είναι ένα τι είναι, του Mick Jagger, είναι θαλάσσιο σαλιγκάρι. Φοβερό. Και έχουν τα ονόματά τους, ωραίο, ωραίο. Και οι Pink Floyd έχουν γαρίδα που έχει δαγκάνα και χτυπάει κιόλας αυτή. Έχει και Όζη, όχι νυχτερίδα όμως. Ο Ζήγη, όχι, ο Ζήγη. Βάτραχο έχει, Όζη. Βάτραχο Όζη. Η Σακύρα έχει μια σφίγγα. Έχει και Σακύρα όμως, και Μπιόντσε έχει. Ο Τζέιμς τον μετάλλει για τίποτα. Όλοι έχουν αράχνες αύρες, θαλάσσια σαλιγκάρια, υποπόταμους. Τίποτα ο Τζέιμς Χέτφιλ. Μπορεί μετά από αυτή την αυλία να έχει και ο Χέτφιλ κάτι.

Πάντως ήταν το μεγαλύτερο συναυλιακό γεγονός που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Έκαναν ρεκόρ η Μετάλλικα κιόλας με πάνω από 96.000 άτομα. Είναι τρομερό. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει, αλλά και η Μετάλλικα είναι και το ρεκόρ τους. Έπαθαν σοκ και δεν είναι η πρώτη φορά που σοκάρονται οι Μετάλλικα με τους Έλληνες. Και από τις πρώτες συναυλίες που είχαν έρθει, το είχαν πει, έχουν γράψει πράγματα και το 93 είχαν γράψει και όταν είχαν έρθει και το 2010, ότι είναι απίστευτο το κοινό, η αγάπη, η θέρμη που υπάρχει, η ζέση. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και δεν είναι μόνο από τους Έλληνες, προφανώς, έτσι, σε όλο τον πλανήτη γίνεται ένας χαμούλης με τους Μετάλλικα. Απλά αυτό ήταν ένα γεγονός που θα μείνει τώρα στην ιστορία. Και είχε και στιγμές φοβερές που δεν θα ξεχάσουμε, όλα αυτά που έγιναν, που είπαν Μετάλλικα και η συμπεριφορά που είχαν και η διοργάνωση. Το έχουμε πει ότι ήταν προσεκτικά, όλα έγιναν με φοβερή ροή, γιατί δεν είναι εύκολο να φιλοξενήσεις τόσο κόσμο και να πάνε όλα νορμάλ χωρίς να συμβεί τίποτα. Η μπάντα έπαιξε τέλεια, όλα ήταν καταπληκτικά, δεν πέρασε όλος ο κόσμος υπέροχα και είναι όμορφο και το έχουμε ξαναπεί και για τους ανθρώπους που δεν ήταν σε αυτό το ρεπερτόριο, δεν αγαπούσαν πολύ το metal και είναι πολύ δύσκολο να γίνει τέτοιο crossover από το thrash, ειδικά έπαιζαν και σκληρό metal ή Μετάλλικα, να περάσουν από μια underground μπάντα που ήταν κάποτε μια απλή μπάντα του Θεούλη, να φτάσουν να γίνουν ένα παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο όπως έγινε και όπως ήταν και το 80, γιατί υπήρχε το ντοκιμαντέρ αυτό When Metallica Ruled the World. Έγραψαν την ιστορία τους, ακόμα τρέχουν και τα βίντεο, ο κόσμος όλος μιλάει για αυτή τη φοβερή βραδιά, το φαινόμενο που παρακολούθησε στην Ελλάδα και θα έχουμε να το θυμόμαστε. Ερμάνος Γκουτιέρης, Jack Johnson, Drink the Water.

Seven Wonders, Holy Golightly, rtco.gr. Σε ένα application, με ένα κλικ από το κινητό σου, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα. Όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast, δεν χάνεις τίποτε. Τα ακούς όλα στο χρόνο που μπορείς εσύ. Εμείς τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο

Viber και στο Messenger. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, όπου και αν βρίσκεσαι. Και είναι η ώρα να συναντηθούμε. Ο Μάιος είναι ο μήνας που θα συναντηθούμε και στο Athens Street Food Festival αυτό το τριήμερο. Θα και με DJ sets και εκπομπή live θα είμαστε αυτό το δίωρο. Θα είναι live την Παρασκευή στο παλιό μαξιτόσιο του Ουσί στον Γκάζ που θα δοκιμάσουμε τα διάφορα ωραία παρέα. Συναυλίες θα δούμε, θα βρεθούμε και εκεί. Μισελ Γκούρεβιτς, Γκορίλας, David Byrne, John Legend, Moby, Beth Hart, Jose James, Chris Isaac, Patti Smith. Πολλά, είναι πολλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς πάμε να ακούσουμε αυτή την ιδιαίτερη πολύ ωραία εκτέλεση, γιατί μιλάμε για καταπληκτική φωνή. Η Έλιφ Σάντσες, Στράτους Διονυσίου, βέβαια, με σκότωσε.

Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι, μερικές μελωδίες από μία άλλη σκοπιά, άμα τις ακούσεις, καταλαβαίνεις και σε μερικές διασκευές πόσο καλογραμμένες είναι μερικές μελωδίες, μερικά τραγούδια που ίσως το περιβάλλον το μουσικό να μην ταιριάζει σε κάποιον, αλλά σε ένα άλλο μουσικό περιβάλλον να τοποθετηθούν, καταλαβαίνεις... Πόσο όμορφα μπορεί να στέκεται. Τι να πούμε για τους Beatles, άμα μιλάμε για μελωδίες.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Casey Soko, David Walters and Lot Soleil, κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, το βραδάκι αργεί όμως γιατί πλησιάζουμε στο καλοκαίρι και θερμοκρασίες καλοκαιρινές θα έχουμε. 8:25 είναι road trip απογευματινό με Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, με Νίκο Σκλαβενίτη στη φροντίδα του ήχου, με τη Λένα Ντελερέη να παίρνει μυστήριες κριτικές για αυτή τη διασκευή, γιατί είναι και ο ύμνος της Κάντερ κάπως και δεν το έχουν ακουμπήσει πολλοί καλλιτέχνες. Το ακούμπησε η Λένα Ντελερέη, ωραιότατα κιόλας. Άλλοι τη συμπάθησαν πολύ μετά από αυτό το cover, δηλαδή ομολογώ και εμένα έτσι λίγο την αγάπησα παραπάνω, γιατί κάπως κάτι είναι αυτό που δεν μου είχε κάτσει τρελά η Λάνα Ντελ Ρέι, παρότι γράφει υπέροχα τραγούδια και τα ερμηνεύει υπέροχα. Γιατί η Courtney Love όμως για κάποιο μυστήριο λόγο την αντιπάθησε, λέει, επειδή ερμήνευσε το Country Roads. Η αλήθεια είναι ότι το ερμηνεύει υπέροχα και ας είναι ο ύμνος της Country, τελικά οι φωνές που έχουν πολύ έντονα το δικό τους περιβάλλον, όπως κάνει η Λάνα Ντελ Ρέι, και έτσι είναι, εκεί κάπου εκεί κοντά υπάρχει απόδειξη ότι αξίζει ο δρόμος που έχουν κάνει. Αξίζουν αυτό το δρόμο. Υπέροχη είναι.

Take me home, country roads, ο ύμνος της country, Lana Del Rey κατάφερε με το δικό της χρώμα, στο δικό της μουσικό περιβάλλον να το φέρει ωραιότατα, όπως και ο Chris Stapleton δεν θα μπορούσε να μην διασκευάσει αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ένα country τραγούδι. Ένα τραγούδι που Elton John έχει πει ότι δάκρυσε όταν το πρώτο άκουσε, το θεωρεί από τα μεγαλύτερα ιστουργήματα, είναι country τραγούδι. Και φυσικά το διασκευάζει ο Chris Stapleton και έπρεπε επιτέλους ένας κανονικός countryman να το διασκευάσει. Γράφτηκε με τον James Hetfield να έχει στο ακουστικό την κοπέλα του και να μιλάει με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι να παίζει τις τέσσερις χορδές. Ντράπηκε να το δώσει στους άλλους, γιατί σου λέει πού θα μπει αυτό τώρα στους Metallica. Αλλά αυτά τα τραγούδια πάντα που λέει κάποιος ότι πού θα μπει αυτό στην πάντα δεν χωράει, είναι αυτά που πάντα χωράνε. Και λένε μάλιστα ότι στη Νέα Υόρκη είχε βρεθεί ο Hetfield, πήγε στους Hells Angels και του έδειξαν ένα βίντεο αφιέρωμα με έναν νεκρό φίλο τους και το φόντο έλεγε «Nothing else matters». Αρκετό για να ενώσει 97.000 άτομα στο ΆΚΑ και καμιά φορά γνωρίζεις και παρέσει και ιδιαίτερα στις μετασυναυλίες για την αδελφότητα, έτσι. Και κάναμε νέους φίλους να το αφιερώσω στο νέο μου φίλο του Σταμάτη, που το συνάντησα εκεί, που συναντηθήκαμε πόσο οι άνθρωποι, και είναι σαν να γνωρίζεις τους πάντες. Αυτό έλεγε και η Lady Gaga. Αυτό έλεγε σε συνέντευξή του στη Ζηλεύη, γιατί δεν το αποκτήσει λέει ποτέ η pop. Την ένωση που έχουν

Σαν σήμερα ο Wilson Pickett θα μπει στο στούντιο για να ηχογραφήσει τη μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής του. Ακούσαμε τον Chris Stapleton να διασκευάζει το Nothing Else Matters. 1965 το ημερολόγιο έδειχνε 12 Μαΐου. Jerry Wexler και Wilson Pickett γράφουν ιστορία.

Midnight Hour, Steve Cropper και Wilson Pickett γράφουν ιστορία. Θα συνθέσουν το τραγούδι στο μοτέλ του Memphis που αργότερα θα δολοφονηθεί ο Martin Luther King τον Απρίλιο του 68. Τον Al-Duck Dan, ιστορία γράφεται με το In the Midnight Hour και η ιστορία γράφει την ίδια χρονιά, έτσι, την ίδια χρονιά, την ίδια μέρα που ηχογραφήθηκε το In the Midnight Hour, ηχογραφήθηκε στα RCA Hollywood Studios άλλο ένα τραγούδι που ο Keith Richards το άκουσε μέσα στον ύπνο του. Είναι τρομερό ότι ο τύπος κοιμόταν και μέσα στον ύπνο του άκουσε ένα riff και ξύπνησε για να το γράψει ένα χαρτάκι σε μια κασέτα, νομίζω σε κασέτα το γράψε, ναι. Το ηχογράφησε, το τραγούδισε ή το παίξε στην κιθάρα το riff και ξανακοιμήθηκε. Και όταν μετά από μια εβδομάδα, ήταν αυτό αρχές Μαΐου, και μια εβδομάδα μετά πήγε στο στούντιο με την μπάντα του ο Δόλιος να το ηχογραφήσει, γιατί του φάνηκε ότι μπορεί και να είναι επιτυχία. Δεν ξέρω, η ιστορία τι λέει. Ήταν...

0: ιστορική ημέρα. 12 Μαΐου του 65 σε δύο διαφορετικά στούντιο σκογραφήθηκε το In the Midnight Hour και το Satisfaction των Rolling Stones. Και ναι, λοιπόν, αν κανείς τον ύπνο του σκεφτεί κάποιο riff, πρέπει να το γράψει. Να, ο Keith Richards τον ξύπνησε και όλα σου. Λέει, τι σκέφτηκε το μυαλό του μέσα στον ύπνο, θα τον ξυπνήσει και θα το γράψει. Φοβερό.
1: Cosmos Classic.

more the trouble, no more miles. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματά σας και φίλους και στο Πήλιο και στην Αυστρία και στη Χίο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εδώ μείνετε στον κόσμο, γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ να σας κάνει παρέα. Κλάουδια Μάτο λέει στο μικρόφωνο και τις μουσικές, road trip μουσικό. Κάθε μέρα στις 6 το ραντεβού μας. Ο Νίκος Κλαβενίτης φρόντιζε τον ήχο μας. Macy Gray έρχεται για το τέλος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
8: Wow!
7: Ονειρεύεσαι?
8: Όχι!
7: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
8: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
9: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, ροκ, jazz.

0: pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Woman's Heart. Αυτή είναι η Olive Jones. Επάνω να ξεκινήσουμε έτσι μελωδικά και ωραία. Έχει ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και όπως ανέβαινα την Μεσογείων, άκουγα δεξιά και αριστερά τα αυτοκίνητα να ακούνε την Κλαούντια. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλό γιατί ακούτε, φίλες και φίλοι, τον κόσμο στους 93,6. Νομίζω ότι είναι καλύτερη παρέα τέτοια ώρα. Και εάν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, δώστε λίγο ένταση στο ραδιοφωνό σας. Ακούστε ωραίες μουσικές, ψυχραιμία, γιατί είναι τέτοιες μέρες. Ξέρετε, ξεκινάει η κίνηση από χαμηλά και φτάνει μέχρι το Θεό. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά. 8 λεπτά λοιπόν μετά τις 8. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6. Νίκος Κλαβενίτης πάντα στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισαν στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. This town. This town.

This Town, λοιπόν, αυτή είναι η Brew Combi στην acoustic version που έβγαλε πριν από μερικές εβδομάδες στην Μεγάλη Βρετανία. Μια τραγουδίστρια που μας έρχεται από τη Σκωτία. Είναι αυτό που σας έχω πει, αρκετές οι τραγουδίστριες και οι τραγουδιστές που έχουν φτιάξει μια ολόκληρη γενιά νέων καλλιτεχνών που ακολουθούν τις μουσικές της R&B και δει τον ήχο της Motown. Και βέβαια η ίδια όταν εμφανίστηκε το 2022 στο Glastonbury, κάπως έτσι ξεκίνησε η μεγάλη καριέρα της. Αλλά και όταν δούλεψε με τον James Kelly, το frontman των Coral, και έβγαλε το πρώτο της άλμπουμ το 2025. Καινούριο άλμπουμ και από τον DZZ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε παντού. DZZ από την Γαλλική Πολυνησία. Και φυσικά Γάλλος πολίτης από το 1988 στην πόλη Φώτος.

0: So good. Αυτός είναι ο Ντεζιεζή. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like, φίλες και φίλοι, στα social media. Τρέχουν και διαγωνισμοί. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Athens Street Food Festival. Οι προσκλήσεις ισχύουν για όλες τις μέρες του φεστιβάλ και πολύ περισσότερο ο κόσμος θα βρίσκεται εκεί το τρίμερο 15, 16 και 17 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει την Πέμπτη στις 14 του μήνα το μεσημέρι. Όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα θα το βρείτε πάνω στα Reel. Εκεί κάνετε, γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Και Athens Street Food Festival, εκπομπές ζωντανές από το περιβάλλοντα χώρα και πάρα πολύ ωραία, έτσι. Δηλαδή να πάτε και να μην έχετε φάει καταρχήν, γιατί και μόνο και να έχεις φάει και μόνο που θα πας, που σου έρχεται η μυρωδιά απ' έξω, θες να φας τα πάντα, από γιαπωνέζικα μπέργκερ, από ράμεν, από γουρνοπούλες, από κορεάτικα κοτόπουλα, από ελληνικά, πολύ ωραία πράγματα. Είναι εξαιρετικό πραγματικά. Περάστε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας. Είναι νομίζω η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για το Athens Street Food Festival. Είναι 3-3 ημέρα του Μαΐου. Εμείς βρισκόμαστε κλασικά στο δεύτερο, 15, 16 και 17, με μουσικές, με DJ sets, ό,τι πρέπει για να περάσουμε και να μεταδώσουμε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του κόσμου στον παλμό αυτής της πολύ όμορφης και ωραίας και γευστικής, θα έλεγα, εκδήλωσης. Φεστιβάλ.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα σας. Φωτογραφίες, τα πάντα. Έτσι κι αλλιώς επικοινωνούμε από τα social media και από το Viber. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Κάρολ G. Η Κάρολ G που έγραψε ιστορία πριν από μερικές εβδομάδες στην Κοατσέλα και στο φεστιβάλ της Ερήμου. Αυτό το pop θα το θεωρήσουμε φαινόμενο από το Μεντεγίν, από την Κολομβία. Ήταν η πρώτη φορά που η Κάρολ G και γενικά τραγουδίστρια αναλαμβάνει το ρόλο της headliner, κατακτώντας μια ιστορική πρωτιά ως η πρώτη Λατίνα καλλιτέχνης που κλείνει το Κοατσέλα. Γεγονός που δείχνει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την προσωπική της επιτυχία, αλλά και ως πράξη εκπροσώπησης ενός ολόκληρου λαού. Και το λέμε αυτό γιατί το είδαμε πως αντιμετωπίζει ο κόσμος το φαινόμενο Bad Bunny. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με την Karol G. Η Karol G δεν έχει βγάλει ένα άλμπουμ, έχει βγάλει το πέμπτο της προσωπικό, και αυτό το τροπικοκέτα, όπως το λένε, που κυκλοφόρησε πέρυσι τον Ιούνιο, ανοίγει μια πολύ θεατράλη σκηνή και βάζει πολύ περισσότερο μέσα στην λογική όλων αυτή τη λατινοαμερικάνικη pop κουλτούρα, η οποία λειτουργεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και έχει αφήσει μια πολύ έντονη αίσθηση. Και φυσικά αυτό το ηχόχρωμα το οποίο ακολουθεί, και όχι μόνο ο Bad Bunny και η Karol G, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλούς χαιρετισμούς όσους μας κάνετε ακρόαση. Καλησπέρα όσοι δουλεύετε τέτοια ώρα και μας ακούτε. Ωραία μηνύματα. Ζωγραφίζετε και ακούτε τον κόσμο. Νομίζω ότι ο κόσμος γίνεται και inspiration για πάρα πολλούς. Από όλους εμάς. Για όλους εσάς. Από τις δεύτερες, τρίτες, τέταρτες ηχογραφήσεις που έκανε ο Sting. Έκανε ένα reorchestrated στο Every Breath You Take πρόπερση. Πολύ ωραίο.

τραγούδια. Όλες φορές και να το πει ο Sting, πάντα βρίσκουμε κάτι το καινούριο σε αυτό το Every Breath You Take. Λίγο πριν τις 8.30 θα μας πάει ο Τζακ Σαβορέτη. Ο Τζακ Σαβορέτη που συμμετείχε ως καλεσμένος και ομιλητής στο Athens Music Week, το οποίο πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Μίλησε και ο ίδιος για την ζωή του, για τα 20 χρόνια πορείας του στα μουσικά δισκογραφικά κοινά και με το τελευταίο του άλμπουμ, το We Will Always Be The Way We Were. Ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως θα το παρουσιάσει στις 25 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Είχα τη χαρά, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον Τζακ Σαβορέτη και τα είπαμε και στη Athens Music Week, καθότι μίλησα και εγώ τις προηγούμενες μέρες σε ένα-δύο στρογγυλά τραπέζια, ούτως ή άλλως για θέματα που άπτονται της μουσικής και σε ένα-δύο workshops. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μου είπε, το ότι περιμένω πάντα να δω όλο αυτόν τον κόσμο στο Λυκαβητό, γενικά να δω την Αθήνα την οποία λατρεύω και πολύ περισσότερο να παρουσιάσω και το νέο άλμπουμ, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όταν του είπα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το The One, είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται ιδιαίτερα, μου λέει να ξέρεις ότι θα είναι και το επόμενο single του άλμπου. Και με το The One λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο. Περιμένουμε τον Τζακ Σαβορέτη 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, σε ένα πολύ πολύ πολύ θερμό συναυλιακό καλοκαίρι που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα.

0: 93,6. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
1: μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
3: Ουτσέλη Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελμάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye και το I Want You, το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο ίδιος στην Αθήνα για τα 50 χρόνια, για την 50η επέτειο του διαχρονικού έργου, ένα από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και της soul μουσική, ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε από το Leon Ware για την Motown και αποτελεί ορόσημο, αν θέλετε, και για την jazz και για την R&B. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τον ίδιο τον Jose James που θα το παρουσιάσει στην Αθήνα, αλλά για μια ολόκληρη γενιά μουσικών που έχει επηρεάσει αυτός ο ήχος και δει αυτό το άλμπαμ, τον D'Angelo, τον Μακαρίτη και τη Mary J. Blige μέχρι την Σαντέ και δει το Kendrick Lamar. Αν το δείτε, πατάνε όλοι πάνω στο I Want You, και είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James παρέα με την China Moses στην Αθήνα σε ένα live που δεν πρέπει να χάσουμε και δεν πρέπει να χάσετε, 6 Ιουλίου στο Λυκαβητό, ακριβώς σε 9 η ώρα το βράδυ. Ένα σκηνικό πολύ ιδιαίτερο και πολύ, θα έλεγα, διαδραστικό, καθότι ο ίδιος ο Jose James θα στήσει τη σκηνή μέσα στο κύλο, κοινώς μέσα στον κόσμο, και θα ερμηνεύσει το I Want You παρέα με την China Moses. Εκεί θα, το project αυτό θα παρουσιαστεί ως μια πιο προσωπική παράσταση με αυτό το πενταμελές σχήμα που έχει βγάλει ούτως ή άλλως στο tour. Περιμένω και το δεύτερο μέρος της συναυλίας, τι θα κάνει εκεί. Προφανώς το έχει έκπληξη ο Jose James, και το λέω αυτό διότι το I Want You είναι και ορχιστρικό ως άλμπουμ, instrumental, το διπλό του άλμπουμ, και έχει και κομμάτια, φαντάζομαι, στο δεύτερο μέρος ή θα τραγουδήσουν Marvin Gaye ή θα τραγουδήσουν δικές τους μελωδίες επιτυχίες. Πάντως, ό,τι και να είναι, ο Jose James ούτως ή άλλως έρχεται μετά από 3 χρόνια στην Ελλάδα σε μία από τις ωραιότερες συναυλίες που έχουν δοθεί την τελευταία δεκαετία στο Ηρώδιο, και είναι άλλη μία μεγάλη ευκαιρία να τον δείτε, να τον γνωρίσετε από κοντά, να τον ακούσετε μέσα στον κόσμο, μέσα στο κύλο του θεάτρου. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ, στο δικό μας κόσμο, σε 93,6. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίζουμε φυσικά, εμείς συνεχίζουμε εδώ με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αφού λέμε για συναυλίες και για εκδηλώσεις, θα δούμε και τον Matt Berninger, τον National, 14 και 15 Ιουλίου στο T-Center. Εκεί θα βρεθεί και η Florence, θα βρεθούν και η Cure, σε ένα πολύ δυνατό δήμερο μέσα στον Ιούλιο, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Είπαμε πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας και πάρα πολλά live, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Στέλνετε και τα μηνύματά σας, να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα και στο Viber, μου λέτε και για την Patti Smith. Είναι completely, είναι, αν δεν είναι σχεδόν, είναι completely sold out. Είναι σε almost sold out το live στον Λυκαβητό. Καλά, αυτό είναι όπως, αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς σίγουρο. Και όχι μόνο για το ότι η ίδια η Patti Smith θα παρουσιάσει και βγαίνει σε περιοδία εξαιτίας του Horses για τα 51 χρόνια του Horses, όσο γιατί η Patti Smith είναι η Patti Smith. Η Patti Smith είναι μια ιστορία της μουσικής, κουβαλάει μια ολόκληρη γενιά και γενιές μουσικών και βέβαια κάθε φορά που τη βλέπει κανείς παρουσιάζει μια πραγματικά σπάνια ζωντανή εμπειρία, όπου εκεί η μουσική και ο λόγος πάντα συναντιούνται. Και φυσικά πέραν του Horses δεν πιστεύω να μην μπει και το Frederick. Στις 15 του μήνα, στο τέλος εβδομάδος, αυτή την Παρασκευή.

Μαγεία πραγματικά το Φρεντερίκ από το Wave από το 1979. Μα, καλά, επί την ευκαιρία ρωτήστε την, έτσι τη ρωτήσουμε, γιατί κλείνει πόσα χρόνια, 79, 89, 99, 9, 19, 45, 47 χρόνια, έτσι, 17 Μαΐου, 15 έρχεται εκεί. Τότε είχε μπει μέσα στο Bearsville, στο Woodstock, στη Νέα Υόρκη, στο στούντιο και έγραψε το Wave τότε η Patti Smith με το γκρουπ της. Κλείνοντας λοιπόν μες δεκαετία του 70, ηχογράφησε τον Dancing Barefoot και το Frederick. Είχε βγάλει το Easter ένα χρόνο νωρίτερα με το Because the Night. Και καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει και την Παρασκευή. Την Παρασκευή με την Patti Smith, με αυτή την ιέρια της μουσικής, την ποιήτρια, την ακτιβίστρια, τα πάντα. Θα τη δούμε για άλλη μια φορά. Βάλτε τώρα ότι έφτιαξε το art rock, την art punk, το pop rock. Και φανταστείτε το wave τότε, μια και λέμε για το wave. Το είχε κάνει παραγωγή ο ρόκερ, ο Todd Rundgren.

Τι ωραίο σχήμα αυτό, το loaded honey, loaded honey. Που μας δίνουν έτσι το ρυθμό για το καλοκαίρι. Όπως και το Paris City Jazz. Λίγο πριν τις 9. Κάπως έτσι θα πάμε. What's going down?

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπαχόλα Εστρέγια, αυτό είναι ο Λούθερ, παρέα με την Εμπάν. Ωραίο ήχο. Τέτοιο ήχο θα ακούσουμε φυσικά και όχι μόνο στο 5ο Κόσμο Jazz Party. Που μόνο jazz δεν είναι, έχει Latin, έχει ένα χρώμα που πάντα δημιουργεί την αίσθηση και πάνω απ' όλα δημιουργεί το κέφι. Ανοίγει το καλοκαίρι το Κόσμο Party που γίνεται στα πλαίσια φυσικά του Athens Jazz Festival κάθε χρόνο. Και φέτο ο κόσμο γιορτάζει 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz τη Αθήνα, στην Τεχνόπολη, στο Δήμο Αθηναίων. Εκεί θα βρισκόμαστε Δευτέρα και Παρασκευή, φέτος δύο μέρες, Δευτέρα 25 Μαΐου και Παρασκευή 29 Μαΐου. Και αφενός μένει για την ημέρα έναρξη του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, την Παρασκευή 29 του μήνα, σε μια από τις πιο δυνατές ημέρες με τους ξένους καλλιτέχνες. Και ακριβώς την επόμενη μέρα, το Σάββατο 30 Μαΐου, στο Gazarte Roof Stage, ο κόσμος στο πάρτι του θα παρουσιάσει την Ροζάνα Μαϊλάν. Με 11μελή ορχήστρα επάνω, Ροζάνα Μαϊλάν, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό, με την σκηνική της παρουσία, ιδιαίτερα μελωδίες από την Κούβα και όχι μόνο, έτσι κι αλλιώς έχει καταβολές και καταγωγή από την Κούβα. Εκεί θα βρεθεί λοιπόν η Ροζάνα, παρέα με την μπάντα της επάνω στη σκηνή. Θα έχουμε την Jay Set από τους παραγωγούς του Κόσμος. Θα είναι μια βραδιά που όλοι θα έρθετε, γιατί παίρναμε πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ χορό, έχει ρυθμό, έχει χορευτική διάθεση, έχει Latin feeling, έχει ελεύθερη είσοδο, έχει όλους εμάς και όλους εσάς. Εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Γελάει ο Παπιστούκαρος, του λέω για χορούς και τη Ροζάνα Μαϊλάν και ό,τι πρέπει. Λοιπόν, εκεί θα είμαστε το Σάββατο στις 30 του μήνα. Κόσμος 93,6. Παπιστούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Lonely road, take me home, take me home. Φωνώ και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό λοιπόν είναι το Lonely Road. Machine Gun Kelly παρέα με τον Jelly Roll. Και ναι, φίλες και φίλοι, το κομμάτι είναι γνήσιο και δεν είναι κλεμμένο. Είναι φυσικά το γνωστό ρεφρέν από το κλασικό του John Denver, το Take Me Home Country Roads του 71. Έχει πάρει όλα τα δικαιώματα κανονικά, το λεγόμενο Interpolation. Όπως λέμε, την επίσημη αδειοδότηση, γιατί είναι μια. Interpolation είναι η παρεμβολή, όταν επαναλαμβάνει τη μελωδία και από το κλασικό Take Me Home Country Roads. Και εξάλλου και ο Jelly Roll, αλλά και ο ίδιος ο Machine Gun Kelly είπαν ότι είναι πραγματικά τιμή τους να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτήν την νέα εκδοχή, όπως ακριβώς και οι κληρονόμοι του John Denver, οι οποίοι εμφανίστηκαν όταν το κομμάτι κυκλοφόρησε, γιατί θεωρείται ότι πρόκειται για ένα έτοιμο μουσικό φόρο τιμής, ένα homage και όχι για κλοπή, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, γιατί πολλά ακούγονται τώρα τελευταία με το AI, με οτιδήποτε, ότι τα κομμάτια αυτά μπορεί να είναι τσιμπημένα, κλεμμένα, να έχουν πάρει ένα ριφ, μια μελωδία. Αυτό δεν έχει συμβεί. Το Take Me Home, Country Roads, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής. Το Lonely Road είναι ένα καινούριο κομμάτι που αποτεί έντιμο μουσικό φόρο τιμής στον μεγάλο John Denver. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε από παντού.

Ερτέκο είναι η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Εκεί ανεβαίνουν τα πάντα. Podcast, mixed, θεματικές λίστες, οι εκπομπές, live alive, on demand, τα πάντα. Ό,τι ώρα θέλετε ανεβαίνουν κανονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Μπορείτε να τα ακούσετε 24 ώρες το 24ωρο. Όπως ακριβώς και έχουμε social media, τρέχουν και διαγωνισμοί. Είπαμε, τρέχει διαγωνισμός μέχρι την Πέμπτη για το Athens Street Food Festival. Οπότε μπαίνετε μέσα στα Reels, κυρίως στο Facebook και στο Instagram. Αν τρέχει διαγωνισμός, κάνετε ένα like, γράφετε σχόλιο, αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση. Αν κερδίσετε, έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέρα στο Viber σε όλους εσάς που μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες και μηνύματα. Κόσμος Radio 2 λέξεις, στέλνετε τα πάντα, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε σε όποιο σημείο του κόσμου μας στέλνετε έτσι κι αλλιώς τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Όπως και από το Messenger. Αυτή είναι η Σύναψον. Παρέα με την Ανακόβα.

Spell, λοιπόν, αυτή είναι η Casey Musgraves από το τελευταίο της άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της από εκεί που ξεκίνησε. Δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο της άλμπουμ. Αλλά αυτό είναι το ωραίο, ξέρετε, με τους καλλιτέχνες. Όταν έχουν και εύρος μουσικό, μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς το κάνει.

Η Περίτρανα και η Σιμάς Γκρέιβς, ό,τι ακριβώς κάνει αυτός ο κορυφαίος παραγωγός, ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς στον κόσμο, ο Μαρκ Ρόνσον, όπως ακριβώς πειράζει ρεμιξάρι το Ancora, Ancora, Ancora, τη μεγάλη επιτυχία της μήνα του 79. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Classic.

στον Νοβασέμ Κάζα, αυτή είναι η τριμπαλίστα σου, η Μαρίσα Μόντζη, ο Καλίνιος Μπράουν και ο Αλάντο Αρτούνιες. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένας άνθρωπος που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες του από το 1976 μέχρι και σήμερα και φυσικά είναι αναγνωρίσιμος σε όλο τον πλανήτη, δεν είναι άλλος από τον μεγάλο Mark Knopfler. Once upon a time in the West, ζωντανά από την περιοδία του 2020.

Αυτή λοιπόν είναι η Γκάμπη Μορένο και το Σονάρο Τραβές. Είναι μία από τις πολλές φωνές που έρχονται από την Λατινική Αμερική και τα χρόνια που έρχονται και τα χρόνια που περνάνε και τα χρόνια που θα έρθουν. Να ξέρετε ότι θα κάνουν μεγάλη καριέρα και σίγουρα είπαμε είναι μία μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή που ως καλλιτέχνες έρχονται από την Γουατεμάλα, από την Χιλή, από το Μέξικο Σίτι. Όλοι οι περισσότεροι κατοικοεδρεύουν στο Λος Άντζελες και στη Καλιφόρνια. Και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στον ήχο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη Spanish Latin μουσική σκηνή, η οποία έχει κάνει άλματα τεράστια και στους άντρες αλλά και στις γυναίκες. I'm in trouble. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Αλεξιακά, άρα παρέα με την Ωρα Τζόνς.

Αυτό είναι το The Sinner, αυτή είναι η Coral. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εδώ είναι η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12 με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Εμείς θα τα πούμε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφω μου!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίσατε στον κόσμο, συνέχισατε τώρα το ραδιοφωνά σας. The Bus Stop, αυτή είναι η Brooklyn Funk Essentials. Θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Βεβαίως το μυαλό μας και η καρδιά μας είναι στραμμένα και στη Eurovision. Σήμερα πρώτο συμμετελικό, συμμετέχει η Ελλάδα. Καλή επιτύχη η Ελλάδα. Μπάφης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σίγουρα την τιμητική του τιμόμενο πρόσωπο σήμερα της εκπομπής είναι ο Μπερτ Μπάχαρατ. Ένας από τους πιο σπουδαίους Αμερικανούς συνθέτες, στιχουργούς, παραγωγούς. Έπαιζε πιάνο, έγραψε χιλιάδες τραγούδια. Και κυρίως έχει μείνει στην ιστορία από την συνεργασία του με τον Χάλι Ντέιβιτ.

Say a Little Prayer εδώ από την Άρηθα και όχι από την Dawn Warnick που θα ακούσουμε αργότερα, που συνεργάστηκε πάρα πολύ με τον Bert Bacharach.

0: Hey player, let me see that ice.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε και μια πολύ ωραία βόλτα στην Βραζιλία απόψε. Σαν σήμερα γεννιέται ο Walter Wonderley. Βραζιλιάνος οργανίστας, πιανίστας, lounge, bossa nova μουσική. Συνεργασία με την τραγουδίστρια Άστρου Ζιλμπέρτο, πολλά τραγούδια ερμήνευσαν μαζί. Ήταν η πρώτη γυναίκα του Ζουάου Ζιλμπέρτο. Αλλά σήμερα, σαν σήμερα και η γενέθλια και κλείνει τα 66, είναι η κόρη του Ζουάου Ζιλμπέρτο, η Μπέμπε Ζιλμπέρτο. Από το δεύτερο γάμο. Μία μπατουκάντα λοιπόν από Walter Wonderley, μία μπανανέρα από την Μπέμπε Ζιλμπέρτο. Να ακούσουμε και τη Μάρι Φρόες, το φρέσκο κορίτσι από τη Βραζιλία μαζί με Τρίνιξ. Γιατί με αυτή τη ζέστη. Την μπόσα νόβα τη θέλουμε. Και την πατουκάντα. Και την βαλτιμπόρα.

πιο παλαιό φεστιβάλ μουσικής, το Athens Jazz Festival, το οποίο γιορτάζει 25 χρόνια. Εμείς θα είμαστε εκεί για να σας μεταφέρουμε τι συμβαίνει επί σκηνή στη Δευτέρα 25 Μαΐου, αλλά και την Παρασκευή 29, και το Σάββατο στον Garage, στον Καζάρτε, συγγνώμη, Roof Stage, έρχεται το 5ο Cosmos Jazz Party με Latin Chroma, Ροζάνα Μαγλιάν Ορχήστρα, Εντεκαμελή Ορχήστρα. Η παραγωγή του Cosmos θα είμαστε εκεί και εσείς ελάτε, είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Κουγκάτ, ένα κοκτέιλ για δύο, και Μπέρτ Μπάχαρετ, Don't Come Breaking My Heart. Φανταστείτε ότι πάνω από 1000 καλλιτέχνες ηχογράφησαν τραγούδια του Μπέρτ Μπάχαρετ. 6 Grammy, 3 Oscar, 1 Emmy. Αλλά ίσως αυτό που κέρδισε στη ζωή ο Μπερτ Μπάχαρατ, βεβαίως η μουσική που θα μείνει για πάντα, ήταν συνεργασίες του με Gene Pitney, με Dusty Springfield, με Tom Jones.

μουσικά ερμηνεύουν I Heard It Through the Grapevine. Θυμηθήκαμε τον Norman Whitfield, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Θεωρείται ένας από τους δημιουργούς του ήχου της Motown μαζί με τον Berry Gordy. Ήταν ο παραγωγός, συνθέτης και στιχουργός πολλών μεγάλων επιτυχιών. Μία από αυτές, το I Heard It Through the Grapevine, θα ακούσουμε και Πάπα Χοζαρονιστό λίγο αργότερα. Just My Imagination, που τραγουδούσαν πάλι Temptation.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX

0: Σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στον Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
0: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σαν σήμερα το 1942 γεννιέται ο Ian Dury. Ο Βρετανός τραγουδιστής με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο τραγουδούσε. Ian Dury

τυχαία hit με Eurythmic Stick εδώ σε ένα dance version. Έχω να πω ότι ο γιος του Baxter όμως έρχεται στην Αθήνα.

Τετάρτη 24 Ιουνίου στην πλατεία νερού, Release Athens. Επιστρέφει 3 χρόνια μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στον ίδιο χώρο. Μια βραδιά που κορυφώνται με την εμφάνιση των headliners Nick Cave and the Bad Seeds. Γιατί ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του και ο Baxter Dury έχει ιστορίες που εκδίδονται σε μπαρ, σε διαμερίσματα, σε σκοτεινές γωνίες του Λονδίνου. Ο οποίος βεβαίως έχει καθιερωθεί με δικούς του όρους. Από το ντεμπούτο του Len Parrott's Memorial Lift. Prince of Tears το 2017 και το I thought I was better than you το 2023. Ian Dury λοιπόν, Baxter Dury, με αφορμή τα γενέθλια του πατέρα. Εμείς περιμένουμε να ακούσουμε το γιο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Άσα Πούτλη, Lies. Καλή ακρόαση.

Isabel Buarque de Holanda Gilberto de Oliveira. Ωραίο, ωραίο, το λες αυτό το όνομα. Βεβαίως το κόψε. Μπεμπέλ Gilberto. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη. Ο μπαμπάς του Ζαου Gilberto, η μητέρα της Μουτσί.

Brazilia Love Song. Please bring to me her answer. Τώρα να έχεις πατέρα τον Ζωάν Ζιλμπέρτο και να μην γίνεις τραγουδίστρια και να έχεις το ταλέντο βεβαίως και την ικανότητα. Μεγάλωσε με την παρέα του Καετάνου Βελόζο, του David Byrne, του Stan Getz και ξεκίνησε να τραγουδάει από πολύ μικρή ηλικία.

Είχε τον ιδρυτή Μπέρι Γκορντί της Motown να είναι αυτός που θα αποφασίζει ποιο τραγούδι θα κυκλοφορήσει και ποιο όχι. Και να γράψει ή να συνυπογράψει και να καθορίσει τον ήχο της Motown. Το 1963 έως το 1974 έκανε την παραγωγή για τους Temptation και πειραματίστηκε με πολλά sound effect που ήταν πολύ πρωτοποριακά για την εποχή και άλλες τεχνικές πάνω στην παραγωγή.

Billy Withers, Just the Two of Us. Να υπενθυμίσω ότι αυτή την Παρασκευή το πρωί ο Προκόπης Δούκας έχει μια αποκλειστική συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς λίγο πριν έρθει στο Λυκαβητό να κάνει μια πολύ ωραία συναυλία. Τη φορά όχι στον Billy Withers αλλά στο Marvin Gaye αφιερωμένη. Και αν δεν ξυπνάτε πρωί, βεβαίως στο Ερτέκο υπάρχουν.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο Αγκαζού. Και εδώ η φωνή της Άστρου Ζιλμπέρτο με Walter Wonder λέει Goodbye Sadness ή αλλιώς Τριστέτσα.

επιτυχία του Bert Bacharach, Raindrops Keep a Falling of My Head. Μαζί με Hal David βεβαίως, για ακουστή στην ταινία Butch Cassidy and the Sundance Kid. Κέρδισε και Όσκαρ. Εδώ στα Ιταλικά, από τη φωνή της Ορνέλα.

Λοιπόν, η original version από τον BJ Thomas, ο οποίος είχε δεχτεί να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Αλλά το τραγούδισε, λέγεται, τουλάχιστον 7 φορές, γιατί ο Μπέρτ Μπάχαρντ δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από τις πρώτες προσπάθειες. Είχε παθηλαρικίτιδα τότε ο BJ Thomas και δεν του άρεσε τον Μπέρτ Μπάχαρντ, ήρθε να το τραγουδήσει σωστά.

Cocktails and Moonlight Groove Elation Project και ο Kenny Barron με ένα σαμπάγα να κλείσει αυτή την εκπομπή. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: I am the master of sound.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa della Costanza.
4: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

πριν να κυκλοφορήσει το πρώτο ραπ κομμάτι. Εννοείται ότι προϋπήρχαν αυτοί εδώ οι τύποι, οι τελευταίοι ποιητές, ένα γκρουπ που φτιάχτηκε για τη δικαιοσύνη, για το Unity όπως μας λένε, και παραμένουν ακόμα ενεργοί. Toxic Times είναι το άλμπουμ που βγάζουν, εννοείται, και μέσα εκεί κρύβεται και αυτό το περισπούδαστο music, με το οποίο και σας καλωσορίζω και σήμερα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλύει μουσικές και γυρνάω πίσω στην Αθήνα να συναντήσω το Blend Me Skin με την παρέα του. Mirror City Tab μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο 2026 με τίτλο The Two and the One. Ο Blend Me Skin, παραγωγός, μουσικός, μαζί με τον Πάνο Δημητρακόπουλο πλέκουν τις δικές τους

Γερμανία εμπνέονται εννοείται από τη Βραζιλία, από τον Έκτορ Μαβέ και φτιάχνουν μια οδή στη χαρά. Ode to Joy.

0: Amadou Mariam.
1: La l'amour.
2: Περί αγάπης ο λόγος και ο Κριστόφ Μαέ δίνει χώρο σε αυτή την περίφημη αγάπη που ένιωσαν ο Αμαντού και η Μαριάμ. L'amour.

0: Anna, celui du respect de ce sacrifice. Papa Balaké, Nyankini, rest in peace.
1: Amalo, papa, ancien combattant, Torola.
0: De la part d'un petit bâtard de métis, le respect de ce sacrifice. Le respect de ce sacrifice.
2: Βεβαίως και πρέπει να νιώθουμε τιμή όταν περνάνε ωραίοι άνθρωποι από δίπλα μας. Pre-Evolution. Εδώ, Le President, Mamoto et moi. Και δεν ξεχνάει κανείς τίποτα. Ο Σμόκι και ο Αματού Μπαλακέ φτιάχνουν όλα τα υπόλοιπα.

γνώριμος περιοδεύσαν σε πολλά μέρη και τραγούδησαν μαζί, αυτός εδώ έρχεται με το όνομα Arthur Age. El Magnifico είναι το παιχνίδι.

αμφιβολία θα περάσουμε από τη Γαλλία να παραμείνουμε λίγο με τους Λιμινάνας. Salvation είναι το κομμάτι τους.

Κεράλα Dust ήρθαν, μας έπεισαν και εννοείται ότι θα ξαναπάμε με το που θα έρθουν. An Echo of Love είναι ο τίτλος του άλμπουμ τους και μας εξηγούν ακριβώς πως περνάει το φως από τη

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ορίσατε στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, 20 ανοχής ανοιχτός. Sound the alarm. Παρακαλώ, και ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα

Το Rose Rose το ξέραμε. Αυτή είναι εδώ την A Jazz Astro Remix εκδοχή, δεν ξέρω αν την ξέρουμε. Saint Germain. I want you to get together. I want you to get together.

you to give to him.

σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Να ανανεώσω το ραντεβουδάκι για αύριο τα μεσάνυχτα. Εδώ θα είμαστε στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο σας. Καλό ξημέρωμα.